0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Πλήρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση ή μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάρκο.

αγάπη και μείνα εκεί. Στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες, μόνο κάτι να σωθεί.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας στα χάδια. Θα με δω.
1: Ινάνη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: σε δεν χάνομαι. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Σήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Αποκλειστικά στα

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
4: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 90.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ, Παρασκευή. Ο Ιούλιος έχει 10, το έτος είναι 2026. Έξω ξανά ο ουρανός είναι λαμπερός, λαμπρός, γαλάζιος, γαλανός. Βροχές σήμερα δεν θα έχει, χθες είχε. Και έντονες σε πολλές περιοχές. Και εδώ στην Αττική, στα βόρεια, έβρεξε αρκετά και όχι μόνο στα βόρεια. Ήταν μια παρένθεση και μόνο σε αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό που δόξα να έχει, δεν έχει καύσωνες ακόμα και από ό,τι φαίνεται και έτσι θα πάμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα κάτι βλέπουν εκεί στο βάθος οι μετεωρολόγοι για το τέλος του Ιούλιου ότι μπορεί να έχει κανένα καύσωνα, αλλά προς ώρας πηγαίνουμε... Σβηστά το πάμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι σήμερα θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, άντε να έχει 36, άντε να έχει 37, για 10 του Ιούλη, μην το πεις ούτε του παπά. Ούτε εξωφρενικούς αέριδες θα έχει, 3 με 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι καλοκαιρινό. Δηλαδή, αν κανονίζεις να πας για μπάνιο, πάρε μπρατσάκια, κουβαδάκια, καρεκλίτσες, ομπρελίτσες, δροσερά νερά, φρούτα και λαχανικά, κάτι αλαφρύ για να γεμίζει το στομάχι. Παιδιά, μην ανοίγετε τα τάπερ με το κατσίκι από χθες στην παραλία, δηλαδή κάπου έλεος. Πρώτα απ' όλα για το κατσίκι κοιτά στο Θεό. Οπότε δεν είναι για να το ανοίγουμε, να πάμε να το ψωνίσουμε. Και το κατσίκι και το μπουσχάρι και τα αρνί στο Θεό έχουν φτάσει. Οπότε καταλαβαίνεις λίγα πράγματα. Και το ψάρι, 11% πάνω έχει πάει, λέει, μέσα σε ένα χρόνο το ψάρι το φρέσκο. Άκου να δεις το ψαράκι, γι' αυτό.

0: Πήγαινε στην παραλία, πάρε και μια μπετονιά, πήγαινε εκεί στην άκρη με ψωμοτήρι ή με κανένα άλλο, καμιά γαριδούλα, κανένα τέτοιο. Μπα και ψαρέψει κανένα ψάρι και το ψήνει επιτόπου. Εκεί τσακ τσακ με προσοχή. Με προσοχή για να μην βάλουμε φωτιά. Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέω την ώρα που έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλώνουν περίπου ένα μισθό το χρόνο σε έτοιμο φαγητό. Και δεν είναι μόνο τα έτοιμα φαγητά πλέον από τα εστιατόρια, αλλά και από τα σούπερ μάρκετ. Δεν γίναμε, πώς το λένε, δεν βαριόμαστε, απλά δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Υπάρχει και ένα κομμάτι των ανθρώπων που πραγματικά η κουζίνα είναι ο χώρος που απλά υπάρχουν ντουλάπια για να βάζει τα ποτήρια μέχρι εκεί. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που η κουζίνα δεν είναι ο χώρος που απλά βάζει τα ποτήρια. Είναι χώρος δημιουργίας και χαράς. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά μου αρέσει να μαγειρεύω να έχω το χρόνο μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα το κάνω γιατί πρέπει, αλλά αυτό το σε ένα 20 λεπτό να φτιάξω κάτι γιατί πρέπει να φάμε την επόμενη μέρα μου είναι δύσκολο. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή έχει γίνει πια έτσι η ζωή μας που δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να χαλάσεις, να αφιερώσεις για να μαγειρέψεις. Δυστυχώς οπότε έχουμε στραφεί όλοι στα έτοιμα φαγητά από τα σούπερ μάρκετ που είναι και σχετικά καλά ποιοτικά. Δηλαδή σου θυμίζουν λίγο, πώς να το πω, κακό φαγητό από το σπίτι. Όχι κακό φαγητό από εστιατόριο, αλλά μια αποτυχημένη προσπάθεια. Κάποια είναι και ακριβώς όπως τα φτιάχνεις στο σπίτι, αλλά κάποια είναι σαν μια λίγο αποτυχημένη προσπάθεια σπιτιού τώρα, για να τα λέμε κιόλα ειλικρινά. Αλλά okay, τρώγεται χωρίς να κλείνεις τη μύτη σου. Δηλαδή το τρως και λες, εντάξει, ωραία, μια χαρά. Και η τιμή σε σχέση με την ποιότητα είναι αρκετά καλή. Και με την ποσότητα θα μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλή. Αν είσαι λιτοδίαιτος, δηλαδή εγώ που έφαγα χθες ένα έτοιμο φιλέτο τσιπούρα με, τι είχε, πατάτες με πατάτο σαλάτα. Για κάποιον άμα το βλέπε θα έλεγε αυτό είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αδερφέ. Καλώς είναι μεζές, να βρούμε και το φαγητό κάποια στιγμή. Αλλά για μένα ήταν αρκετό και η τιμή του πολύ κανονική. Θα μου πείτε τι με έπιασε. Είναι που είδαμε τον πληθωρισμό εχθές και είναι στο 4,4%. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα όχι στο σύνολο του πληθωρισμού, στο τελικό ποσοστό, αλλά στην ανάλυση του να δω μεγαλύτερες μειώσεις σε πολλά προϊόντα για να φανεί ότι πραγματικά όλο αυτό που συζητούσαμε τον προηγούμενο μήνα που έλεγε, που έλεγε η κυβέρνηση ότι μεσοσταθμικά 2.000 κωδικοί, 6% κάτω και αυτό και μάχη για την ακρίβεια και όλα αυτά, και επειδή υπήρχε και η αποκλιμάκωση τον προηγούμενο μήνα, έχει περάσει και στο πορτοφόλι μας. Άμε, τίποτα. Έτσι, 15% πάνω το μοσχάρι. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης στη λίστα που έβγαλε με τα προϊόντα που έχουν πέσει οι τιμές τους, σε αυτά τους 2.000 κωδικούς που δεν μας λέει ακριβώς πια, αλλά μας περιγράφει πια, λέει ότι, πώς έλεγε, 1.600 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1.600 κωδικοί ήταν από νοπό κρέας, οι οποίοι υποχώρησαν οι τιμές τους. Πού είναι αυτό? Ο πληθωρισμός δεν τις βλέπει αυτές τις τιμές. Στέγαση, 12,8 τα καύσιμα, 12 το πετρέλαιο, 24% το φυσικό αέριο, 2,7 πάνω τα τρόφιμα, 15,6 το αρνί και το κατσίκι, 11,1 το μοσχάρι, 11,1 τα αλίπαστα ψάρια, 9,7% πάνω η μαργαρίνη. Αυτά είναι μόνο οι αυξήσεις τιμών τον Ιούνιο, που έρχονται να προσθεθούν στις αυξήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, του ανάποδα, Μάρτιος, Φλεβάρης, Γενάρης και πάει λέγοντας. Από το καλοκαίρι του 22 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Από το καλοκαίρι του 22 ακούμε διάφορους να μας λένε πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια στα τρόφιμα τρέχει με σχεδόν 40% σε αυτή την τετραετία, πενταετία. Καλά είναι, καλά. Έχουμε ακόμα μια προσπάθεια για μείωση των τιμών. Από 31 Αυγούστου όμως θα γίνει αυτό. Γιατί σου λέει τώρα πού να τρέχεις μες το καλοκαίρι τώρα να μειώνεις τα τρόφιμα. Τώρα σε παρακαλώ, άσε με να παρακαλώ ένα μπάνιο. Και μετά αφού κάνω τα μπάνια, τώρα σου εγγυώμαι ότι το καλοκαίρι λέει θα είναι. Θα μείνουν ακούνητες τιμές. Δεν θα ενισχυθούν άλλο βέβαια. Θα βγει ο πληθωρισμός, θα ανέβουν τιμές. Αλλά εντάξει, τώρα το είπαμε εμείς, τα άκουσες εσύ, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. 5% λέει μείωση, εθελοντική μείωση, μετά από συναντήληψη λέει, άκου εδώ τώρα έτσι, μετά από συναντήληψη, εθελοντική μείωση 5% στις τιμές από 31 Αυγούστου. Φέξε μου και γλίστρησε. Αυτή είναι η πολιτική του μπαμικούστη στον αέρα, πλην τα βόλια πήγαν πέρα και το ζώον το καημένο ετινάχθη τρομαγμένο. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Γιατί το αποτέλεσμα είναι εδώ, μετράει. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, του Brent, έτσι, αυτή την ώρα είναι στα $76 το βαρέλι. Άμα πας να πάρεις βενζίνη απ' έξω, θα την πληρώσεις 95-96. Όταν την πληρώναμε έτσι στα $100 το βαρέλι. Να μου πεις, είναι η αγορά πλάτς. Όχι, δεν ήταν πανεμβολή, έτσι λέει η αγορά. Η αγορά πλάτς. Εκεί λέει, εκεί διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς. Βέβαια, όταν ανέβαιναν οι τιμές και ανέβαινε πολύ γρήγορα η βενζίνη, τότε μάλλον θα διαπραγματευόταν στην αγορά πλούτς, γιατί ανέβαινε γρήγορα. Τώρα που δεν πέφτει η βενζίνη, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς, γιατί δεν πέφτει γρήγορα. Είναι... μην μπλέκεις με αυτά τώρα. Αυτά είναι για τους οικονομολόγους που τα ξέρουν τώρα. Ήρθες εσύ τώρα να μας πεις γιατί αγοράζεις ακριβά τη βενζίνη τέτοια. Ξέρουν αυτοί. Σε παρακαλώ. Από 31 Αυγούστου η μείωση. Τα λέμε αυτά γιατί τα πληρώνουμε. Γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και το 1/3 των Ελλήνων είναι σε κίνδυνο φτώχειας, και αυτό δεν είναι η εκτίμηση που έχει ο καθένας μας, είναι τα πραγματικά στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι λίγο δυσκολεύει το πράγμα. Κοίτα να δεις. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πετυχαίνει ο καπιταλισμός αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν τα άλλα, οι άλλες δυνάμεις, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, η αναρχία κτλ. Πηγαίνουμε σε μια αταξική κοινωνία. Δηλαδή θα υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε στην πραγματικότητα δεν θα είναι τάξη τώρα. Αυτό θα είναι μια κάστα η λίγη. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ένα πράγμα. Δεν θα υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εφαρμοστεί σε προηγμένες χώρες. Δηλαδή έχει χαθεί μια ενδιάμεση τάξη. Είναι οι πολύ φτωχοί, είναι αυτοί που μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να ζήσουν αξιοπρεπώς, και πάρα πολύ πλούσιοι. Έχει χαθεί αυτό που ήταν το ενδιάμεσο στους φτωχούς και στην αστική τάξη, τη μεσαία με υψηλά εισοδήματα και τέτοια, και χάνεται σιγά σιγά, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι να σας το είπα, εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιανά σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, για να τις επεξεργαστούμε και να τις κάνουμε πράξη. Περιμένει και τα μηνύματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι μετά τις 7.30 ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή, θα είναι εδώ για να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, με ασφαλιστικά, με συνταξιοδοτικά, με όλα αυτά τα τρέχοντα και καθημερινά ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Αλλιώς τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και για τον Αλέξη Μητρόπουλο και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί με τα τραγούδια της ημέρας, ενώ απέναντι μου στον ήχο στα πολύχρωμα κουμπάκια, για να έρχεται κρυστάλλινος, υπέροχος, μοναδικός, ο μοναδικός Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο, στην πολυλογία, στα σχόλια, στις ειδήσεις και στην μουσική, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ τρέχει, μπήκε στο ψαχνό τώρα. Η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προχωράει παρακάτω. Το μεγάλο φαβορί είναι αυτή τη στιγμή η Γαλλία και μοιάζει να έχει και την καλύτερη ομάδα σαν σύνολο σε όλες τις γραμμές. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν συνεχίσει έτσι, εύκολα θα το πάρει. Τα σταυρώματα την βοηθούν κιόλας. Αλλά να δούμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο. Ωραίο μάτς θα είναι αυτό. Και συνεχίζονται οι αγώνες των 8. Αύριο παίζει και η Αργεντινή και προχωράει η διοργάνωση. Ξέρεις, την ώρα της εκπομπής είχαμε τις δύο συγκλονιστικές ειδήσεις που μας απασχόλησαν όλη την ημέρα χθες, αλλά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη είδηση ήταν το Σισμανόγλιο, η φωτιά εκεί στο νοσοκομείο, όπου καταστράφηκε μια κλινική ολόκληρη, όπως λέει ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τη φωτιά την έβαλε ένας 76χρονος, ο οποίος λέει άναψε τσιγάρο, έβαλε φωτιά στο σεντόνι του και έφυγε. Τον βρήκαν στο σπίτι του. Δυστυχώς υπήρχε μια νεκρή, μια 90χρονη νεκρή, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή, προφανώς από την αναταραχή. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς από την ταραχή τώρα του όλου γεγονότος η γυναίκα δυστυχώς έχασε την ζωή της. Πολλοί άνθρωποι, μάλλον όλοι της πτέρυγας μεταφέρθηκαν. Τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί γέμισε το νοσοκομείο με καπνούς, σε ανθρώπους που νοσηλεύονται με προβλήματα. Υπάρχει ερώτημα από τους εργαζόμενους, γιατί δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης ώστε να προστατευτεί η υπόλοιπη κλινική, να περιοριστεί η φωτιά μόνο στο συγκεκριμένο δωμάτιο που έβαλε φωτιά ο 76χρονος, ο οποίος, εντάξει, έχει συλληφθεί, θα γίνουν τα πρέποντα. Okay, προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ πέρα, αλλά τι να το κάνεις όταν κινδύνευσαν τόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο και καταστράφηκε και μια κλινική ολόκληρη, που δεν είναι ότι τις έχουμε και πολλές. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πέρα από όσες πτέρυγες νοσοκομείων έχουν ανακαινιστεί, να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια και στα νοσοκομεία, όπως πρέπει να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια και στους χώρους εργασίας. Γιατί αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο εχθές, στο Παρατσάκ δεν είχαμε νέα Βιολάντα, είναι δεδομένο. Θυμάστε το εργοστάσιο μπισκότων που στέρισε τη ζωή στους εργαζόμενους που έσκασε εκεί το προπάνιο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Στην εργασία γινόντουσαν θερμές εργασίες. Τώρα κάποιος άναψε τσιγάρο. Κάτι έγινε με τη σπίθα, έσκασε και μαζί έσκασε και ένα δυτείο που είχε μέσα προπάνιο. 2 συλλήψεις, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής της Νταλίκας, του δυτειοφόρου. Το ζήτημα είναι αυτό που λέγαμε και τότε στην εποχή της Βιολάντα, αν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Αν δηλαδή είχε ελεγχθεί ο χώρος και αυτός και ο δίπλα και παραδίπλα, είναι μια βιομηχανική περιοχή εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου γίνονται πολλές εργασίες. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, προφανώς, γιατί οι εργασίες που γίνονται είναι επικίνδυνες. Γίνονται οι έλεγχοι. Έχουν πάει δηλαδή οι έλεγχοι. Εγώ το ψάχνω από χθες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να μου πούν τι γίνεται. Η εικόνα δεν είναι και ξεκάθαρη. Άρα σημαίνει ότι δεν είχαν πάει πάρα πολύ πρόσφατα, μάλλον δεν είχαν πάει πρόσφατα να ελέγξουν τις περιοχές. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, που λένε ότι πραγματικά όλες αυτές οι βιομηχανικές περιοχές περνάνε κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτών και πηγαίνουν με προσευχές. Δηλαδή, μη γίνει τίποτα και θρηνήσουμε θύματα. Χθες το ίστατο χέρι στην Βαγιανέστορα, στην γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την τυφλή δολοφονική επίθεση εκεί στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο αδελφός της, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου. Μαζεύτηκε πάρα πολύ στους κόσμους, πήγε και η κόρη της, που ήταν ο στόχος της επίθεσης, που δίνει και αυτή τη μάχη της στο νοσοκομείο για να ξεπεράσει τα βαριά εγκάβματα που έπαθε, που υπέστη από την έκρηξη, από τη δολοφονική επίθεση. Περιμένουμε ακόμα να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που το έκαναν, στους δολοφόνους αυτούς που το έκαναν. Δεν θα μπω στη διαδικασία του ότι διάφοροι έλεγαν είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, θέμα ωρών η σύλληψή τους. Απλά να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι και λίγο πιο μαζεμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή ξεκίνησε και εκείνη η κουβέντα για την τοξικότητα και ποιος το προκαλεί όλο αυτό και, και τα λοιπά και τα λοιπά, το ζήτημα είναι να βρούμε τον τρόπο να μην υπάρχει όντως τοξικότητα, αλλά να μην υπάρχουν και τέτοια περιστατικά στην καθημερινότητά μας. Τα ερωτήματα παραμένουν, οι δράσεις παραμένουν ασύλληπτοι και μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος για το τίποτα. Πραγματικά για το τίποτα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρουν τι θα κάνουν ή δεν ξέρουν τι θα προκαλέσουν, για το τίποτα. Βέβαια, όλοι αυτοί που έλεγαν για τοξικότητα τις προηγούμενες ημέρες συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να παράγουν τοξικότητα στον πολιτικό λόγο της καθημερινότητάς μας, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Στην ατζέντα τώρα είναι αυτή η περίεργη ιστορία με τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει πάρει για τους ποινικούς κώδικες. Απάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι όχι, μην είσαι, θα του κάνω, θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μιλάει έτσι ο Άδωνης για μένα, για μας, παίρνουμε από μια μονάδα. Ωραίο, έξυπνο, πιασάρικο. Απλά ξέρεις, όταν κατηγορείται ένας πρώην πρωθυπουργός ότι τα έχει πάρει, καλό είναι να αποδεικνύεται ότι αυτό που λες είναι έτσι, και από την άλλη να υπάρχει και απάντηση ότι δεν είναι έτσι. Να μου πεις, δύο φορές έχει ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο, δεν έχει προκύψει τίποτα. Ο ίδιος ο κ. Κοντονής, που τον επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι εγώ δεν είπα ποτέ για δωροδοκία. Είπα για διαπλοκή, δηλαδή για σχέσεις που υπήρχαν με επιχειρηματικά συμφέροντα και τους έκανε το χατήριο Αλέξης Τσίπρας. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έφτιαξε τον κώδικα δεν έχει πει ποτέ ότι είχε δεχθεί πιέσεις για να αλλάξει κάτι, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία έτσι όπως πάει το πράγμα σε σχέση με το πώς θα πάμε σε εκλογές και τι θα πετάγεται στον ανεμιστήρα, απλά για να το συζητάμε για μερικές μέρες και να δημιουργείται μια αίσθηση. Θα πάει αμελητή στη Βουλή, όπου δεν θα γίνει τίποτα, διότι έχει παραγραφεί η ευθύνη με νόμο που έχει ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές διαδικασίες. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νόμο, άρα έχει παραγραφεί ακόμα και αν υπάρχει κάτι. Επειδή λέμε όλο αυτό το πράγμα, το ότι που και η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει για το. Για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και όλα αυτά, ότι θα τα αλλάξουμε. Να, κάποιοι ψηφίζουν να παραγράφονται γρήγορα οι υποθέσεις αυτές. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελε να προστατεύσει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία. Άλλος θα ήθελε να προστατεύσει. Πιθανώς. Να, το λέω κι εγώ έτσι. Έχω να το αποδείξω. Όχι, αλλά οι άλλοι που το λένε έχουν να το αποδείξουν. Όχι, σωστά. Όχι, σωστά. Σήμερα απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση εκεί στο Άργος, όπου ο 20χρονος βρέθηκε με σφαίρες στο κεφάλι. Οι ίδιοι λένε ότι πυροβόλησε στον αέρα, 13 κάλικες. Η ιστορία, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το παιδί πρέπει να ήταν, όχι πρέπει, σύμφωνα με τους γονείς του, ήταν αυτιστικό, είχε αναπηρία, είχε διάφορα ζητήματα. Δυστυχώς όλο αυτό ξαναφέρνει στην κουβέντα το θέμα της εκπαίδευσης των αστυνομικών, επειδή και χθες είχα διάφορα μηνύματα, τι θέλετε, τα όπλα, τι να τα κάνουν και όλα αυτά. Να έχουν όπλα, προφανώς δεν είπαμε να είναι όπλοι αστυνομία, αλλά να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν όταν βγάζουν το όπλο τι το κάνουν. Γιατί βολή που χτύπησε στο κεφάλι έναν 20χρονο, ο οποίος άοπλος απλά έτρεχε να ξεφύγει, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, από τους αστυνομικούς, κάπου υπάρχει ένα ζήτημα. Σας είπα και για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σας είπα ότι το πετρέλαιο ψιλοανεβαίνει, τώρα είναι λίγο χαμηλότερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Κρατώ ότι Wall Street Journal λέει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχουν πληροφορίες για νέο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν. Είναι αυτός ο καλός ο φίλος που εσύ θες να χωρίσεις με την κοπελιά σου. Μάλλον υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν θες να χωρίσεις με με την κοπελιά σου, θες να τα βρείτε. Και προσπαθείς από κάπου να βιαστείς. Και υπάρχει αυτός ο φίλος που έλεγε, εγώ πάντως την αγαπώ την κοπέλα που θες να είσαι μαζί του, αλλά να ξέρεις.
1: 2000 FM.
0: Και βάζει φυτίλια. Αυτά εισαγωγικώς, φεύγουμε γρήγορα γρήγορα για διαφημίσεις, γιατί ακολουθεί, έρχεται ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος να συζητήσουμε για τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα, 2-11-10-80-8-80, περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση για να σημειώσει τα ερωτήματά σας, αλλιώς radio@parapolitica.gr.

0: 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολύ.

0: Το 1871, 10 Ιουλίου, ήταν γεννιέται ο μεγάλος Μαρσέλ Προύστ, ο συγγραφέας του Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, ίσως από τα σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο έργο του 20ου αιώνα. Ο Προύστ είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που δεν μπορεί να ξεφύγει από τον εαυτό του. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια που, αν τη σκεφτεί κάποιος, θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερα τον κόσμο. Θα μου πεις τώρα, τι σχέση ο Χατζηδάκης, το τραγούδι της Ευρυδίκης, η Χάρης Αλεξίου. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι το ιδύλιο ανάμεσα στους χαρακτήρες του Σαν και της Οντέτ, όπως εξιστορείται στο δεύτερο κεφάλαιο του Χαμένου Χρόνου. Είναι ακριβώς η ίδια αντιστοιχία.
1: Πώς σε λένε Ορφέα και εμένα Ευρυδίκη.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φεύγουμε από τον Προύστ και πηγαίνουμε στον πραγματικά χαμένο χρόνο, στον χρόνο εργασίας που χάνουμε τα ένσημα και ψάχνουμε να τα βρούμε. Αλέξη Μητρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Παρασκευή. Τον ευχαριστώ και σήμερα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να σας συγχαρώ για τις μουσικές επενδύσεις των εξαιρετικών εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάντα ακούω πολύ καλή μουσική.
0: Σας
2: πολύ
0: ευχαριστώ.
2: Πολύ κακοί ακροατές.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πρέπει να σας αγαπάνε και γι' αυτό, όχι για το ότι ενημερώνετε έγκυρα, σωστά, πιστεύω, σωστή εκλαήκευση χρήσιμων ειδήσεων, αλλά και οι μουσικές επενδύσεις των εκπομπών σας είναι εξαιρετικές και σας συγχαίρω.
0: Είναι, ξέρετε, δύσκολη η επικαιρότητα, οπότε προσπαθώ να φτιάχνω τουλάχιστον την διάθεσή μας με ωραίες μουσικές. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα έτσι όπως είναι.
2: Δείχνει για τον κόσμο, το βαθύτερο κόσμο του παρουσιαστή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επικαιρότητα τώρα, όλοι αναζητούν αν είναι μέσα σε αυτούς που αφορά η ρύθμιση για τη σύνταξη χειρίας.
2: Σήμερα μια έγκυρη εφημερίδα, τα νέα πάνω-πάνω, τώρα το διάβασα, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα σε εσάς είπαμε, ότι ενώ είναι σε θετική κατεύθυνση η ρύθμιση, ως επιστήμονες αυτό πρέπει να λέμε το σωστό, ότι δηλαδή παρενεύει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει να δούμε την τελική νομοτική ρύθμιση, να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Φαίνεται όμως ότι καμία σύνταξη κυρίας μετά το 2016, Μάιος του 2016 μπήκε ο κόφτης, νόμος Κατρούγκαλου, 13 Μαΐου του 2016, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει να χωρίσει τις συντάξεις κυρίας από το νόμο Κατρούγκαλου και ΔΟΘΕ, που τις εντάσσει στην ομοθετική ρύθμιση, δηλαδή καμία από αυτές τις συντάξεις, σημερινές και μελλοντικές, δεν θα πέσει ποτέ και για κανένα λόγο κάτω από το 70%. Παρεμβαίνει στον πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου. Δεύτερο, όσες δεν κόπηκαν, εμείς υπολογίζουμε 100.000 και πλέον, η κυβέρνηση είπε 75.000, έστω αυτές που δεν περιεκόπησαν, για λόγο που δεν φταίνε οι ίδιοι δικαιούχοι αυτής της σύνταξης, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε, κύριε Κλώσσα, να κόψει, δεν θα κοπούν. Σωστό.
0: Ναι.
2: Αυτές όμως, κύριε Κλώσσα, που κόπηκαν του δημοσίου τομέα οι συντάξεις, λέει η κυβέρνηση δεν θα τις κόψει από τώρα, αλλά αναδρομικά αυτές χάσανε 5, 10, 12, 15.000. Ο καθένας και η καθημερινή και του δημοσίου τομέα είναι οι μεγαλύτερες από τις ιδιωτικού δικαίου, όπως έχουμε πει πολλές φορές και τους λόγους στην εκπομπή σας, γιατί του ιδιωτικού τομέα συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλο είναι σχεδόν οι μισές της αντίστοιχης του δημοσίου, το ίδιο και συντάξεις. Άρα λοιπόν, πρώτο γκρίζο σημείο, δεν θα επιστρέψει χρήματα σε αυτές τις συντάξεις που τις έκοψε, ενώ δεν θα κρατήσει χρήματα από αυτές που δεν τις έκοψε. Το δεύτερο είναι σωστό, το πρώτο είναι άδικο. Δεύτερο, δεν περιλαμβάνει μια ομάδα συνταξιούχων λόγω χειρίας, περίπου 80.000 για μας, μπορεί και παραπάνω, η κυβέρνηση είπε 60.000 στον αέρα, η κυρία Υπουργός, που είναι η προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Πριν το 2016 δηλαδή.
2: Μάλιστα, αυτές θα είναι 25%. από τα 1000 ευρώ θα παίρνει 1250 η χείρα, θα συνεχίζει.
0: Ναι.
2: Διότι του δημοσίου τομέα στην τριετία από το θάνατο του εκλειπώντος, από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, γίνονται 25%. Άρα η χείρα πρόνομου Κατρούγκαλου στο χιλιάρικο στην τριετία θα παίρνει 250, ενώ η χείρα του ιδιωτικού τομέα στο χιλιάρικο στην τριετία μετά το νόμο Κατρού θα παίρνει 700 ευρώ.
0: Ναι.
2: 250 η μία, 700 ευρώ.
0: Είναι μια τεράστια αδικία που δεν έχει και λογική, δηλαδή δεν έχει λογική. Γιατί πριν το 16, 20% για, μετά το 16.
2: Γιατί και τρίτη οι αγροτικές συντάξεις.
0: Ναι.
2: Και πριν και το νόμο Κατρούγκαλου, όταν υπάρχει ζευγάρι συνταξιούχων αγροτών μας, κόβεται λέει μια βασική σύνταξη, δηλαδή αυτό που λέμε εθνική σύνταξη της κυρίας, κόβεται από τις αγροτικές συντάξεις και προ και μετά νόμο Κατρούγκαλου, τρίτη αδικία.
0: Ναι.
2: Άρα αυτές που υπέστησαν περικοπή και δεν υπάρχει αποκατάσταση, δεύτερο, ή αυτές οι οποίες είναι προ νόμο Κατρούγκαλου γενικώς και ειδικώς οι αγροτικές. Και να πούμε και μια τέταρτη κατηγορία, οι επικουρικές. Μέχρι τώρα κόβονταν και κυρίες και επικουρικές.
0: Mm-hmm.
2: Από το 70 στο 35. Θα επανέλθουν και επικουρικές. Η γλώσσα δεν το είπε η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να καταλογίσουμε πρόθεση ότι εξαιρεί τις επικουρικές και θα συνεχίζονται οι περικοπές επί των mm-hmm. επικουρικών. Θέλω να πιστεύω ότι όταν είπε θα επάνωδο στο 70%, ότι αφορά και κυρίες και επικουρικές.
0: Ναι.
2: Μόλις είπαμε και νομίζω δεν έχει ακουστεί σε άλλη εκπομπή αυτό το τετραπλό γκρίζο σημείο της υπουργικής εξαγγελίας, της πρωθυπουργικής εξαγγελίας.
0: Ρωτούν πολύ, κοινό ερώτημα πολλών που έχει έρθει ήδη, ισχύει για όλους ή πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να προσφύγουμε, πρέπει να στείλουμε κάποιο χαρτί?
2: Δεν θα προσφύγουν. Τώρα, οι μόνοι που μπορούν και δεν πρέπει,
0: mm-hmm.
2: και γι' αυτό πρέπει να λυθεί στην τελευταία στιγμή, να προσφύγουν και θα δικαιωθούν,
0: mm-hmm.
2: είναι αυτοί που υπέστησαν περικοπές και δεν θα πάρουν αναδρομικά.
0: Ναι.
2: Εδώ, επειδή θα υπάρχει αποκατάσταση για την άλλη κατηγορία αυτών που έπρεπε να περικοπούν και δεν περιεκόπησαν,
0: mm-hmm.
2: εδώ θα υπάρχει άνηση μεταχείριση και εδώ θα μπορούν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή, συμβαλούσεις και της δικής σας εκπομπής, mm-hmm. ότι θα πρέπει να σταματήσει εδώ ο χωρισμός και όλες οι συντάξεις. Προνόμου, μετανόμου.
0: Ναι.
2: Αγροτικές, όλες κλπ. Και αυτές οι οποίες περικόπησαν να έχουν ένα συμψηφισμό με φορολογικές υποχρεώσεις, με άλλες υποχρεώσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια γενική,
0: ναι.
2: καθολική, ευνοϊκή ρύθμιση αποκατάστασης του τετραπλού πακέτου αδικιών του νόμου Τσίπρα.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα έχει στείλει μήνυμα. Ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν δική της στην ίδια τράπεζα. Αν σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αλλαγή, είναι προ-Κατρούγκαλου η σύνταξη.
2: Εδώ, αυτό το είπαμε.
0: Ναι.
2: Τις εξαιρεί. Όλες του προνόμου Κατρούγκαλου, είτε του ιδιωτικού, είτε του δημοσίου τομέα, τις εξαιρεί, mm-hmm. όπως και τις αγροτικές. Γι' αυτό λέμε έστω την τελευταία στιγμή, κάνει επαφές με κάποιους συλλόγους που ευνοϊκά ενδεχομένως ακούνε καλύτερα τα κυβερνητικά εκεί αφηγήματα,
0: mm-hmm.
2: αλλά πρέπει να ακούσει και αυτούς οι οποίοι εντελώς αντικειμενικά σε εκπομπές σαν τις δικές σας και άλλες λέμε καθολική ρύθμιση. Να μην ανοίξει τη βιομηχανία δικαστηρίων. Το λέω και ας με νομικός είμαι και με νομικούς συνεργάζομαι. Νομικούς διδάσκω, με νομικό δίκτυο διαθέτουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει βιομηχανία έναξη νέων αγώνων δικαστικών για το αυτονόητο. Η κυβέρνηση μπορούσε με ελάχιστα χρήματα να αποκατασταθεί και αυτές τις αδικίες που μόλις προαναφέραμε την εκπομπή.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθούν και όλα αυτά και θα τα ξανασυζητήσουμε. Έχω και 2 ερωτήματα που δεν αφορούν τη συντάξη κυρίας. Ο Παναγιώτης το 1995 υπηρέτησε στο στρατό 23 μήνες, 18 μήνες ως έφεδρος δόκιμος που πληρωνόταν με 105.000 δραχμές το μήνα. Αν υπάρχουν ένσημα για το διάστημα αυτό?
2: Ζητάμε από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε τότε, mm-hmm. με μία αίτησή μας βεβαίωση αν κατευλήθησαν εισφορές υπέρ της ασφάλισής μας από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε. Απλό το πράγμα, μην εδεύεσαι.
0: Ναι.
2: Για να ρωτήσει ενδεχομένως, για να μας ρωτήσει στην εκπομπή σας, ενδεχομένως το έχει ψάξει και έχει πάρει άρνηση από την υπηρεσία. Πάλι, ναι. Έστω τώρα, βεβαίωση, παρακαλώ, χορηγήσατε μου βεβαίωση ότι την τάδε μέρα, την τάδε περίοδο που με μισθοδοτούσατε, έχουν καταβληθεί και αντίστοιχες εισφορές υπέρ της ασφαλίσεως μου.
0: Μάλιστα.
2: Απάντηση. Και αρνητική να πάρει, ας επανέλθει στην εξαιρετική εκπομπή σας ή στο site ή στην ιστοσελίδα τη δική μας. Θα το ψάξουμε περαιτέρω ως σύμβουλοι της εκπομπής σας.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η Βικτωρία είναι 57 χρονών, χείρα και μητέρα 17 χρονού. Έχει 2.620 ένσημα. Ρωτάει αν μπορεί να βγει στη σύνταξη τώρα.
2: Και 4.500 να έχει, έχει 2.700 mm-hmm. τώρα, δεν μπορεί με τίποτε. Αν έχει σύνταξη πάνω από 600 ευρώ κυρίες, αφήνει το θέμα ως έχει.
0: Ναι.
2: Είναι οι πονηρές ερωτήσεις και οι πονηρές απαντήσεις. Γιατί εάν με το σημερινό σύστημα, με το σήμερα, αν έρθει το ευνοϊκότερο της κυρίας Κεραμέως, τότε θα μπορούσε να επανέλθει υπό τον όρο ότι αντί για 2.700 ένσημα έχει 4.500.
0: Ναι.
2: Ή κάτι λιγότερο για να πούμε πώς να τα κάνει 4.500.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το αφήνει ως έχει, βλέπουμε το εύρος της ρύθμισης της κυρίας Κεραμέως και στην εξαιρετική σας εκπομπή από το φθινόπωρο επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
2: Και μας ξαναρωτά. Αφού δούμε, αφού αναγνώσουμε και ερμηνεύσουμε τη ρύθμιση που δίνει, θα δίνει απάντηση και στο ερώτημα της αξιοτήμου ακροάτητος.
0: Κύριε καθηγητά, μας βοηθήσατε πάρα πολύ και σήμερα.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή μας βοηθάει εδώ στα ερωτήματά σας αλλά και στα θέματα της επικαιρότητας.

είναι Ιούλιος του 1968, αυτή είναι η Cream, το περίφημο White Room. Ο Eric Clapton ανακοινώνει ότι μετά από την περιοδία του καλοκαιριού που κάνουν, οι Cream διαλύονται. Ήταν το τελευταίο τους ταξίδι και το τελευταίο τους άλμπουμ, το τρίτο άλμπουμ, το Wheels of Fire, που ήταν το πρώτο διπλό που σημείωσε πλατινένιες, σημείωσε πωλήσεις που έκαναν πλατινένιο τον δίσκο, και οι Cream θεωρούνται ευρέως ως το πρώτο επιτυχημένο super group στον κόσμο.

βέβαια παρέμειναν το πρώτο και μεγαλύτερο super group στον κόσμο μέχρι που οι Yardbirds γίνονται Led Zeppelin και κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση εκεί τον Σεπτέμβριο του 1968. Αυτή είναι η LED. Χθες ήταν ο Robert Plant πάνω στο λόφο του Λυκαβητού. Ήρθα ξανά εδώ. Δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω. Πήγε όμως Δημήτρης Κυρικός. Έχει έρθει εκστασιασμένος που τον είδε. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1968, όταν έκαναν πρόβα σε ένα στούντιο στο West End του Λονδίνου. Το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν ήταν αυτό που ακούμε, το Train Kept Rolling. Γραμμένο το πολύ μακρινό 1951 από τον Μπράντσο, συμπαραγωγό του Αχμετ Ερντογκούν, τον άνθρωπο που θα υπέγραφε το πρώτο συμβόλαιο για του Ζέπελιν στην δισκογραφική του εταιρεία, στην Atlantic. Αυτό είναι ιστορίες μουσικής που μας ακολουθούν. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκες σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Παραπολύ.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Νομίζω ότι το έχετε μάθει όλοι, ότι έσβησε η βραχνή φωνή της Bonnie Tyler. Παιδεύτηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Ήταν στο νοσοκομείο, έδινε μάχη, δεν τα κατάφερε. Γεννημένη το 1951, έφυγε προχθές. Αυτό είναι το Simply the Best. Είναι η πρώτη που το έχει τραγουδίσει το Simply the Best η Bonnie Tyler. Δεν το έκανε επιτυχία. Ήρθε μετά η Tina Turner και το τάσπασε όλα, το έκανε επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια τουλάχιστον η Bonnie Tyler που έχει τραγουδήσει πρώτη, δεν έχουν γίνει επιτυχία, και έχει έρθει ο επόμενος και το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό είναι μια ένας φόρος τιμής για την Bonnie Tyler και για όλα τα blues που χορέψαμε, αλλά κυρίως για όλα τα blues που δεν χορέψαμε παρά την πρόταση που είχαμε κάνει.

Αυτό το γρέζι, η βραχνάδα που είχε στη φωνή της η Bonnie Tyler, ήταν γιατί ήταν αντίθεση. Είχε κάνει μια εγχείρηση στις φωνητικές της χορδές. Της είχαν πει ότι πρέπει να μείνει σε αφωνία για πάρα πολύ καιρό. Η ίδια δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ. Ξεκίνησε να μιλάει, απέκτησε αυτή τη βραχνάδα και αυτή η βραχνάδα την έκανε την διάσημη τραγουδίστρια που ήταν η Bonnie Tyler. Σας αφήνω να το απολαύσουμε πριν έρθει ο Βασίλης Ντέτσικας και απολαύσουμε το Βασίλη Ντέτσικα να λέει το δελτίο ειδήσεων. Όχι με τη βραχνάδα του Bonnie Tyler, με στεντόρια, ωραία, κρυστάλλινη φωνή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Καλωσορίσατε Everybody, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμβρη.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, 8 λεπτά μετά τις 8. Έτσι γράφει το ρολόι και το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού Παρασκευή σήμερα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτός είναι ο Μπαμπιστόκας, τραγουδάει για ταξίδια σε όμορφα μέρη σαν καρποστάλ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι, λίγος πολύ, στο μυαλό μας έχουμε το ταξίδι των διακοπών, είτε είναι κοντά είτε είναι πιο μακριά οι διακοπές. Είναι Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος, γιατί τώρα κάθε Παρασκευή είναι η Παρασκευή της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε. Για τις διακοπές, αν ετοιμάζεστε, που πολύ το εύχομαι, να φορτώνετε αυτοκίνητο, να φορτώνετε τα μπαγκάζια σας, να πηγαίνετε προς τα καράβια, να είστε ήδη μες στο καράβι και να ταξιδεύετε, να περάσετε υπέροχα και να μας περιμένετε. Θα έρθουμε και εμείς κάποια στιγμή. Η ατζέντα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, αλλά εντάξει, τώρα επειδή είναι και 10 του Ιουλίου, εντάξει, και στις εκλογές πηγαίνουμε και χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή και παρετεί το Φάμελος και Κεντρική Επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τρεις υποψήφοι αρχηγοί, 5 ή από κάτω οι οπαδοί. Δηλαδή, είναι και λίγο σχετικό αυτό. Και άντε, εντάξει. Παραιτήθηκε ο Φάμελος γιατί δεν άντεχε άλλο την πίεση που δεχόταν από τους υπόλοιπους. Δεν έβγαινε και το σχήμα. Τι θα έλεγε το Σαββατοκύριακο που θα το ρώταγε ο Πολάκης? Πες μας, Σωκράτη, τι θα γίνει με την Ελλάς, τι θα κάνουμε, θα κατέβουμε στη ΔΕΘ, δεν θα κατέβουμε στη ΔΕΘ. Δεν έβγαινε όλο αυτό. Έφαγε μεγάλη πίεση. Έφυγε. Θα παραμείνει, λέει, βουλευτής και θα παραμείνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια. Υπό τον Πολάκη, τον Παπά και την Ρένα Δούρου, να μου πεις τι θα το κάνουν, θα το στέλνουν για καφέδες? Έλα εδώ, Σωκράτη μικρέ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πήγαινε να μας φέρεις ένα καφέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει περισσότερη φασαρία από τον ίσκιο του είναι η αλήθεια. Η δημοσκόπηση, η χθεσινή δημοσκόπηση τον έδειχνε στο 2%. Νομίζω ότι αλλού έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του ο κόσμος του χώρου, μάλλον προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου χθες ήταν στο Περιστέρι. Να δούμε και αυτός πώς θα λειτουργήσει τώρα που φουντώνει πλέον το κλίμα. Κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει είναι υπέρ του, κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει δεν είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι θα φύγει αυτός ο εντυπωσιασμός του πρώτου διαστήματος και θα μπούμε

Στην πολιτική, και εκεί το μεγάλο, μεγάλη δυσκολία για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το ότι επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Στην παλιά βάρκα του αριστερού ριζοσπάστη και στη νέα βάρκα του κεντρώου μεταρρυθμιστή. Τέλος πάντων, το μεταρρυθμιστής θα δείξει η πορεία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ. Δεν το έχουν πετύχει με μεγάλη επιτυχία. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το δίπολο που διαμορφώνεται για την κάλπη προς ώρας είναι το Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της MRB, όπου δεν έφερε ανατροπές. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η... της πάλης και λίγο της MRB. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μοιάζει να μειώνεται η ψαλίδα. 26% η Νέα Δημοκρατία, 15% η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Μακριά από την... Από το όνειρο του να μπορεί να κάνει της αυτοδυναμίας, να μπορεί να κάνει μόνο της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία, μακριά και από το όνειρο του να χτυπήσει στα ίσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, 7,5% Ελπίδα για Δημοκρατία, 7% Ελληνική Λύση, 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,5% Πλαίσιο Ελευθερίας, 3% Φωνή Λογικής, 2,5% το Μέρα 25, 2% ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

Αυτό είναι Bruce Springsteen, Part Man, Part Monkey, το 1925. Μια μέρα σαν σήμερα αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των πυθίκων. Δηλαδή, ένας δάσκαλος, ο John Scouts, απέναντι στις αρχές, διότι το απαγορεύουν να διδάσκει στα παιδιά την θεωρία της εξέλιξης.

Η δίκη των Πιθήκων είναι μία από τις 10 πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Δέκα και μισή στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια μετά από την ερώτηση στον Πρωθυπουργό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν εχθές να δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχει αποκλιμάκωση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον τον προηγούμενο μήνα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται, διότι υπάρχουν νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, νέα αναταραχή και νέα ερωτήματα για το που πηγαίνει το πράγμα. Το πετρέλαιο είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι, 76,6 το Brent, στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα είναι το φυσικό αέριο. Το προηγούμενο μήνα λοιπόν είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών της του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και της βενζίνης στα πρατήρια, όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είχαμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είχαμε τιμή στο πετρέλαιο Brent στα επίπεδα πρώτου πολέμου, γύρω στα 70-72 δολάρια το βαρέλι, και τιμή στα βενζινάδικα που αντιστοιχούσε στα 90-100 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή γύρω στο 1,90-1,95 το πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα υστερούμε. Όλο αυτό λοιπόν, ναι, μεν έφερε αποκλιμάκωση, αλλά δεν έφερε την αναμενόμενη. Πολύ ψηλές οι τιμές, δηλαδή για την ακρίβεια, συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ο πληθωρισμός έδειξε ότι τα νοπά, κρέατα και λαχανικά συνεχίζουν να αυξάνονται σε ετήσια βάση με πάνω από 10% και αυτό επιβαρύνει το πορτοφόλι μας. Και παρόλα αυτά η συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς κατέληξε σε μία συναντήληψη για να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο στην πραγματικότητα, από τις 31 Αυγούστου, μία εθελοντική μείωση των τιμών στα προϊόντα. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρισα.

Βέβαια, η ακρίβεια και το πορτοφόλι είναι αυτό που αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά για όλους. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κάποιοι λένε ότι ακόμα και το γεγονός ότι από 31 Αυγούστου ξεκινάει όλο αυτό, δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του έτσι πολύ έντονα το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές στα τέλη του Σεπτέμβρη, στις αρχές του Οκτώβρη, ώστε να ξεκινήσει η μείωση των τιμών θεωρητικά από τότε, να σου είναι φρέσκο ότι υπάρχει μείωση, να πεις να κοίτα να δεις την αντιμετώπισε την ακρίβεια, να πάει και στην ΔΕΘ να ανακοινώσει διάφορα πράγματα και με φρέσκο το καλάθι και γεμάτο εσύ να πας και να πεις μπράβο, ζήτω, γιούπι, να ψηφίσω την κυβέρνηση, ή να πεις δεν μου αρκούν όλα αυτά, θα ψηφίσω τους άλλους. Αλλά πέρα από αυτά, καλό είναι να δούμε και την ουσία, τα προγράμματα, δηλαδή τι στόχο έχουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση τώρα για το επόμενο διάστημα.

Μεγάλες προσδοκίες θα μου πεις έχω, ε. Ναι, τις έχω. Και εγώ τις έχω και η Σιένα Σπάιρο τις έχει που την ακούμε να τραγουδάει Great Expectation. Αυτή είναι μια πιτσιρίκα 20-21, κάπου εκεί είναι. Το Great Expectation έρχεται από το πρώτο της άλμπουμ. Οι περισσότεροι την άκουσαν στο sequel της ταινίας «Ο διάβολος φόρεσε Πράντα» που τραγούδησε. Αν και 20 χρονών, αν την ακούσεις, η φωνή της αφήνει πραγματικά πολλές υποσχέσεις.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα προβλήματά σας, για να τα συζητήσουμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr.

Αυτή είναι η Νογκαέρες. Μια και μιλάμε για μικρές κυρίες που μου αρέσουν πάρα πολύ στην μουσική. 36 χρονών, μουσικός και παραγωγός, μία από τις πιο πολύ συζητημένες και επιδραστικές φιγούρες της νέας μουσικής σκηνής. Έρχεται και στην Αθήνα, σε ενδιαφέρει. 21 Ιουλίου θα είναι εδώ.

0: Kids Against the Machine μαζί με τον Ρούσο. Η γωνία ακρίβεια είναι αυτό νομίζω που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μας απασχολεί ήδη, αλλά θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια οι άνθρωποι της κυβέρνησης, αλλά και τι προτάσεις έχουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό, χθες είχαμε και την σύσκεψη αναφορικά με τις κινήσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο μαζί με τους φορείς της αγοράς. Σήμερα έχουμε και τη συζήτηση στην Βουλή. Ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερο από όλους τι γίνεται στην αγορά και στις τιμές, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το PowerPoint. Από το PowerPoint είπα, από το Power Game. Ωραία, ναι, ωραία. Από το Power Game, εδώ, στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοίτα, δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι με τέτοιου είδους κινήσεις η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δηλαδή, συμφωνίες κυρίων, καλάθια νοικοκυριών κλπ. Είναι καλά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δημιουργούν μια διαφάνεια στην αγορά και λοιπά, μεγαλύτερη το πόσο κάνει και λοιπά, δημιουργεί. Δεν χτυπιέται η ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, χθες είχαμε καλά νέα από την Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός έπεσε στο 4,4 από 5,2 που ήταν. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ξανά πήρε την ανιούσα γιατί άρχισαν ξανά τραβήγματα στο περσικό κόλπο. Η βενζίνη έχει φτάσει, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ, το diesel κίνηση στο 1,8.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν αυτά.
0: Και η πτώση
1: να
0: ήταν κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, γιατί τα υπόλοιπα την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβάνε.
1: Τσουκουτσούκου, ναι, τσιμπάνε συνέχεια. Και τώρα τσιμπάνε ακόμη περισσότερο γιατί ξανά αρχίζει και ανεβαίνει το πετρέλαιο και το βαρέλι το πετρέλαιο. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλές. Δημιουργούν ένα πλαίσιο συζήτηση τη κυβέρνηση και τη αγορά. Δεν χτυπούν την ακρίβεια. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσε να χτυπήσει την ακρίβεια? Προφανώς η αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης έρχεται με αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών όμως έρχεται με αύξηση της παραγωγικότητας, την οποία κατά ψέματα ακόμη και σήμερα, Αλέξανδρε, δεν την έχουμε. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα πράγμα που έχει γίνει καραμέλα σε όλους. Ξεκίνησε ορθώς, το έθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών για πρώτη φορά, ότι η παραγωγικότητά μας είναι το πρόβλημα. Έχουμε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και θέσεις εργασίας. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσες συμφωνίες και να κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο παρελθόν και ο Σκρέκας στη συνέχεια και με το σύστημα Θεοδωρικά, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μοιάζει λίγο σαν τη Λερναία Ύδρα όμως όλο αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι και να κάνει, η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δεν μπορεί να είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, θέλει ένα μακροπρόθεσμο.
0: Ναι.
1: Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν μπορεί να τη χτυπήσει. Η ακρίβεια δεν είναι μαγικό ραβδάκι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό.
1: Θα πρέπει να δημιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. Θα πρέπει να έχεις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχεις μηχανισμούς επιβολής των κανόνων της αγοράς και θα πρέπει να έχεις και αυτό που λέμε ότι να δημιουργήσει υπεραξία για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όλα δείχνουν ότι δεν δημιουργείται υπεραξία. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 5-6 χρόνια, αλλά επειδή είχαμε χάσει και μάλιστα πολύ μεγάλο έδαφος από το 2010 και μετά, ούτε καν αναπληρώσαμε όχι την αγοραστική δύναμη, ούτε αναπληρώσαμε μέρος από αυτήν την αγοραστική δύναμη. Τώρα όλες αυτές οι προσπάθειες, καλό είναι, δημιουργούν μια καλύτερη εικόνα στον καταναλωτή του τι συμβαίνει στην αγορά, τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει, τις τιμές, τις προσφορές κλπ.
0: Ναι, χρήσιμα είναι όλα αυτά, αλλά
1: είναι χρήσιμο, όπως και το πόσο κάνει ως μηχανισμός διαφάνειας είναι καλός.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν έχει το πρόβλημα όμως. Δεν έχει το πρόβλημα. Όπως εντόλιζε και η καταναλωτή στο παρελθόν.
0: Ναι. Σωστό. Έχεις καταλάβει γιατί αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση, το λέω γιατί οι λέξεις παίζουν ρόλο, έχουν τη σημασία τους. Αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση πάει από τις 31 Αυγούστου και δεν πάει από τις 10 Ιούλη.
1: Ναι, από σήμερα ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, πάει γιατί υποτίθεται θα πρέπει να αποφασίσουν τι γίνεται στην αγορά, ο ένας δίνει το παλάκι στον άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η λιανική ρίχνει τον μπαλάκι στην παραγωγή, στην εισαγωγή. Η εισαγωγή και η παραγωγή ρίχνει τον μπαλάκι στη λιανική.
0: Ναι.
1: Όλοι λίγο πολύ έχουν δίκιο, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιοι, ναι, μεν λένε οι σούπερ μαρκετάδες ότι δεν έχουμε πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία παίρνουν κέρδος πολύ μεγαλύτερο από όσο τους αναλογεί. Γιατί έχουν αυτό που γράφε παλιά το Big Mouth, έχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία τα πουλάνε.
0: Έτσι, γιατί έχουν πόδι και στους άλλους κρίκους αλυσίδας.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν δουλεύει ο άλλος με 1-2%. Δουλεύει με περισσότερο, απλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μύθος το ότι δεν βγάζουν χρήματα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα βγάζουν χρήματα, αλλιώς αν ήταν θα είχαν κλείσει.
0: Ναι, αν δεν βγάζουν χρήματα μπορώ να με το παραχωρήσουν, να το δουλέψω εγώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάτι θα καταφέρω. Αλλά εμένα αυτό που με παραξενεύει είναι ότι επειδή μιλάμε για μια εθελοντική κίνηση που θα γίνει σε συγκεκριμένους, τους ξέρουμε ήδη τους 5-6 τομείς που θα γίνει θεωρητικά η κίνηση. Γιατί δεν είπανε, ρε παιδί μου, από αύριο ότι μπορείτε να κάνετε παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς αυτό λέει, και από Σεπτέμβριο ότι μπορείτε να κάνετε. Ας το κάνουμε από τώρα. Να προχωρήσει δηλαδή σε όλους τους κρίκους αλυσίδας, γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και η ενδιάμεση και η παραγωγή και οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς και όλοι.
1: Σωστά. Γιατί όλα γίνονται με βάση όρους κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, τι θα υποθεί το πρωί στα πρωινάδικα, τι θα υποθεί το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Γίνονται με όρους τέτοιους, δεν γίνονται με όρους στρατηγικής. Δηλαδή να πάμε να κάνουμε μια στρατηγική και να πούμε σε 1-2 χρόνια θα κάνουμε εκείνο, σε 3-4 χρόνια θα κάνουμε το άλλο, σε 6 μήνες θα κάνουμε εκείνο. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να δουλεύει μια κυβέρνηση. Δυστυχώς δουλεύει, όχι τούτη η κυβέρνηση,
0: όλες οι κυβερνήσεις,
1: ναι, δουλεύανε σε αυτή τη λογική. Όταν δημιουργείται το πρόβλημα, τρέχουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Δεν προσπαθούμε να προλάβουμε τη φωτιά. Ναι. Να δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, για παράδειγμα, ας πούμε.
0: Σωστό. Να δημιουργήσουμε κίνητρα για να υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά, που δυστυχώς δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από μόνο του.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε τώρα μια αρχή ανταγωνισμού και έχουμε και μια αρχή εποπτείας της αγοράς. Έχουμε δύο αρχές, αλλά η μία οργανώνεται, η άλλη είναι υποστελεχωμένη και λίγο πολύ δεν λειτουργούν. Και οι δύο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια από την άλλη μεριά, εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων αυτό.
0: Σε όλη την αγορά. Έτσι, καλημέρα, Βαγγέλης Μαναραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει, ρε φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κλωστές της επικαιρότητας, να ανοίξουμε τα φύλλα όλης της εφημερίδας.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Rainbow Gates of Babylon, αυτός είναι ο μεγάλος δύο γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1942, έφυγε το Μάιο του 2010. Απέναντί μου έχω έναν εκστασιασμένο Δημήτρη Κύρκο, διότι τώρα όταν λέμε για δύο, ο άνθρωπος ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, όχι μόνο του metal και του hard rock, αλλά σίγουρα από τους μάλλον όχι πιο αναγνωρισμένους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο πολύς ο κόσμος τον έμαθε όταν πήγε στο Black Sabbath στη θέση του Ozzy. Πολλοί λένε ότι η Black Sabbath θα γίνανε πολύ καλύτερη με τον Dio από ότι ήταν ο Ozzy, αλλά εντάξει, τώρα μας ακούς και

Είδηση της τελευταίας στιγμής. Είμαστε στην έρευνα της πληροφορίας αυτή τη στιγμή, τη συγκεντρώνουμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντιτρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί ήδη τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνα σε χώρους και οχήματα για τις εμπριστικές επιθέσεις, για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Το παρακολουθούμε, για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, ήδη υπάρχουν τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Το λέγαμε το πρωί νωρίτερα, ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε συλλήψεις. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, ήδη έχει κάνει τις πρώτες συλλήψεις.

0: Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα των ερευνών και των συλλήψεων για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε έρχεται ως νέα εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου όλοι όταν τα ακούσαμε μας ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα. Υπάρχουν 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σε μια υπόθεση που μυρίζει και πάλι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τους ελέγχους και με την ασφάλεια όλων αυτών των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών, των εργοστασίων ή των μικρότερων επιχειρήσεων. Παναγιώτης Ρεντούμης, ο πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου στην Δυτική Αττική. Βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή και για να βοηθήσουν αλλά και για να ελέγξουν τι έχει γίνει. Καλημέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε και πάλι για δεύτερη μέρα στο σημείο του συμβάντος, του ατυχήματος.
0: Έχουμε εικόνα τι έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες και από αυτά που έχουμε μάθει ως ώρας, ως στιγμής, κάποιες θερμές εργασίες γινόντουσαν με ασετιλίνη οξυγόνο εδώ σε μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει κάποια φορτηγά, κάποιες επισκευές φορτηγών σωστών και διάφορων άλλων επισκευών αυτοκινήτων. Έγινε μια πρώτη έκρηξη η οποία μετά επεκτάθηκε σε κάποια φορτηγά και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες δύο παρακείμενες επιχειρήσεις δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση.
0: Ναι. Μπορεί όλο αυτό να έχει προκληθεί από ένα τσιγάρο που άναψε κάποιος στον χώρο?
1: Όχι, θερμές εργασίες γινόντουσαν. Μάλλον κάποιες με οξυγόνο γινόντουσαν, κάποιες σκοπές γινόντουσαν και ίσως τώρα κάποια βαλβίδα δεν δούλεψε τη στροφή από την ασετιλίνη, από το οξυγόνο και δημιούργησε την έκρηξη.
0: Ναι. Αυτό ήταν αστοχία υλικού που λένε ή είναι πρόβλημα κακής συντήρησης ή κακών ελέγχων ή κακής ασφάλειας?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχει αναλάβει προανάκριση, θα τα δει προανάκριση. Θα έχουμε και εμείς στο εργατικό κέντρο που έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τις διάφορες που θα γίνουν μαρτυρίες. Και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αυτό εμείς σαν εργατικό κέντρο που θέλουμε να πούμε και να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά είναι ότι εδώ στο χώρο δεν υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής στην περιοχή. Είναι μια άναρχη περιοχή, βιομηχανική περιοχή. Μια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, μια υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, η οποία να φανταστείτε ότι μόνο εδώ στην περιοχή του Ασπροπύργου για να κάνει έναν έλεγχο σήμερα το πρωί σε μια εταιρεία για να ξαναεπανέλθει θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να ξαναέρθει, να ξανακάνει έλεγχο, γιατί ακριβώς είναι υποστελεχωμένη.
0: Δυστυχώς τα μάθαμε με τον κακό τρόπο από την υπόθεση της Βιολάντα, από την τραγωδία της Βιολάντα, που συζητούσαμε με τους ανθρώπους της επιθεώρησης εργασίας και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξουμε εμείς όλες τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουμε κόσμο για να το κάνουμε. Δηλαδή είναι αδύνατο.
1: Αυτό το λέμε και εμείς, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι εδώ στον τόπο της τραγωδίας, ας το πούμε έτσι, ακριβώς δίπλα στα 10 μέτρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εταιρεία Μεσκά που εργάζονται κανονικά. Και παρόλο που υπάρχει ένα τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργείται εδώ από τα κατάλοιπα της φωτιάς, που ακόμα αχνίζει η φωτιά, παρόλα αυτά στη δίπλα εταιρεία στα 20 μέτρα εργάζονται κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασίας, θα πρέπει να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά που λέμε οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τώρα η ευθύνη καταλαβαίνετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή και γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσουν στα σπίτια τους οι τραυματίες και οι τραυματίες. Θα παρακολουθούμε εδώ τη διαδικασία, την εξέλιξη. Δεν θέλουμε όταν κλείσουν οι κάμερες τα φώτα ή όταν θα σιγάσει αυτό να έχουμε επανάληψη κάποιου άλλου περιστατικού. Θέλουμε να είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα, να υπάρχουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε, να μην έχουμε ξανά παρόμοιες καταστάσεις.
0: Άρα, Πρόεδρε, και μετά την τραγωδία στη Βιολάντα δεν έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχουν γίνει προσπάθειες να αλλάξει κάτι?
1: Η αλήθεια είναι, να σας πω μια μαρτυρία προσωπική, όταν ήρθα χθες 1/4, 20 λεπτά μετά το συμβάν εδώ, το ατύχημα, την έκρηξη, Αν σας βάλω μια φωτογραφία αντιπαραβολή της εταιρείας Βιολάντης για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος, και σας βάλω και μια φωτογραφία της εταιρείας που κάηκε, είναι σχεδόν στα ίδια τετραγωνικά και στο ίδιο. Είναι μια ακριβώς ίδια ορθή επανάληψη.
0: Ναι, είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτό που έχουμε δει από τα πλάνα είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Έχουν λιώσει τα πάντα. Καταρχάς στην εταιρεία που έγινε η έκρηξη, να φανταστείτε ότι έχουν πέσει τα τσιμέντα. Δεν υπάρχει οροφή στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καταστραμμένα.
0: Ναι. Αυτό έγινε προφανώς γιατί υπήρχε μέσα κάποια πηγή, κάποιος αποθηκευτικός χώρος που ήταν γεμάτος με κάποιο υλικό.
1: Από ό,τι ακούγεται, κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια φορτηγά τα οποία επισκευαζόταν μόνο και μόνο να πάρουν οι δεξαμενές από τα πετρέλαια που έχουν, οι δεξαμενές των ίδιων των φορτηγών ή οι δεξαμενοί που ακούγεται ότι υπήρχε μια δεξαμενή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αληθές αυτό, μια δεξαμενή προπανή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, αφού σας λέω ότι οροφές δεν υπάρχουν, όλο το κτίριο η οροφή ήταν τσιμέντο, έχει πέσει όλη κάτω, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έχετε εικόνα για τους τραυματίες?
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι πολύ σοβαρά. Και χτες που ήμασταν εμείς εδώ περίπου στο επιτόπου, που σας είπα 20 λεπτά μετά που είδαμε που φεύγανε με τα στενοφόρα, οι δύο από ό,τι μάθαμε και μας είπαν ήταν πάρα πολύ σοβαρά οι εγκαυματίες. Και οι υπόλοιποι όχι ότι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι δύο. Οι δύο ειδικά ήταν με άνω των 70 και 80 και 90% εγκαύματα είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψη μας είναι απέναντι στις οικογένειες, στους εργαζόμενους, να αναρρέσουν τάχιστα και να είναι πάλι γεροί και δυνατοί στις οικογένειές τους. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, δεν είμαστε αριθμοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε η ραχοκουκαλιά της εργατικής παραγωγικής τάξης, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με συλλογικές συμβάσεις και.
0: Ναι.
1: Και όχι στα 13 ώρα. Γιατί αν ο εργαζόμενος δεν είναι ούτε σωματικά ούτε πνευματικά εντάξει να πάει στην εργασία του, αυτά τα αποτελέσματα θα βλέπουμε. Δυστυχώς
0: πολύ γρήγορα μετά την Βιολάντα έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που νομίζω ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, εννοώ νεκρούς, και μοιάζει σαν να επαναλαμβάνεται μια ιστορία, όχι ακριβώς η ίδια, αλλά με πολλές αντιστοιχίες, με πολλές ομοιότητες, δυστυχώς.
1: Θα πρέπει να πέφτουν όλοι απάνω οι φορείς και να κοιτάξουμε να δούμε και εμείς συνδικαλιστικά και κυβερνητικά και όλοι γενικά οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε και τι μπορούμε τέλος πάντων να διορθώσουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κ. Παναγιώτης Δεντούμης, Πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής.

Εκτός από ότι το West End Girls είναι η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία των Pet Shop Boys, ή τέλος πάντων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pet Shop Boys, είναι ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε και απεικονίζει απόλυτα αυτή την, με πολύ ευαισθησία, την πραγματικότητα του, το πορτρέτο του Λονδίνου, του Λονδίνου γεμάτου αντιθέσεις εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Με τις ταξικές διαφορές, με την αποξένωση, με τα προβλήματα σε μια πόλη που άλλαζε τότε ραγδαία και συνεχίζει να αλλάζει όπως όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Τεχνολογικά γίνονται καλύτερες, τώρα κοινωνικά και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα». 10 Ιουλίου σήμερα, απόψε Παρασκευή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Μπαίνετε στο atticaroots.gr και έχετε όλες τις πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι Ghost Sounds. Το είπε στο Θοδωρή Φέρη σε μια εντελώς καλοκαιρινή διάθεση και εκτέλεση. Είναι εκεί που πέφτει ο ήλιος, πίνεις ένα κοκτέιλάκι, είσαι χαλαρός, έχει χτυπήσει ο ήλιος όλη μέρα, έχεις κάνει τις βουτιές σου, είσαι ωραίος, ωραία και η ζωή είναι καλύτερη.

Κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω την άβρα της θάλασσας λίγο πιο κοντά σε όλους εμάς που είμαστε στο κέντρο της πρωτεύουσας και θα τρέχουμε στους δρόμους σήμερα. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο που έρχεται να το περάσετε κοντά στη θάλασσα, παραθυναλός το κυματάκι να σας βρέχει τα πόδια και να ακούτε ωραίες μουσικές, να είστε με ωραίες παρέες, να περνάτε καλά, να ξεχάσετε τα δύσκολα. Αν ξεκινάνε οι διακοπές, ξεχάστε τα όλα, παιδιά. Στις βαλίτσες βάζουμε μόνο μαγιό, κάνα t-shirt, κάνα πουκάμισο για λίγο πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ αν θέλουμε να βγούμε. Δεν βάζουμε σκοτούρες, δεν βάζουμε μπελάδες, δεν βάζουμε λογαριασμούς, δεν βάζουμε μιζέρια. Άστα, έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο να τα σκεφτόμαστε αυτά. Αυτές τις 15-20 μέρες ας μην τα σκεφτόμαστε.

Αυτό είναι καινούργιο, φρέσκο, καλοκαιρινό. Καλοκαιρισμένη Παπούλια, Μητροπούλου, Κοντογιώργης και κύρα Μαριός. Για το τι σημαίνει το καλοκαίρι. Με αυτό σας αφήνω για το Σαββατοκύριακο. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο.

0: σφιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Έλα εδώ.
3: Μάλιστα, διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα.
8: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Και ορισμένες φορές μέρα κάθε μέρα.
12: Βλέπω ότι είναι απευθείας συλλήψεις, δεν είναι προσαγωγές αυτές.
11: Όχι,
12: έτσι.
11: Όχι. Και περιμένουν το απόγευμα σήμερα ή το πρωί αύριο. Πιθανότατα, περισσότερες πιθανότητες είναι αν προλάβουν το απόγευμα σήμερα, θα πάνε στον εισαγγελέα.
12: Βασίλη, με συγχωρείς μισό λεπτό, γιατί εσείς και αν το πρωτογενές ρεπορτάζ, δεν ξέρεις. Επειδή διαβάζω τους συναδέλφους ότι και Κρήτη, εκτός από Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις λες σε περιοχές Θεσσαλονίκης της Κρήτης. Η τρίτη σύλληψη είναι στην Κρήτη.
11: Δεν έφυγαν δηλαδή από εκεί. Τώρα, αρμόδιες πηγές δηλώνουν η δικογραφία η οποία έχει γίνει για τους τρεις είναι η καλύτερη δικογραφία που έχει γίνει μετά τη δικογραφία για την παραπομπή της 17 Νοέμβρη.
12: Δεμένη εννοείς.
11: Δεμένη απολύτως, δηλαδή ολοκληρωμένη. Και λένε ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την Αντιτρομοκρατική μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα μιλήσει εκπρόσωπος του Υπουργείου ή της αστυνομίας για το θέμα πριν πάνε στον εισαγγελέα.
12: Πού θα πάνε σήμερα
11: είπαμε λογικά, το απόγευμα πιθανότερα σήμερα, το αργότερο το πρωί αύριο.
12: Αύριο, ναι.
11: Και αυτά είναι το πρώτο παρασκήνιο, οι πρώτες πληροφορίες που

0: υπάρχουν, ναι, ήταν δεμένοι, δηλαδή τα πρόσωπα αυτά ήταν τα κεντρικά πρόσωπα που πλησιαζόνταν από τη δεύτερη μέρα της επιχείρησης. Την τρίτη ημέρα οι αντιτρομοκρατικοί ήταν βέβαιοι ότι είναι αυτοί, αλλά
1: προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία
0: να δέσουν
1: και άλλα
0: την υπογραφία. Να δέσουν δηλαδή απολύτως την
1: για να μην έχουμε το γνωστό προσαγωγή, σύλληψη και μετά ελεύθερη, ναι, ναι, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα όπως είναι δεμένα τα πράγματα που έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ, θα αντιμετωπίσουν την ποινή της σόβιας κάθαρξης με την έννοια ότι ήταν δολοφονία με δεχόμενο
1: δόλο. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Λιγότερο από 24 ώρες μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όλα αυτά. Χθες το μεσημέρι έγινε η κηδεία της στην Κοζάνη, έτσι. Είχαμε την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και άλλων υπηρεσιών, αλλά νομίζω ότι στο επίκεντρο ήταν αντιτρομοκρατική.
0: Το κεντρικό, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Τα 2, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γνωστά του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο ένας, μάλιστα, έχει πάρει μέρος και έχει ξανασυλληφθεί ενδεχομένως.
0: Η γυναίκα έχει συλληφθεί ξανά.
1: Λοιπόν, και οι αρχές υποστηρίζουν ότι την έχουν την υπόθεση, είναι η πιο καλά δεμένη υπόθεση μετά την 17 Νοέμβρη.
0: Και επειδή,
1: επειδή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που επί της δικής του Υπουργίας είχε δεθεί η 17 Νοέμβρη, προφανώς ξέρουν τι λένε, μάλλον ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, καλό, αυτό είναι μια καλή είδηση και μακάρι να είναι πραγματικά και μακάρι να είναι όντως η δράση συγκεκριμένη και να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και ό,τι τους αναλογεί.
0: Ότι η μεγάλη εντύπωση που μου έκανε ότι πέταξε το κινητό από τον μπαλκόνι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι κρατούσε ακόμα το κινητό αυτό.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ενώ ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη.
1: Το πετάει. Φαίνεται έκανε και άλλα τηλεφώνηματα.
0: Και ρώτησα και μου είπαν ότι κάποτε γίνονται και ορισμένα λάθη.
1: Ναι. Λογικά θα πρέπει να το έχει πετάξει στη θάλασσα, λέω τώρα εγώ το κινητό αυτό. Εκτός αν είναι ένα καινούριο κινητό.
0: Όχι,
1: το παλιό. Όχι, το κινητό του. Α, το έχουν
0: ψάξει. Αυτό επαναλαμβάνω, λένε απόλυτα έγκυρες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας σήμερα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Θα έχουμε κι άλλα, ας πούμε, φυσικά. Δημοσκοπήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελου, παρουσία Τσίπρα χθες στο Περιστέρι, ο πρωθυπουργός του χθες στο Economist, κεντρική επιτροπή που δεν θα γίνει μάλλον αύριο.
0: Θα γίνει. Να πούμε δύο πράγματα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον κύριο Μαύρο. Δημήτρη Μαύρο, να συζητήσουμε για την MRB. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν 2-3 πράγματα που πρέπει να πούμε. Πρώτον, εντός ολίγου, μέχρι το μεσημέρι, θα παραιτηθεί ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλαματιανός.
1: Α, ο κύριος Δημήτρης Καλαματιανός.
0: Και αν αλλάξει γραμμή στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Μαζί του περίπου θα ανεξαρτητοποιηθούν αν υπάρχει αλλαγή γραμμής στον ΣΥΡΙΖΑ, από την προηγούμενη απόφαση κεντρικής επιτροπής δηλαδή, 10 με 14 βουλευτές.
1: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γραμμή,
0: ναι,
1: η πλειοψηφία.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνει αύριο κεντρική επιτροπή παρά τα όσα λέγονται.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν υπογραφές, στελέχη της μειοψηφίας που είχαν χθες χωριστές συσκέψεις στα σπίτια τους, ο κ. Πολάκης από τη μια και ο κ. Παπάς και η κυρία Δούρα από την άλλη. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ο αριθμός των 130 μελών
1: για να αμφισβητηθεί.
0: Για να υπάρχει η πλειοψηφία, η απαρτία δηλαδή. Που
1: και η απαρτία και να αλλάξει και απόφαση κεντρικής επιτροπής.
0: Και να αλλάξει και απόφαση κεντρικής επιτροπής. Τώρα, δεν μπορεί να βγάλει νέο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί η εκλογή γίνεται από τα μέλη. Και δεν μπορεί καλοκαιριάτικα, δεν υπάρχουν τα μέλη, δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Από τον Οκτώβρη και βάλε αυτό. Άρα θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος και γραμματέας του κόμματος. Γραμματέας του κόμματος είναι εύκολο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος είναι δύσκολο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, με την Τρόικα, δηλαδή Πολάκη, Παπά, Δούρου, είναι οι 7. Η πλειοψηφία δηλαδή είναι. Οι υπόλοιποι. Θα πάνε οι υπόλοιποι σε μια τέτοια συνεδρίαση? Δεν θα πάνε προφανώς. Αν πάνε, θα βγάλουν προφανώς έναν δικό τους υποψήφιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάνε. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας τώρα ποιος θα είναι? Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης θα βάλει θέμα ηγεσίας και το ίδιο θα είναι υποψήφιος το Σάββατο. Η κυρία Δούρου ψήνεται, λένε οι προσπάθειες, λέω οι πληροφορίες. Εγώ λέω θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος θα είναι εδώ αργότερα στην εκπομπή των παιδιών, θα είναι.
1: Για τον Αφουσκίδη.
0: Ναι. Θα είναι. Τι θα είναι?
1: Υποψήφιος και αυτός.
0: Είναι υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος που παραιτήθηκε χθες είπε θα παραμείνει βουλευτής και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα, μπορεί να παραμείνει υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη?
1: Και των υπόλοιπων δηλαδή.
0: Ναι, και των υπόλοιπων. Γιατί
1: και ο Νίκος Παπάς δεν έχει πει λίγα για τον κύριο Φάμελο. Απλώς τα έχει πει στο ύφος και στην φρασιολογία του κύριου Πολάκη. Αλλά δεν έχει πει λίγα.
0: Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά. Διευκολύνουν ή διευκολύνουν τον Τσίπρα, αυτά είναι ένα ερώτημα. Θα τα δούμε αυτά όμως και στην επόμενη, το επόμενο διάστημα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει υποχρεώσει και αυτός και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και μετά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή χώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες όπου και αν βρίσκεστε. Και μια μαγική μουσική βραδιά κατά τον Αθηναϊκό Ουρανό σήμερα, απόψε στις 9, η κορυφαία συνθέτης μας, η Αμανθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Σήμερα στις 9, στο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με ελεύθερη είσοδο, δεν θα έχει και πολύ ζέστη σήμερα, να πω. Θα έχει κανένα βροχούλα σήμερα, όπως θες, δεν το ξέρω. Θα τα πούμε μετά αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κύρκο μας. Πάμε. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαύρος μαζί μας από την MRB.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
15: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
14: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
16: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
14: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Παραπολιτικά 90,1.
18: Σύμφωνη λοιπόν. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τη θες αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου.

0: Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στο μικρόφωνο το παρακολουτικό 90,1. Μία είδηση ακόμα, ναι, από το χώρο της Κουμουνδούρου. Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, ο συνάδελφος Λάμπρος Τσουκνίδας. Ναι. Όπως λέει ο ίδιος, υπέβαλε την παραίτηση Πέμπτη βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Από τη στιγμή, λέει, που κήρυκα να υπηρετήσω από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο Σωκράτη Φόμελο. Με την παραίτησή του από την Προεδρία του Κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση. Επιτέλους, ρε παιδιά! Επιτέλους και ένας άνθρωπος.
1: Ναι. Κάνει πολύ φασαρία για ακόμα το 1,5% πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Τόσο είναι. Πόσες μέρες θα είναι, 2, 3,
2: λοιπόν,
0: 5.
2: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλημέρα σας, κύριε Μαύρο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας.
3: Καλημέρα και στους δύο, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
0: Λέγαμε και παλιά ότι, ξέρεις, βγαίνουν πρώτα, λέμε, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κλπ. Είναι σαν την σκηνή στα κέντρα που τελευταία βγαίνει ένα βύση. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τη στάση της MRB.
2: Λοιπόν,
0: το βασικό συμπέρασμα...
2: Τι θα λέγατε, μπράβο, αυτό πρώτα είπαν το Βασίλης. Το βασικό συμπέρασμά σας ποιο είναι?
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το βασικό συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό, έτσι, δεν είναι πολλά. Και αυτό το ένα είναι στην πραγματικότητα η ιστορία που λέει, θα σας το πω κιόλας, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει...
0: Πάντα δίνει τίτλος έτσι, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε.
3: Δύο, θυμωμένη ανασφάλεια.
2: Θυμωμένη ανασφάλεια, ναι.
3: Τρίτον, ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία, φθορά χωρίς ανατροπή.
0: Για να πες το αυτό.
2: Μισό λεπτό. Το ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία το κατάλαβα. Το φθορά χωρίς ανατροπή θέλω μια εξήγηση. Θα ήθελα μια εξήγηση.
3: Ναι, ότι έχεις κατά κάποιο τρόπο μια κυβέρνηση η οποία ζορίζεται αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, για πολλούς λόγους. Και γιατί οι συνθήκες οι διεθνείς, οι εγχώριες, αλλά και γιατί είναι στη δεύτερη τετραετία, φύρεται. Ναι. Αλλά δεν ανατρέπεται αυτό, γι' αυτό και πάει πακέτο με το άλλο, το μπροστινό, που λέει η ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτοδυναμία.
3: Αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Από τις πρώτες εκλογές, έτσι. Και γι' αυτό και διαισθάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης είπε πρόσφατα ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω όχι γιατί πιστεύει
0: για,
3: ότι
0: για
3: αυτό,
0: να συσπυρώσει και να πάει στις δεύτερες. Λογικό είναι αυτό.
3: Για να συσπυρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Για δύο λόγους. Το ένα είναι για να έχει μια ισχυρή παράσταση νίκης στις επόμενες εκλογές. Και το δεύτερο είναι γιατί να σφυλάξουμε και λίγο τα νότα μας. Μάθουμε καμία νύλα τελευταία στιγμή, γιατί οι Έλληνες θα πάνε χαλαρά και θα ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή σαν όπως πήγανε στις ευρωεκλογές, απλά για να στείλουν μήνυμα, αφού βρε αδερφέ θα υπάρχουν κι άλλες. Ναι, αλλά αν συντονιστεί πολλής κόσμος πάνω σε αυτό το σκεπτικό, τότε υπάρχει πιθανότητα, ξέρετε πως πέφτουν οι γέφυρες. Όταν αυτή που συνέβαινε παλιά με τους στρατιώτες, αν το βήμα είναι όλο μαζί ίδιο και συντονισμένο, υπάρχει πιθανότητα η συχνότητα βηματισμού να συμπέσει με την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, να μεγιστοποιηθεί η ταλάντωση και να σπάσει η γέφυρα.
0: Ποιητής έπρεπε να γίνεται, κύριε Μαύρο, ποιητής.
3: Έπρεπε, δινόταν εντολή, σπάστε το βήμα και περπατάτε όπως θέλει ο καθένας.
2: Ναι, για να μην πέσει η γέφυρα.
0: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ μάλλον, δεύτερη θέση. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πώς το λένε, Ελλάς, συγγνώμη.
2: Όλο το καταλάβει, φύγεις καμιά φορά.
3: Ναι, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Όλοι μας μπερδεύομαστε.
3: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, κάτι δεν.
0: Ναι, ναι, είναι λάθος δικό μου, συγγνώμη. Ναι, ναι.
3: ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ, νομίζω ότι αυτή η αγάπη έχει ολοκληρωθεί πλέον όσον αφορά τις αποφάσεις, παρόλο που αναλύοντας κανείς τα στοιχεία διαπιστώνει ότι δεν πάνε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ άφτανδροι στην ΕΛΑΣ. Είδαμε χτες παραδείγματος χάρη ότι η υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα ή η επιλογή Αλέξης Τσίπρας στηρίζεται από το 54,4% και όχι από όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ένα 45% το οποίο λέει μισό λεπτό, παιδιά, μη σπρώχνετε να το σκεφτώ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
0: Άλλο χώρο
3: των ευρωεκλογών.
0: Άλλο χώρο έχει. Αυτό που λένε εφεδρίες, που λένε ο Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέφτει ένα πολύ ισχυρό brand de fer σχεδόν με όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Έτσι. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διεκδίκησης βέβαια εμφανίζονται πέρα από τα προφανή, τα πιο αριστερά κόμματα, εμφανίζεται και ένα σημείο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, όπου έχει τις ροές, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάς 12%. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, το δεύτερη θέση, στο βαθμό που μιλάμε δημοσκοπικά, έχει κριθεί κατά τη γνώμη σας?
3: Καταρχάς, έχει κριθεί κάτι το οποίο ανησυχούσε το ΠΑΣΟΚ πολύ. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το πηγαίνανε πάνω στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργείται ο θυμός, διότι οι μετρήσεις εκείνες ήταν πάνω στα, σε εισαγωγικά, ντουζένια της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που η κυρία Καριστιανού μπαίνει στο σκληρό πυρήνα του πεδίου της πολιτικής και αρχίζουν τα ποσοστά και γίνονται normalized, σε αυτές τα ελληνικά, έτσι δηλαδή διορθώνουν, τότε το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αντέχει, παραμένει στην τρίτη θέση και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι πολύ μακριά από την Ελλάς. Όχι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Έχει λοιπόν, είναι σταθερά στην τρίτη θέση, το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο στο ΠΑΣΟΚ να το δουν και ως μια αναπνοή σε επίπεδο εσωτερικής ψυχολογίας. Έτσι. Και να αποκτήσουν καινούργια φόρα για να πάνε παραπάνω. Εξάλλου, το ξέρουμε όλοι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αδικηθεί.
4: 2000 FM.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Yeah.
2: Αυτό θέλω να πω. Η διαφορά πώς είναι, δηλαδή τι έχει κερδίσει μέσα αυτόν τον 1-1,5 μήνα παρουσίας πάνω κάτω. Είδαμε να φτάνει και το 21% στη Real Polis.
3: Δεν μπορούμε να, ναι. να το πάμε με την βελόνα του πλεξίματος σε ναι. ακρίβεια.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, γιατί από την αρχή δεν ήταν last, έτσι,
2: ναι,
3: εμφανίζει
2: ναι.
3: μία σταδιακή
2: ναι.
3: Αργή, θέλετε, συγκεκριμένη θέλετε, αύξηση
2: ναι.
3: αποδοχής.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Από την άλλη μεριά η κυρία Καριστιανού εμφανίζει ναι. το ακριβώς ανάποδο.
2: Ναι.
3: Μπορώ να σας, για να σας δώσω να καταλάβετε με τι όρους πρέπει να μιλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε αν έβηκε τόσο τρίστολας, τρίστοξίδι, τετραγωνική ρίζα του 7.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουμε μια φυσική τάση κλίματος προς τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε να το δούμε.
2: Ναι,
3: γιατί
2: συνεχή σταθερή αργή, αλλά σταθερή άνοδος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άνοδος. Ναι. Σας έχω ξαναπεί εδώ στη δική σας εκπομπή, ή μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, το χώρο, το χρόνο και την ποιότητα
2: συζήτησης,
3: ότι στην κοινωνία επικρατεί υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Σωστά ή λάθος?
2: Πάτε σημειώνουμε αυτά.
11: Ποιητής παιδί μου δηλαδή μιλάμε. Πώς λέγει τους αρετάκους, να το σημειώσω, να το γράψω μισό λεπτό.
2: Αυτά πάντα σημειώνουμε. Λοιπόν, για
3: συνεχίστε. Αυτό το υπογλυκαιμικό σοκ, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση,
2: ψάχνει σοκολάτα,
3: ζάχαρη, σοκολάτα, χυμό πορτοκάλι και δεν συμμαζεύεται. Οπότε όταν νιώσει ότι βρήκε κάτι γλυκό, ακόμα και αν μέσα έχει ασπαρτάμι και δεν έχει ζάχαρη, εκείνη την ώρα του το συγχωρεί. Δηλαδή αναπτύσσεται λόγω της έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης μια συγχωρητικότητα, διαισθάνομαι, έτσι,
2: ναι,
3: προς τα λάθη του παρελθόντος του κυρίου Τσίπρα, η οποία του δίνει αυτή τη στιγμή την ικανοποίηση ότι, φίλε, ενδέχεται να με σώσεις από το υπογλυκαιμικό σοκ, να μην πέσω σε κόμμα.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι να σε συμπληρωματικά? Αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, τα ποσοστά που είδαμε στις τάσεις της MRB, έτσι. Λοιπόν, είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι περίπου πάνω κάτω, που λίγο πιο πάνω είναι, έτσι, από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Ο κύριος Τσίπρας να είναι περίπου επίσης στα ποσοστά των τελευταίων εκλογών στις οποίες συμμετείχε ο ίδιος ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά δεν λέω, δεν νομίζω πως είναι διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Και από κάτω βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ επίσης περίπου στα ποσοστά των εκλογών που είχε, των εθνικών εκλογών.
3: Είναι πολύ κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών του. Μάλλον και κάποια από αυτά των βουλευτικών εκλογών.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι, όπως το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς το παρατηρούμε, γιατί ξέρετε πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος. Δηλαδή εμφανίζονται φαινόμενα από τη γωνία. Θα θυμάστε τις ταινίες με τον Πίτερ Σέλερς που είχε εκπαιδεύσει εκείνο το Κινέζο να του
2: και μετά δεν τον περίμενε.
3: Λοιπόν, και εμείς ως ερευνητές αισθανόμαστε κάπως έτσι. Δημιουργούνται φαινόμενα που μας επιτίθεται μέσα από
2: την. Έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια τον κύριο Ανδρουλάκη στο 20%, την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 20%. Θέλω να πω ότι έχουμε δει πράγματα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με μια χαρακτηριστική έτσι. Μάλλον όχι προηγούμενο. Χωρίς προηγούμενο θέλω να πω. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
11: Τώρα, αν καλά έκανα μια πρόχειρη αναγωγή στις έδρες.
2: Εγώ έχω μόνο μία ακόμα ερώτηση. Στο τέλος.
11: 120 έδρες περίπου θα έχει η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με αυτά τα ποσοστά, αν καλά καταλαβαίνω. Λίγο πάνω από τις 50 η Ελλάς, 55 κάπου εκεί, και επίσης, αν καλά καταλαβαίνω, 30 και κάτι το ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι είναι κάτω από 10 έδρες, 12, 15 και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν, ή θα υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ή αλλιώς θα χρειαστούν δύο κόμματα για να γίνει κυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
11: Αλλά καλά καταλαβαίνω, έκανα καλά την αναγωγή?
3: Σωστά καταλαβαίνετε, και εκεί είναι η προσπάθεια των επιμέρους κομμάτων για να τσιτώσουν τα ποσοστά τους, παραδείγματος χάρη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες ευελιξίες συνεργασίας. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει ανάγκη να το πει, τα υπόλοιπα κόμματα όμως με τη στάση που έχουν προσπαθούν να αποκλείσουν την πιθανότητα συνεργασίας. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, εάν τεθεί θέμα συνεργασίας. Θα ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες γιατί ο ελέφαντας έχει
11: πάντα. Να σας πω από τώρα, το αποτέλεσμα των εκλογών κρίνει.
1: Κύριε Μαύρο, η τελευταία ερώτηση που σας κάνω είναι και η τελευταία που σας κάνει και την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Αν ήσασταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, πότε θα του λέγατε να κάνει εκλογές?
3: Ωχ, καλά, εντάξει. Θα πήγαινα στον Γκάλχα και θα του λέγα πες μου τι να πω του Πρωθυπουργού, σε παρακαλώ.
1: Ο Γιάννης σας βάζανε υποχρεωτικά να του πείτε, θα του πείτε.
3: Τώρα ή την άνοιξη.
11: Με το πιστόλι στον Κρόταφο.
1: Τώρα ή την άνοιξη.
11: Αυτό που έδωσε ο αυτό που έδωσε ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη δώρο, το χαρίζει, λέει, ο Πρωθυπουργός στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Τώρα ή την άνοιξη. Αν σας λέγανε υποχρεωτικά, του λέγανε να διαλέξει. Χθες είπε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός, το επανέλαβε, βάζει το Economist.
3: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει προς τα έξω με τερατώδες πακέτο οικονομικών μέτρων, το οποίο θα ξεπερνάει τους κανόνες, τις αντοχές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τις τυπικές της ελληνικής οικονομίας και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν είναι επικοινωνιακό το τρίκ, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει θέμα. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται με το πότε θα μπορέσει να δώσει αυτό το πακέτο. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μία ΔΕΘ στην όλη ιστορία, η οποία ΔΕΘ συνήθως χρησιμοποιείται ως βάρθρο ανακοινώσεων. Εάν περιμένει κανείς να φτάσουμε στη ΔΕΘ να κάνει τις ανακοινώσεις, να μετρήσει το impact ή τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα στην ελληνική κοινωνία και μετά να κάνει υπολογισμούς, θα πάνε οι εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Σωστά,
3: όπως καταλαβαίνετε.
1: Σωστά.
3: Αυτά τα οποία ακούγονται γύρω-γύρω δεν μιλάνε για Οκτώβρη, μιλάνε για Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, ναι, χθες το βράδυ.
3: Που αυτό σημαίνει...
11: Και έχουμε, να σας πω, και έχουμε και ένα πρόβλημα εκεί, γιατί αν γίνει 27 Σεπτεμβρίου, 26 συναυλία της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο. Και θα αναβληθεί, λέει. Πώς θα γίνει αυτό τώρα?
3: Μα τώρα τα βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε όμως ευθέως.
3: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
3: Μα με κόβει ο Βασίλη. Τι να κάνω.
1: Κόφτης, τι να τον κάνω.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο που έχει ακουστεί είναι ότι θα προκηρυχθούν οι εκλογές αν γίνουν τώρα. Σας περιγράφω και τα δεδομένα. Θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλη Αυγούστου, ώστε η ΔΕΘ να χρησιμοποιεί ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας.
1: Όπως το κάνω Καραμάλι στο 9, τότε το έκανε.
3: Μπράβο. Το επόμενο πράγμα είναι ότι, ωραία, τα μέτρα θα ανακοινωθούν και μπορεί και να είναι ζουμπουρλά. Αλλά το πρόβλημα είναι πότε θα τα εισπράξει ο πολίτης στην τσέπη του. Άμεσα, μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Σωστά.
3: Ή στα παιδιά του χρόνου.
1: Ναι.
3: Αν πάει για του χρόνου, θα είναι περίεργο λιγάκι το πράγμα.
1: Ναι,
3: διότι ο Έλληνας θέλει πλέον, δεν πιστεύει, είναι δύσπιστος, εξού και η στάση του στους θεσμούς είναι, δεν θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, από πλευράς εμπιστοσύνης δημοσιεύτηκαν, άμα το ψάξετε θα το βρείτε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα εκεί θέλει συνυπολογισμό και σε αυτό. Αν τον είχα μπροστά μου λοιπόν τον Πρωθυπουργό, θα του έλεγα, αν δεν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή να φέρεις και μπροστά τα ωφέλη στον πολίτη, άστο καλύτερα.
1: Εντυπαλάμε και ούτω βοήσομεν δηλαδή, έτσι. Δηλαδή μέτρα, ναι,
3: κάτι θες... το οποίο δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω έτσι τώρα και να πω.
1: Σωστό.
3: Αν μπορεί να τα δώσει όλα τώρα και να είναι και πολλά, οκ, τώρα.
11: Να κάνει μια ΔΕΘ τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο.
3: Λοιπόν,
11: μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό και πώς να το πω, δημοσκοπικό και ποιητικό η συζήτηση η οποία κάνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ένα ενδιαφέρον τα στοιχεία που δίνεται για το τυχόν νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ των οποίων εκεί που ξεχώρισα είναι ότι δίνεται ένα ποσοστό, το σίγουρα και πολύ μπορεί να ψηφίσει, το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Όχι τις εθνικές εκλογές. Καλά το θυμάμαι?
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Και περίπου ίδιο είναι και το ποσοστό όταν βάζεις άλλον φίλτρο από πάνω, όχι κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τα κόμματα, αλλά το αν ανήκει ο ερωτώμενος στην κεντροδεξιά και στη δεξιά.
2: Ναι.
3: 27 είναι και αυτό εκεί.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν δείχνει κάποιες δυναμικές και θα πρέπει να συγκρίνεται λίγο. Το 3,3 σίγουρα θα το ψήφιζα του συνόλου του δείγματος,
2: ναι,
3: με τα 2 περίπου εφτάρια, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα θα το ψήφιζα σε αυτά τα δύο κοινά που μόλις αναφέραμε προλίγου.
2: Ναι.
11: Κεντροδεξιά και δεξιά.
3: Ναι, εγώ σας λέω λοιπόν...
2: Αριθμητικά τι του στερεί αυτό, αν συμβεί, λέμε, με βάση τα δεδομένα της δημοσκόπησης. Το πάει το 29, στο πόσο το πάει. Το 30, συγγνώμη, πόσο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό. Τα δέχτηκα λίγο, 29 νομίζω.
3: Δεν θέλω να ανοιχτώ, γιατί θα σας πω το εξής. Όλες οι εταιρείες μετράμε κανονικά τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μετράγαμε και τα άλλα κόμματα, μέσα σε ξεχωριστή ερώτηση πρόθεση ψήφου κανονική. Όχι με σίγουρα, μάλλον κτλ.
11: Αλλά αυτό δεν δημοσιεύεται. Σωστό είναι αυτό.
3: Όχι και δεν λέγεται.
11: Και δεν λέγεται.
3: Την πληροφόρηση λοιπόν.
11: Να σας πω, γράφετε σαν ένα μήνυμα, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία.
2: Ορκίστηκα ότι δεν θα το πω.
11: Γράφετε να μας το στείλετε με ένα μήνυμα.
3: Ναι, και μετά θα λέμε και οι τρεις μεταξύ μας. Μόνο εμείς οι τρεις θα το ξέρουμε.
11: Θα το μάθει όλο ο κόσμο.
2: Λοιπόν, κύριε Μαύρο, οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και απολαυστικές.
11: Το έχετε σκεφτεί να γίνετε ποιητής?
3: Μου το έχει ξαναπεί, Βασίλη.
2: Παρουσιαστή, μην γίνει και μα φάει το ψωμί.
3: Και να σκεφτεί ότι στο γυμνάσιο Λύκειο δεν ήταν το πιο δυνατό μου μάθημα η έκθεση. Όμως μπήκα στο πανεπιστήμιο επειδή ο καλύτερο μου βαθμό ήταν στην έκθεση.
2: Και ο Αϊνστάιν δεν είναι καλό μαθητή, να ξέρετε, έτσι. Το έχω διαβάσει.
3: Παρακαλώ πάρα πολύ να σημειωθεί ότι σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
2: Χρόνια σα πολλά.
11: Κάθε χαρά και κάθε
2: υγεία.
3: Ήρεμα με τα βρυσίδια, παιδιά.
2: Υγεία, να έχετε υγεία.
11: Όχι, δεν βρίζουν, ίσα.
2: Υγεία και όσο το δυνατόν πιο πολύ έτσι εξελίσσεται. Γίνεται.
11: Πολλά θετικά μηνύματα που έρχονται.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
11: γεια σα. Γεια σα. Πολύ καλή ανάλυση. Πάντα έχει ενδιαφέρον.
2: Η κουβέντα μαζί του είναι, δεν ξέρω, για εσάς που μας ακούτε, για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ξέρετε, και εμάς όταν κουβεντιάζουμε, υπάρχουν κουβέντες που, καλά, δεν ταυτιζόμαστε τόσο απόλυτα, που καμιά φορά τις βαριόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, και εγώ, τι να βαριέμαι πολλές φορές κουβέντες, και ειδικά στα πάνελ. Άλλες πάλι που λες.
11: Ειδικά εδώ, αν κάνουμε για το Ιράν και τον πόλεμο.
2: Καλά, τη ζωή μου βαριέμαι. Άμα, α πούμε, και άλλες που περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνει ποτέ. Για εμάς, ξαναλέω. Όπως είναι τώρα, για παράδειγμα. Έφτασε 14. Φύγαμε από όλα τα όρια, ευτυχώς δεν έχουμε άλλο καλεσμένο την πρώτη ώρα. Οπότε
11: έχουμε πληροφορίες και ηχητικά.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται πληροφορίες και δεν βαράνε τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ και τις καλημέρες μας. Θα τις πούμε όταν γυρίσουμε πίσω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Λοιπόν, κύριε Κύρκο, για ρηματάκι.
11: Μία μόνο είδηση. Παραιτήθη ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας μόλις ήρθε το δελτίο τύπου.
2: Ότι παρατήθηκε. Δεν μας το είπες ότι παρατήθηκε. Αφού σε
11: ρώτησα. Όχι, είπα ότι.
2: Θα παρατηθεί.
11: Σήμερα θα παρατηθεί. Τώρα παρατήθηκε.
2: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Πριν από εσάς για εσάς που λέει και μια διαφήμιση, θυμάσαι. Πάμε.
12: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
19: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκε σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Το έχει κάνει κανένα άλλο, δεν θυμάμαι. Ποιο άλλο το έχει κάνει.
1: Ο Τσίπρα νωρίτερα.
0: Ο Τσίπρα, καλά, πρώτο.
1: Ποιο άλλο έχει. Υπάρχουν δηλαδή βουλευτέ.
0: Ναι, δεν το κάνουν όλοι όμω ακόμα.
1: Όχι.
0: Ποιος, λοιπόν, ναι, ναι. Διότι η πολιτική δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι,
1: εγώ θέλω να πω ένα από αυτού του βουλευτέ που ανέφερε που παρατήθηκαν, μου είπε και τα ξαναδεί, μην το υποτιμάτε, είναι το πεντάχιλιαρο.
0: Βρε παιδί μου, το ξανατώ. Ναι, δεν το υποτιμώ αλλά... καθόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Δεν είναι...
1: Και εμείς έχουμε φύγει από δουλειά όταν δεν συμφωνούσαμε.
0: Δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα, ναι, αυτό, ναι, ναι, θέλω να πω. Όχι, ακόμα και το δικό μας είναι βιοποριστικό. Πολύ περισσότερο από ότι είναι το του πολιτικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό.
1: Χωρίς αρχές δεν πρέπει να
0: το. Προφανώς, άμα διαφωνείς με αυτό το οποίο σου λένε ή πρέπει να είσαι υποχρεώ να κάνεις, φεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αν αντέχεις. Έτσι. Ναι. Εγώ πάλι σέβομαι και αυτόν ο οποίος μπορεί να έχει παιδιά, λογαριασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά στην πολιτική δεν το δέχομαι αυτό. Ο Δημήτρης λέει: μαζί με το γιο μου γεννήθηκε ο κύριος Μαύρος. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Να τον χαίρεστε το γιο σας, κύριε Δημήτρη, μας να είναι πάντα καλά. Λέει ο Ηλίας: δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Μαύρος. Τη μία μας λέει ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, τη μετά μας λέει ότι πρέπει να δώσει στρατώδες πακέτο για να ξαναβγεί. Δεν είπε έτσι. Δεν καταλάβανε τι είπε. Είπε ότι αν δώσει. Τον ρώτησε για την αυτοδυναμία, ναι, ο Βασίλης, ναι, ναι, ναι, και λέει με ένα τερατώδες πακέτο εκτός κάθε συμφωνίας με την και Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και πριν από τη ΔΕΦ και να το, ναι, δώσει, ναι, ναι, ναι, για να το πάρουν αμέσως κιόλας. Αυτά δεν υπάρχει.
1: Τερατώδες πακέτο, είπε έτσι.
0: Ένα τερατώδες πακέτο είχε εξαγγείλει το 2003 ο κ. Χρυστοδουλάκης από το καλοκαίρι του 2003 κιόλας, πριν από τη ΔΕΦ. Mm. Και το ανακοίνωσε επίσημα στη ΔΕΦ ο κ. Σιμίτης. Mm.
1: Δεν ξέρω
0: πώς επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, μπορεί να πήρε κάτι παραπάνω το Πασόκ, αλλά έχασε.
1: Δύο, ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: έχασε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πήρε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, δεν θα τα έπαιρναν και άμεσα τα λεφτά. Ήταν λεφτά για τον επόμενο χρόνο. Δεν ήταν λεφτά της ίδιας χρονιάς, το θυμάμαι. Ήταν 3 δις πακέτο τεράστιο.
1: Πάντως δεν έπεσαν λοιπόν, την εποχή που μοίραζε. Τι μοίραζε, Λακώστο, Ράλης.
0: Που δεν ήταν.
1: Με τον Σιμίτη, με τον Ομόπιον.
0: Και δεν ήταν και στο. Και δεν ήταν και στη Μονταλιτέ που λένε οι Γάλλοι του Σιμίτη αυτή η ιστορία. Δεν ήταν.
1: Ήταν αυτός που δεν μελούσε, δεν γελούσε.
0: Λέω εγώ να τον κατηγορήσω για πολλά, αλλά για ας πούμε υποσχεσιολογία και άκρατο λαϊκισμό κλπ.
1: Όταν το έκανε, στρέφονταν εναντίον του.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει κιόλας.
1: Είχε πάει μια φορά, δηλαδή ήταν ένα γέλιο αλήθεια. Είχε πάει μια φορά, το είχε πάει τσουκάτο σε έναν μπάρμπα για το πρόγραμμα στο σπίτι που ήταν διασωληνωμένο και του έλεγε εμεί: Μπάρμπα, Θόδωρο, είμαι ο πρωθυπουργό. Α, έλεγε αυτό. Ή θυμάσαι εκεί σαν τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο Ίκαρε. Στο Ίκαρε. Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, που λέει, ναι, ναι. Α, εναστημένο. Ήταν, ναι, είχε στήσει, ναι, ναι, μια κυρία, ναι, η οποία πήρε, ναι, δίθεν να κλείσει ραντεβού.
1: Ναι, ναι.
0: Και της απάντησε ο πρωθυπουργός. Ναι. Σιμίτης πρωθυπουργός. Α, απίστευτο. Δεν θυμάμαι πώς είχε πει τη λέξη. Απρόσμενο. Ανέλπιστο. Και της έκλεισε ουρολόγο.
1: Σε άλλους πρωθυπουργούς πηγαίνανε. Πάει αυτό, πώς να σου πω. Και δεν τους παρεξηγεί κιόλας. Σε αυτό δεν πήγαινε.
0: Όχι, δεν πάει. Καλημέρα, λέει ο Γκατζόλης. Όσο ζάχαρη και σοκολάτα να δώσετε στην αριστερά, το κόμπο γλυκανεμικό σοκ δεν το γλιτώνει. Το μόνο που τη σώζει είναι η ιδεολογική δίαιτα. Θα δείξει, φίλε μου, θα δείξει, όλα θα δείξουν. Καλημέρα, πραγματικός καλλιτέχνης ο Μαύρος. Πρέπει να είσαι, λέει, για να μαγειρέψει επειδή έχει αποτελέσματα οι τάσει τη MRB, φίλε μου, λέει, επειδή τι παρακολουθούμε 30 χρόνια, 35 χρόνια κλπ. Είναι από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία, ναι, τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, τα οποία δεν είναι μαγοί, έτσι, ούτε medium. Δημοσκοπήσει κάνουν και δεν πέφτουν και πάντα μέσα.
1: Και είναι και κάτι άλλο, το ξαναπούμε. Ένα άλλο, ναι, το εκλογικό σώμα που βρίσκουν οι δημοσκοπήσει και άλλο το εκλογικό σώμα που θα πάει,
0: που πάει στην κάλπη. Που πάει στην
1: μπορεί
0: κάλπη
1: να αλλάξει, μπορεί να πάρει όλοι.
0: Γεια σου, Ιώνα, καλημέρα.
1: Στην Ουγγαρία, ναι, δεν θα βγαίνε ο καινούριο και δεν θα έπεφτε ο Όρμπαν αν πήγαινε το παλιό. Ναι. Πήγε 80%, αλλάζει το σώμα.
0: Και επίσης και στην Κύπρο, θέλω, ναι, να πω, το ίδιο έγινε, δεν πέσανε μέσα οι δημοσκοπικές εταιρείες.
1: Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Ντέτσικας, το αρταιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και μετά, δυστυχώς για σας, θα γυρίζω μια ώρα ακόμα.

0: ταινία.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου.

0: Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω και άλλο
13: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάτια τρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν.

0: με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
1: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
6: 2000 FM.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: Στέφανε.
17: Ναι.
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε.
16: Όχι.
17: Στο άλλο τάδε.
16: Μπα, όχι.
17: Ε, πού θα πας?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
18: VKD Market, λοιπόν.

0: με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω του 2000fm.samus@gmail.com και φυσικά τα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 678, και σας απαντά ο Δημήτρης Ταμβακλής. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πότε πέρασε η εβδομάδα, ούτε που το καταλάβαμε. Κοιτάει ο Δημήτρης να... Παρασκευή είναι, Δημήτρη. Εσύ κοιτάς αν γιορτάζουμε τίποτα. 10 Ιουλίου. Εκτός από τα γενέθλια μίας φίλης μου, της Δήμητρας, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο σήμερα. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Σήμερα, σίγουρα η Παρασκευή πάντα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Γιατί έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αν και θα είναι θερμό, αλλά πιο θερμή θα είναι η επόμενη εβδομάδα, που θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος και στους 37-38 βαθμούς. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, είναι επικίνδυνα τα πράγματα κάθε φορά, πάντα, δεν θα πούμε και στο 2 να είμαστε, είναι επικίνδυνη πάντα η κατάσταση για πρόκληση πυρκαγιάς. Βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί από μια οξυγονοκόλληση, το οτιδήποτε. Είδαμε τι έγινε και στην Ελευσίνα, στο εργοστάσιο, στον Ασπρόπυργο. Γενικότερα δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο που να μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, άρα κατ' επέκταση και φωτιά. Και αν πάμε για να ψήσουμε Σαββατοκύριακο τώρα στην εξοχή, πάρα πολύ καλά βεβαιωνόμαστε ότι έχει σβήσει η φωτιά, γιατί η φωτιά σιγοκαίει και μπορεί και μετά από κάποιες ώρες να προκαλέσει κάποιο έτσι, σπινθήρα, οτιδήποτε, και να γίνει αναζωπήρωση. Εμείς βέβαια έχουμε μια πυροσβεστική υπηρεσία, 14η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πανέτοιμους όλοι στην Ήπεθρο, προκειμένου να κάνουν περιπολίες και να μην υπάρξει το οτιδήποτε, ή εάν υπάρξει να σβήσει εν τη γενέση της η όποια φωτιά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Έχουμε τις 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Πήγε στην Κρήτη, λέει, να κρυφτεί μετά την επίθεση στην η νεαρή, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. 2 λοιπόν από τους 3 συλληφθέντες, ο 29χρονος και η 26χρονη, φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο, τουλάχιστον στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία, στην οποία διαμένει η οικογένεια Νέστορα, και ερευνάται αν είχαν επίσης εμπλοκή στις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια, θυμόσαστε, των 2 άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατασκοπεύσουν εκεί στο σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση. Η αξιωματική της Αντιτρομοκρατικής είναι σίγουρη ότι τα 2 αυτά άτομα συμμετείχαν στην επίθεση κατά της Νέστορα και πιθανότητα και στις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί η έκθεση ανάλυσης βιντεολεπτικού υλικού. Είναι δεμένη, λένε, η αστυνομική ειδικογραφία. Πάντα βέβαια πρέπει να ελέγχεται αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν είναι καλά δεμένη η υπόθεση και μπάζει από κάπου, δεν έχεις το αποτέλεσμα που θες, δηλαδή να τιμωρηθεί ο πραγματικός ένοχος. Να διαβάσω μια είδηση που πραγματικά, αν τη διαβάσουμε, όταν την ακούσετε τώρα, θα λέτε Παναγία μου, να μην ήμουν σε αυτή την πτήση. Σκηνές λοιπόν πανικού σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν ενώ ήταν στον αέρα έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους. Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν στο σημείο, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην ΕΡΤ, βρέθηκε ο μισός έξω από το παράθυρο. Ούτε να το... Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, είναι σκηνή από ταινία. Επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, τις οποίες και φόρεσαν, ενώ συνεπιβάτες του 60χρονου άνδρα στο παράθυρο που φορούσε τη ζώνη του, προσπάθησαν και κατάφεραν να το συγκρατήσουν στη θέση του. Άντε μετά, να ξαναπεί στο αεροπλάνο. Δηλαδή, κάποιοι δεν μπαίνουν γιατί είχαν ένα άσχημο ταξίδι. Τι να σου τύχει αυτό. Ο ψύχρεμος κυβερνήτης του αεροσκάφους αντέδρασε και αποφάσισε την αλλαγή πορείας, επιστρέφοντας το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε μία μόνο κάκωση στον αφιένα. Φθηνά τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Κομμάτι κινητήρα έσπασε και χτύπησε το παράθυρο, οδηγώντας στο σπάσιμο του παραθύρου και στον τραυματισμό του 60χρονου. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες πετούν με άλλη πτήση για την Γερμανία. Είναι από αυτά που... εντάξει. Τώρα, γιατί δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση, είναι άλλη υπεύθυνη. Τέλος πάντων, πάντως είναι thriller πραγματικά όλο αυτό να το ζήσεις. Και έχουμε και την ενοχή δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι βίασαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας μια 19χρονη, αν τη θυμόσαστε την υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2022. Η απόφαση ήρθε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, έπειτα από πολύμηνη ακροματική διαδικασία. Κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι δύο αστυνομικοί προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συνένεση 19χρονης και τους καταδίκασε, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού. Πραγματικά ο τρίτος ήταν, βγήκε αθώος τελικά, γιατί ήταν τρεις. Να πάει κάποιος σε αστυνομικό τμήμα που θεωρείται ότι είναι το πιο ασφαλές σημείο και να σου τύχει κάτι τέτοιο. Εντάξει, μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτές. Και πάμε να δούμε, καθώς σε λίγες μέρες λύγει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει τη διαδικασία δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Δηλαδή, κάποιος που δεν υπάρχει περίπτωση, μια κυρία ηλικιωμένη που δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει στο εξωτερικό, σου λέει: δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Μπορεί σε ένα χρόνο να χρειαστεί να αλλάξουμε όλοι, αλλά τώρα δεν χρειάζεται. Άρα το λέμε για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Είναι για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μέχρι 3 Αυγούστου η κρίσιμη ημερομηνία που πρέπει να αλλάξουν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Μετά πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση. Το σημειώνουμε αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε, να συναντήσουμε μάλλον τον συνταγματολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, να δούμε λίγο τι αλλάζει με την απόφαση αυτή για τις συντάξεις χειρίας, που από το 35% με νομοθετική ρύθμιση θα παίρνουν το 70%. Αν και τα δημοσιεύματα θέλουν τη ρύθμιση αυτή να αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και ότι δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες. Θεωρούν δηλαδή ότι μπάζει, έχει τρύπες η νομοθετική αυτή ρύθμιση. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, κάνει λόγο για μια θετική μεν εξέλιξη, αλλά με σημαντικά κενά. Ειδικότερα χαρακτηρίζει σωστή την απόφαση να διατηρηθεί εφόρου ζωής η σύνταξη χειρίας στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η προωθούμενη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η πρώτη ένσταση αφορά το εύρος των δικαιούχων. Δηλαδή, σύμφωνα με το δίκτυο, οι αλλαγές δεν καλύπτουν όλους όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, καθώς εκτός της ρύθμισης παραμένουν οι περιπτώσεις στις οποίες ο θάνατος του ασφαλισμένου σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 και ο επιζών σύζυγος λαμβάνει παράλληλα και τη δική του σύνταξη. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό,
Δεν το γνωρίζουμε. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Μητρόπουλος, γιατί η κατηγορία αυτή, όπως αναφέρουν οι συνταξιούχοι, εξακολουθεί να μην προβλέπεται αποκατάσταση των περικοπών. Το δεύτερο σημείο αφορά τους συνταξιούχους χειρίας του πρώην ΟΓΑ. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων σημειώνουν ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε σαφής αναφορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν θα καλυφθεί πλήρως από τη νέα νομοθετική παρέμβαση. Εξίσου σημαντική θεωρούν την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για την επιστροφή των ποσών που έχασαν όσοι υπέστησαν μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Η ρύθμιση, όπως επισημαίνουν, επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% από την έναρξη ισχύως της, χωρίς όμως να προβλέπει αναδρομική αποκατάσταση των απολειών που ήδη έχουν υποστεί οι δικαιούχοι. Παράλληλα, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων ασκεί κριτική και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επικουρικές συντάξεις χειρίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στις επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, όπου, όπως υποστηρίζεται, εξακολουθούν να ισχύουν περικοπές μετά την παρέλευση της τριετίας, χωρίς να προβλέπεται κάποια παρέμβαση. Αυτά αναφέρει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες, όπως είπαμε, της κυρίας Κεραμέως, και θα μας τα εξηγήσει βέβαια καλύτερα ο κύριος Μητρόπουλος. Εντάξει, σε λίγο. Καταλαβαίνουμε ότι από εχθές που έχουμε κάνει την συνεννόηση, πολλά μπορούν να συμβούν και να είναι κάτι έκτακτο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Βενεζουέλα, γιατί πραγματικά εκεί είναι η απόλυτη καταστροφή μετά από δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 3.889 ανέρχονται οι νεκροί από τους σεισμούς και οι ελπίδες πλέον να βρεθούν επιζήσαντες θεωρούνται μηδαμινές. Ο προσωρινός λοιπόν επίσημος απολογισμός είναι αυτός που σας είπα. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αμετάβλητος στους 16.740, όμως οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι μέχρι και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτούς που είναι ήδη στον αριθμό των νεκρών προστίθεται είτε το 50.000 είτε το 10.000. Δηλαδή μιλάμε για έναν αριθμό, έναν απολογισμό τραγικό. Δεν ξέρω, το τραγικό είναι και πάλι επιικής όρος και ο χαρακτηρισμός. Ένα σεισμός που ισοπαίδωσε σχεδόν τη Βενεζουέλα. Η αλήθεια είναι πως ήταν δύο σεισμοί με διαφορά 39 δευτερολέπτων, 7,2 και 7,5 βαθμών, που έχοντα ζήσει το 7,2, εμείς εδώ οι Σαμιώτες, φανταστείτε μέσα στα 39 δευτερόλεπτα να υπήρχε άλλος ένας τέτοιος σεισμός, πόσα κτίρια θα είχαν πέσει από τα κίτρινα τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, οι κατασκευές άντεξαν γιατί είναι με τον αντισεισμικό κανονισμό κλπ. Δεν είναι το ίδιο ούτε με της Τουρκίας, γιατί θυμόσαστε ότι ο σεισμός ο δικός μας είχε πάνω από 90 θύματα στην Τουρκία, στη Σμύρνη, ενώ εδώ ήταν τα δύο παιδιά, τα δύο αγγελούδια μας, τα οποία καθόταν κάτω από ένα ερυπωμένο σπίτι, το οποίο εάν και εφόσον ήταν διαφορετικός ο νόμος, θα έπρεπε να έχει γκρεμιστεί εδώ και χρόνια. Άλλο κομμάτι αυτό. Είπαμε, είναι δυστυχώς πάρα πολύ τραγικό όλο αυτό και πραγματικά η σκέψη όλων βρίσκεται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κάποια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ότι έχουμε χάσει και την ανθρωπιά μας. Τώρα, αφού δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Μητρόπουλο, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουμε ένα ντόμινο παραιτήσεων, αλλά έχουμε την παραίτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος και την αποχώρηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Διονύση Καλαματιανού. Το θέμα είναι ποιος έχει μείνει τώρα εκεί, πρέπει να το αθροίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να οδεύει προς τη διάλυση και αυτό ήταν φυσικό επόμενο μετά την παρουσία
του κυρίου Τσίπρα. Ο Πολάκης, ναι, το ζήτησε εξάλλου. Το έχει ζητήσει εδώ και ένα μήνα ο κύριος Πολάκης. Του λέει του Φάμελο, φύγε εσύ να αναλάβω εγώ. Βλέπεις ότι δεν προχωράει το πράγμα. Βέβαια, το ζήτημα εδώ είναι, άκουγα σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι ο κύριος Φάμελος, αν ήθελε να, απλά το μεταφέρω έτσι, αν ήθελε να έχει πάρει πόντους κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι απλά, θα έπρεπε όταν πήγε, λέει, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, τη Μυθάκη, και του είπαν ότι εσείς θα πάτε στον εξώστη. Εκείνη τη στιγμή δεν πήγε βέβαια ως Σωκράτης Φάμελος, έτσι, πήγε ως πρόεδρος ενός κόμματος και όφιλε να είναι μπροστά. Έπρεπε να το έχει απαιτήσει και η συμπεριφορά αυτή θα έδειχνε ότι τέλος πάντων πατάει γερά στα πόδια του και θέλει να προχωρήσει την παράταξη. Η κατάσταση πραγματικά στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η Νέα Αριστερά, θα δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Κασελάκης, δεν είναι καθόλου καλή, είναι ρευστά όλα, είναι ρευστή η κατάσταση και αναμένεται να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε τελικά όλοι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί εδώ είναι... έτσι, μια προσωπική υπόθεση, προσωποπαγές όλο αυτό, ή θα επιλέξουν κάτι άλλο. Θα το δούμε. Εδώ σε τοπικό επίπεδο η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμη δει ποιες αυτές οι μετακινήσεις προς τα που θα είναι. Δηλαδή στελεχών που είχαν πάει στο κίνημα Δημοκρατίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, τώρα στην Ελλάς, θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια που λέμε. Ο κύριος Μητσοτάκης όλο και απομακρύνει το σενάριο των εκλογών για το φθινόπωρο, τουλάχιστον ο ίδιος έτσι λέει, και το μεταφέρει για την άνοιξη, αρχές της άνοιξης του 2027. Περιμένει να δει τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν εκείνης της στιγμής την πρόθεση ψήφου, το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Έχει μια εικόνα εκείνης της στιγμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και μια διαφορά του Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα από την Νέα Δημοκρατία, της τάξης του 10% σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα, από εκεί που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είχε την ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να εισπράξει την αγανάκτηση, την απογοήτευση του κόσμου με όλα αυτά που συμβαίνουν, την ακρίβεια κλπ. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα ηγεσίας. Πάντως και σήμερα να γινόντουσαν εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, πάλι θα επέλεγαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι τέτοιες οι ισορροπίες τέλος πάντων μέσα στο κόμμα. Τώρα αν είναι σωστό ή όχι θα φανεί βέβαια στο τέλος. Αν οι εκλογές τελικά είναι την άνοιξη του 27, υπάρχει πολλής δρόμος για νέα κόμματα, όπως λένε κάποιοι, να ξεφουσκώσουν ή να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο, γιατί και οι δύο εκδοχές είναι στο τραπέζι. Ενημέρωσέ με, Δημήτρη. Ωραία. Οπότε εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην αγορά. Με τις θερινές εκπτώσεις να ξεκινούν 13 Ιουλίου. Να υπάρχει η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων είναι με ανοιχτά τα μαγαζιά και τους υπαλλήλους, τα εργατικά κέντρα, να διαμαρτύρονται και να ζητούν να μην υπάρχει ανοιχτό μαγαζί Κυριακή και να καταργείται η κυριακάτικη αργία. Τα μαγαζιά, πρέπει να πω, τη Σάμου, σε όλη τη Σάμου, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν κάποιες προσφορές εν ώψη των εκπτώσεων που ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
Ήδη τα μαγαζιά βλέπουμε ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, το οποίο δεν είναι πάντα ότι δεν έχει χρήματα να ψωνίσει, διότι αυτό τουλάχιστον στη Σάμο διαψεύδεται, αφού καθημερινά δεν προλαβαίνουν οι κούριελ να κουβαλάν δέματα από εταιρείες, αλυσίδες, καταστημάτων κλπ. Εδώ στους κατοίκους του νησιού. Άρα χρήματα υπάρχουν, απλά δεν τα διαθέτουν στην τοπική αγορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Σάμος είναι είτε η πρώτη είτε η δεύτερη περιοχή της χώρας που αγοράζει μέσω, κάνει αγορές μέσω ίντερνετ. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λίγο για την τύχη των μαγαζιών. Αν θέλουμε να κυκλοφορούμε σε εμπορικούς δρόμους που να έχουν κίνηση, να έχουν ανοιχτά μαγαζιά. Εχθές το βράδυ το κατάστημα Τσέντρο της Λίτσας Κυριαζή έκανε έτσι μία βραδιά να ευχαριστήσει την πελατεία με DJ για να ζωντανέψει, όπως μας είπε λίγο, τον εμπορικό δρόμο εκείνης περίοδου, γενικώς τους εμπορικούς δρόμους, τον κόσμο να τον προσελκύσει, να βγει λίγο από το σπίτι και να επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί και κοντά σε αυτό ίσως και άλλα, με κεράσματα και ποτά, γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά, εκείνη τη μέρα της Λευκής Νύχτας είναι πολύς ο κόσμος, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πελάτες, να τους δεις, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις μία κουβέντα, να τους περιποιηθείς και έτσι προέβεις αυτή την κίνηση. Τέτοιες κινήσεις πολλά μαγαζιά έχουν κάνει τη Σάμου και καλό είναι να γίνονται, διότι είναι και ένας τρόπος πραγματικά να δείξουν οι έμποροι, να τιμήσουν μάλλον τους πελάτες που είναι σταθεροί στις αγορές τους από την τοπική αγορά εδώ, τα τοπικά καταστήματα, τις επιχειρήσεις του τόπου μας και δεν δίνουν τα χρήματα σε μία αλυσίδα εκτός μία εταιρεία που δεν υπάρχει κάποια διαπροσωπική σχέση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μαγαζιά εδώ της Σάμου έχουν πολύ καλές τιμές, κάνουν ευκολίες, υπάρχει αυτή η διαπροσωπική σχέση που θα πας, θα πιεις έναν καφέ, θα μιλήσεις με τους ανθρώπους αυτούς, θα τους δεις την καθημερινότητά σου και είναι κρίμα πραγματικά να μην τους ενισχύουμε. Και μπράβο σε όσους κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, γενέθλια μαγαζιών, έχουν κάνει πάρα πολλά καταστήματα στη Σάμου και βέβαια προετοιμάζονται τώρα και για το πάρτι αύριο στο beach party στις Μαούνες, όπου εκεί θα προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τον κόσμο, να εισπράξουν και κάποια χρήματα, να ενισχύσουν το ταμείο τους οι έμποροι, ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου, προκειμένου να μπορούν να συμπληρώσουν κάποιο ποσό που δίνεται και από το Δήμο και δίνουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες για να κάνουν όσα χρειάζονται, γιατί πρέπει να υπάρξει μουσική, ηχεία, κεράσματα, τέλος πάντων γίνονται πολλά εκείνη τη μέρα, συγκροτήματα που πρέπει να πληρωθούν. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που πρέπει να διατεθεί και για να ενισχυθεί το ταμείο θα γίνει αυτό το beach party στις Μαούνες αύριο μετά τις 4. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να περάσουμε από εκεί και να διασκεδάσουμε. Δεν είναι ότι πάμε σε κάτι που δεν θα είναι όμορφο. Είναι μια ευκαιρία να πάμε λίγο να γνωρίσουμε και την παραλία αυτή που είναι τόσο κοντά στην πόλη και ίσως κάποιοι να μην την έχουν επισκεφθεί.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Σαν σήμερα 10 Ιουλίου 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 10 Ιουλίου 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960. Η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης. Η Mary Quant το 1964 προκαλεί επανάσταση στη μόδα με την μίνι φούστα στην Αγγλία. 10 Ιουλίου 1976. Μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 10 Ιουλίου 1985, Γαλλικομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Σαν σήμερα, 10 Ιουλίου το 2015, πεθαίνει ο Αιγύπτιος ηθοποιός Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλού.
11: 2000 FM.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
18: Πανουράκης.
19: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 92 631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: 2000 FM.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και είχαμε προχθές την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ανάδειξη του νέου Προεδρίου. Επανεκλέχθηκε, όπως είπαμε, στη θέση του Προέδρου ο συντοπίτης μας, ο κύριος Νίκος Μάρκου. Για τα επόμενα λοιπόν 2,5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής, θα είναι και πάλι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Μάρκου βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα αγαπητοί φίλοι. Αγαπητή Βιολέτα.
3: Να είσαι καλά και να πούμε ότι μάλλον να ευχηθούμε σιδεροκέφαλος και καλή θητεία για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι το 28 που θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές.
4: Είναι ακόμα 30 μήνες.
3: Έτσι, έτσι. Είναι αρκετός ο
4: 2,5 χρόνια είναι 30
3: ο χρόνος. Λοιπόν, εκτός από αυτό, εγώ θα σταθώ στην τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάνατε σχετικά με το σφαγείο και δόθηκε ουσιαστικά ομόφωνα η έγκριση να ανοίξει σφαγείο στην Σάμο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει «Εγώ έχω 1 εκατομμύριο ευρώ». Σας το δίνω για να κάνετε σφαγείο. Συνεννοηθείτε οι δήμοι, οι δύο και βρείτε ένα χώρο για να το στεγάσετε.

0: που επιθυμεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή στο Αγίου στη Σάμο. Διότι, όπως ακριβώς εξηγηθήκαμε, από τότε που σταμάτησε η λειτουργία στο Αγίου, έχει παρατηρηθεί και η κατάρρευση της κτηνοτροφίας της Σάμο. Mm-hmm. Όπως επίσης έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι φεύγουν από το επάγγελμα. Δυστυχώς, η μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε άλλο νησί για τους σφαγιασμούς είναι κάτι που οικονομικά δεν συμφέρει. Μειώνεται το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας. Mm-hmm. Όταν πρέπει να μεταφέρουν ζώα στοιχείο και να σφαγιαστούν εκεί και μετά να ξαναέρθουν στη Σάμο. Καταλάβατε λοιπόν ότι η έλλειψη σφαγείου δημιουργεί πρόβλημα από μόνη της. Και μάλιστα λειτουργεί πρόβλημα σε μια περιοχή που η μονομέρεια του τουρισμού δημιουργεί επίσης πρόβλημα. Πρέπει να αποβλέπουμε σε ισομερείς αναπτύξεις. Η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα να έχει γόνιμο έδαφος μπροστά της. Είτε πρόκειται για το τουρισμό, είτε πρόκειται για το πρωτογενή ή για το δευτερογενή τομέα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κτηνοτροφία μας ή την αλληλεία ή τα κρασιά ή το λάδι ή ένα σωρό άλλες παραγωγές που θα μπορούσε η Σάμος να παράγει και να τις εξάγει με τα ποιοτικά της προϊόντα που έχει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Μία λοιπόν εκ των κινήσεων είναι αυτή. Να ερευνήσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας σφαγείου στη Σάμο. Όταν έλαβα εγώ την φιλική εντολή του Περιφερειάρχη ότι Νίκο ασχολήσουμε το θέμα αυτό, ξεκίνησα να το μελετάω και ξεκίνησα βέβαια από αυτό που είχα ακούσει, ότι υπήρχε κάποιος συμπολίτης μας ο οποίος πρόσφερε δωρεάν κτήμα για να γίνει το σφαγείο. Mm-hmm. Ξεκίνησα λοιπόν από εκεί και κατά την έρευνα που κάναμε μαζί βρήκαμε και ένα άλλο κτήμα πολύ σε καλύτερη κατάσταση και πιο κατάλληλο, το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη κύριο Σκάρο Στέλιο από Μυτιλινιούς. Mm-hmm. Και με τον πρώτο συμπολίτη που ήρθε σε ταφή ήταν ο Γιάννης Οβέτας. Βρήκαμε λοιπόν το χώρο, τον εξετάσαμε, είδα και ήλεξα τα συμβολογραφικά των ιδιοκτησιών αυτών και παράλληλα κινήθηκα προς τους μηχανικούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να δούμε την καταλληλότητα του χώρου. Ο χώρος λοιπόν αυτός που είναι η περιοχή Κλειδώνη του Ζερβού δεν έχει χωροταξικές δεσμεύσεις. Είναι στην περιοχή ΙΤΑ 4, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα με περιβαλλοντικές άλλες δεσμεύσεις, αλλά ούτε και με δασικές δεσμεύσεις. Είδαμε λοιπόν μετά από την έρευνα με τις υπηρεσίες, με τους μηχανικούς κλπ. Διαπίστωσα ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να δεχθεί μια τέτοια εγκατάσταση. Ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί σε αυτά τα κτήματα πρέπει να αναγνωριστεί ως δρόμος κοινής διέλευσης, δημόσιος. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από την έρευνα που έκανα από τα συμβόλαια τα παλαιά. Έχω δηλαδή στα χέρια μου συμβόλαιο του 1930 που λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος. Αυτό βέβαια πρέπει να βγει σε απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και για να βγει σε απόφαση πρέπει να συνταχθεί μια μελέτη η οποία να αποσταλεί. Μελέτη από μηχανικό. Αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα.
1: Να βάλω μια ερώτηση εδώ να κάνω. Ναι. Τα συγκεκριμένα οικόπεδα, τα παραχωρούν.
0: Δεν είναι οικόπεδα, είναι χωράφια.
1: Χωράφια. Τα παραχωρούν δωρεάν ή θα γίνει κάποια μίσθωση?
0: Όχι, παραχωρούνται δωρεάν με ρήτρα ότι αν σε 5 χρόνια δεν γίνει εγκατάσταση, τότε θα επιστρέψουν στις Τα χωράφια στο

0: ιδιοκτήτης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και επίσης άλλη υπόθεση ρήτρα είναι αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, ότι να αναγνωριστεί ο δρόμος, ο δρόμος κοινής δημόσιας χρήσης. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τώρα, μετά την απόφαση που πήρε και ο Δήμος Ανατολικής Άμμου, διότι το θέμα δεν είναι η περιφέρεια μόνο μερός να πράττει, το θέμα είναι να το θέλει και η κοινωνία η Σαμιώτικη. Γι' αυτό λοιπόν κινήθηκα προς τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργίου, από πέρυσι το καλοκαίρι όταν έβλεπε ότι τα πράγματα στρώνουν, πάνε καλά, τον ενημέρωσα. Κάναμε και μια πρώτη συζήτηση με την Δημοτική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα. Αυτό έγινε περίπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του περασμένου χρόνου. Και τώρα που τελείωσαν οι έλεγχοι, που η νομική μας υπηρεσία ήλυξε τα θέματα, η νομική υπηρεσία εννοώ της περιφέρειας, αλλά και της τοπικής Δότης Άμμου, ελέγχθηκαν τα πράγματα και είναι σωστά, ζήτησε από τον κύριο Δήμαρχο ξανά πάλι να θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε κοινή σύμπλευση. Αυτό λοιπόν έγινε αφού πρώτα ξανακάλεσε την Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, τη Δημοτική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, έκανε εκεί μια πρώτη ενημέρωση και αμέσως μετά πήγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, παραβρέθηκα, ενημέρωσα, έγινε αυτά δηλαδή τα οποία γνωρίζετε κι εσείς και από εδώ και πέρα προχωράμε. Τώρα η επόμενη κίνηση είναι να πάρθει αντίστοιχη απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για να συνταχθούν συμβόλαια. Και αμέσως μετά, ήδη βέβαια έχουμε κάνει αρκετά βήματα επ' αυτού που θα σας πω τώρα, για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών. Η τεχνική μας υπηρεσία γνωρίζει, έχει υπόψη, γνωρίζει δηλαδή ακόμη και ποσά τα οποία θα απαιτηθούν για τις τοπογραφικές μελέτες και για την κατασκευαστική μελέτη. Ή μάλλον την μελέτη εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτά θα έπονται και θα γίνουν κατόπιν βέβαια γόνιμου διαλόγου και πλήρους ενημερώσεως εκ μέρους μου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Δήμος Δυτικής Σάμμου, επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι θα είναι διαδημοτικό το σφαγείο. Σωστά?
0: Διαδημοτικό για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει διαδημοτικό? Ότι δεν υπάρχει διαδημοτικό.
1: Δεν θα αφορά όλο το νησί.
0: Και βέβαια δεν θα αφορά όλο το νησί.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Βασάμε, κανένα μαχαίρι κόβομαι εδώ.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Αριστερά, δεξιά, να... Ανατολή, δηλαδή, δεν είναι σωστό. Είναι για όλο το νησί. Εκείνο το οποίο είδα εγώ...
1: Μισό λεπτάκι να μπορέσω να σας εξηγήσω τι εννοώ με την ερώτηση. Θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτό που είχε γίνει τότε από τον κύριο Μουτζούρη ήταν μπείτε μπροστά οι δύο δήμοι και έψαχναν από κοινού να βρουν ένα χώρο όπου εξυπηρετεί, αλλά να είναι διαδημοτικό με ποια έννοια, ότι ποιος θα υποστεί όλο το βάρος το οικονομικό για την συντήρηση ενός τέτοιου σφαγείου από τη στιγμή που θα είναι για τους κτηνοτρόφους όλου του νησιού. Αυτό εξηγώ. Υπάρχει τέτοια πρόθεση?
0: Ακόμα δεν γεννήθηκε το Γιάννη, τον βγάλαμε.
1: Δηλαδή αυτά δεν πρέπει να υποθούν από πριν?
0: Υπάρχουν βήματα μπροστά. Υπάρχουν βήματα. Και εγώ θα σας ενημερώνω σε κάθε βήμα. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβετε...
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πρώτης της σημασίας, διότι όταν θα φτάσουμε στον ΙΝ και ΑΗ θα πούνε, όπως και ο ιδιώτης, δεν βγαίνω και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αν αυτά τα βήματα δεν γίνουν συντονισμένα και να υπάρξει και μελέτη βιωσιμότητας με ένα ζωικό κεφάλαιο που έχει πέσει στις 6.000 από τις 12, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν τα έχω δει.
1: Ωραία, αυτό λοιπόν
0: πω,
1: συζητάμε.
0: Δεν γίνεται επειδή έχουμε δει τα αρνητικά.
1: Όχι, σας εξηγώ.
0: Ενδεχομένως κάποιος θα πει αύριο μεθαύριο γιατί το κάνετε εκεί και όχι αλλού. Δεν είναι σωστά.
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν καταλάβατε τι είπα ίσως. Συγγνώμη. Εγώ είπα θα έχει χρήση, θα είναι μάλλον διαδημοτικό ώστε να μπορούν και οι δύο δήμοι να συνεισφέρουν. Αυτό λέω γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το 1 εκατομμύριο που θα δοθεί για την κατασκευή είναι... Μέχρι εκεί. Από
0: αυτά
1: εκεί και πέρα για να συντηρηθεί.
0: Αυτά ναι. Όλα, αγαπητή μου Βιολέτα, ναι. Είναι μέσα στο επενδυτικό πλάνο, ναι. Το οποίο θα εκπονηθεί. Και θα δούμε. Τότε έχουμε πλήρη χρόνο να συζητήσουμε και να καταλήξουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα, από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτή η κατάσταση, ποιο θα είναι το επενδυτικό πλάνο, ποιοι θα είναι επενδυτές. Αυτά έπονται. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο υπογραμμίζω είναι ότι εγώ ως Νίκος Μάρκου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μου ξαναδώσατε στην αρχή, εκείνο το οποίο έχω κάνει είναι αυτό. Έχω φέρει στην περιφέρεια μια περιουσία δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Προς
1: αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Και η αξιοποίησή του είναι να δημιουργηθεί σφαγείο. Όλα τα άλλα έπονται και θα τα ξεπεράσουμε, διότι άνθρωποι δημοκράτες είμαστε, σοβαροί και σωστοί, φρόνιμοι, και θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα κάνουμε τις μελέτες τις οποίες, οι οποίες απαιτούνται, όπως είπατε, η μελέτη βιωσιμότητας. Εντάξει, και θα προχωρήσουμε.
1: Μακάρι. Επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας και εσείς έχετε δει ακόμη περισσότερα με την εμπειρία σας στη μακρόχρονη στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Α, δεν το γνωρίζω. Τι έχουν δει τα μάτια μου, δεν το γνωρίζω.
1: Τι εννοείτε?
0: Και δεν το γνωρίζω γιατί ποτέ δεν βάζω πρόσχημα ή εμπόδιο, επειδή υπάρχουν και αρνητικά.
1: Δεν θέλουμε να μπουν εμπόδια και να μην μπουν στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει. Είπα απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, να έχουν γίνει όλα σωστά και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα τα κάνετε.
0: Ευχαριστώ λοιπόν για τις καλές συμβουλές σας. Έτσι θα γίνουν.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ για τις καλές συμβουλές.
1: Πάντως δεν.
0: Περίμενα ένα μπράβο να ακούσω, εν πάση περιπτώσει.
1: Κύριε Μάρκου, νομίζω ότι με έχετε παρεξηγήσει και πάτε αλλού την κουβέντα. Εγώ άλλο είπα. Δεν, ούτε έχω κάποιο
0: κουβέντα,
1: προσωπικό, νομίζω.
0: Και επαναλαμβάνω ότι οι επόμενες κινήσεις έπονται.
1: Ωραία.
0: Και ίσως να μην γίνεται αντιληπτό.
1: Εγώ σαν δημοσιογράφος δεν πρέπει να ρωτήσω τα επόμενα και όλα αυτά που είναι να γίνουν και να πληροφορήσουμε τον κόσμο.
0: Άπτονται. Ακούστε με, τα επόμενα βήματα άπτονται συλλογικών αποφάσεων και της περιφέρειας, ενδεχομένως και των Δήμων. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, κάνοντας αυτή τη δουλειά, να προκαταλάβω το τι πρόκειται να αποφασίσει η περιφέρεια αύριο μεθαύριο ή η Δήμη. Δεν μπορώ να το κάνω, διότι είμαι άτομο. Ο συλλογικός φορέας θα το κάνει. Εγώ μπορώ να εισηγηθώ και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω την καλύτερη άποψη. Αλλά δεν μπορώ να προκαταλαμβάνω αποφάσεις που ανήκουν σε υπολείπους αυτοδιοικητικούς.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει με εκείνο και με το άλλο και ποιος θα το διαχειριστεί και ποιος θα δώσει τα λεφτά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά διά αποφάσεων που θα ληφθούν.
1: Ωραία.
0: Εγώ απλά θα εισηγηθώ.
1: Εγώ, ξέρετε πολύ καλά και μέχρι τώρα την πορεία μου, δεν νομίζω ότι το μπράβο θα θέλατε να το ακούσετε από μένα, ένας αυτοδιοικητικός, πετυχημένος, επί 20 χρόνια δήμαρχος, με ένα έργο αλίμονο. Ξέρουμε ότι είστε άνθρωπος...
0: Μπράβο, έχω ακούσει πολλές φορές, δεν χρειάζεται.
1: Αυτό ακριβώς. Από μένα, ειδικά αυτό ακριβώς, δεν χρειάζεται να το ακούσετε επιπλέον.
0: Και γνωρίζω επίσης το πολύ καλό επίπεδο της δημοσιογραφικής εργασίας που κάνεις, της δημοσιογραφικής διοντολογίας, και νομίζω ότι έχεις επηρεάσει σε αυτό το τομέα θετικότατα την κοινωνία της Άμμο, όσο αφορά την ποιότητα της δημοσιογραφίας και τον πλουραλισμό στην ενημέρωση.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι...
0: Να πω κι εγώ ένα μπράβο.
1: Να μην κάνουμε φιλοφρονήσεις τώρα, νομίζω. Η ουσία μετράει και εγώ θα σταθώ πραγματικά στο θετικό ότι το πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν να βρεθούν τα χωράφια αυτά. Να γίνει χωροθέτηση.
0: Βρεθήκαν τα χωράφια.
1: Να είναι όλα εντάξει. Μπράβο, να προχωρήσουμε.
0: Να είναι κατάλληλα.
1: Και να είναι κατάλληλα. Αυτό είναι το μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
0: Οι αρκετοί μήνες που πέρασαν είναι γιατί η καταλληλότητα, δηλαδή να αποδειχθεί η καταλληλότητα του χώρου, των χωραφιών κλπ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτρεξε σε υπηρεσίες, έτρεξε σε συμβολιογραφία, έτρεξε από εδώ από εκεί μέχρι να αποκτήσουν τις αποδείξεις εκείνες για την καταλληλότητα του χώρου. Και εφόσον αποδείχθηκαν αυτά, τότε γίνανε οι αιτήσεις, δηλώσεις των συμπολιτών μας, στους οποίους πρέπει να απευθύνω εκ μέρους της περιφέρειας ένα μεγάλο ευχαριστώ. διότι συμβάλλουν αποτελεσματικά με αυτή την παραχώρηση των ιδιοκτησιών που έκαναν, συμβάλλουν σημαντικά για να λυθεί το πρόβλημα έλλειψης φαγίου.
1: Mm-hmm. Είναι πραγματικά το μπράβο, πρέπει να δοθεί νομίζω από όλους τους αμνιώτες, γιατί δεν παραχωρεί έτσι εύκολα καθένα στην περιουσία του.
0: Και πρέπει, και αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει και το ράδιο. Τέτοιου είδους κινήσεις από συμπολίτες μας πρέπει να είναι φάρος, πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και mm-hmm. πρέπει να το επαναλαμβάνουμε και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Το ευχαριστώ δηλαδή που πρέπει η σαμιακή κοινωνία να αποδίδει σε κάθε εθελοντική δράση, όχι μόνο δηλαδή μιας δωρεάς mm-hmm. αλλά σε κάθε εθελοντική δράση. Αυτή τη στιγμή στη Σάμο λειτουργούν εκατοντάδες εθελοντές πυροσβέστες, στους οποίους οφείλουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε καταστροφική πυρκαγιά. Αλλά ακόμη και να έχουμε μια πυρκαγιά άσχημη, το ότι λειτουργούν άνθρωποι σε αυτό το νησί ζωηροί, εκπαιδευμένοι και τρέχουνε, αφήνουν οικογένειες, εργασία κλπ. Και τρέχουνε στην προστασία του περιβάλλοντος μας, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και πρέπει καθημερινά να τους απευθύνουμε μπράβο για να τους δίνουμε και το κουράγιο.
1: Βέβαια, έχουμε το ισχυρότερο εθελοντικό κίνημα. Αυτό είναι γεγονός που ξεκίνησε.
0: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι, και να μην τα θεωρούμε και αυτονόητα. Σωστά
0: και
1: κάνετε
0: να μην τα θεωρούμε
1: και
0: αυτονόητα.
1: Ναι, γιατί σε άλλες περιοχές δεν είναι. Έτσι.
0: Υπάρχουν ένα-δυο εθελοντές. Εκείνο το οποίο βλέπω, ήδη το έχω δει μετά από μια λειτουργία, ξέρω εγώ, εθελοντικών ομάδων εδώ και 20-25 χρόνια. Βλέπω το εξής, ότι ακολουθούν και εισέρχονται τα νέα παιδιά. Η γη αυτονών και κόρες αυτονών, οι οποίοι αποτέλεσαν τους πρώτους πυρήνες των εθελοντικών ομάδων, συνεχίζουν το έργο των γονιών.
1: Είναι δεύτερη γενιά, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, είστε στην Μυτιλίνη ή στη Σάμο?
0: Όχι, ήρθα. Είμαι στο γραφείο μου στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, mm-hmm. στην πρώην νομαρχία. Στο ΚΑΕΚΤ είμαι αυτή τη στιγμή. Από εδώ σας μιλώ.
1: Το ΚΑΕΚΤ, ωραία. Λοιπόν, είχαμε και την επίσκεψη εδώ του κυρίου Μουτζούρη. Είδε την πρόοδο των εργασιών σε πολλά έργα που γίνονται εδώ στο νησί. Τι απαντάτε, κύριε Μάρκου, σε αυτούς που λένε εδώ στην Σάμο... θεωρούν ότι λίγο η Σάμος είναι πιο παραμελημένη σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας ως προς τις χρηματοδοτήσεις?
0: Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο έναντι των υπολείπων. Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ σαν περιφερειακός σύμβουλος και σαν αιγιοπελαγίτης mm-hmm. να μιλάω μόνο για το ένα νησί, ότι πρέπει να πάει καλύτερα ή πιο μπροστά από το άλλο. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα με ισομέρεια.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι από την περιφέρεια δίδεται μεγαλύτερο οικονομικό βάρος ή μεγαλύτερες ενέργειες σε κάποιο από τα άλλα νησιά. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι με την ίδια ευαισθησία αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, είτε είναι για τη Μυτιλίνη, είτε για τη Λίμνο, είτε για την Ικαρία. Με την ίδια ευαισθησία, εκ μέρους του κυρίου Μουτζούρη και εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ναι, κάποιοι φίλοι, συμπολίτες μας, όσο και να είναι, με μεμσημερούν στο θέμα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται δύο πολύ μεγάλα έργα στη Σάμο. Και βέβαια προετοιμάζονται κι άλλα, γιατί το κουμπί στην υπόθεση είναι τι μελέτες έχουν παραχθεί. Τι μελέτες έχουν οριμάσει, έτσι ώστε να εντάσσονται στα αναπτυξιακά προγράμματα.
1: Έτσι είναι, χωρίς μελέτη δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Αν στηρίσουμε υπηρεσιακά στην εκπόνηση μελετών, εκεί βέβαια δεν θα εντάξουμε έργο. Αλλά εκείνο το οποίο έχω δει, και να πω συγχαρητήρια και στον αντιπεριφερειάρχη του κύριο Ελισέου Μαυρατζώτη, αλλά και στον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών μας, τον κύριο Ζαφίρη τον Νίκο, διότι πράγματι έχουν τρέξει τα έργα, πράγματι έχουν τρέξει τις μελέτες.
1: Πολλές φορές έχουμε ακούσει τον κύριο Μουτζούρη να λέει ότι είναι η καλύτερη τεχνική υπηρεσία.
0: Είναι τυχαίο αυτό?
1: Ναι.
0: Κυρία Βιολέτα, δεν είναι τυχαίο όταν το λέει κάποιος Μουτζούρης, ο οποίος έχει τη συνολική άποψη αλλά και τη συνολική ευθύνη. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα, αφού ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει και αυτό το έργο, αλλά και με το σφαγείο, αλλά και άλλα πολλά. Να ευχηθώ καλές διακοπές, τέλος πάντων, εάν και εφόσον λίγο ξεκουραστείτε, αλλά εσείς εκεί στο Πυθαγόριο νομίζω ότι είστε συνεχώς σε διακοπές. Είναι τόσο
0: όμορφος. Για μένα ειδικά δεν έχει διακοπές. Τώρα ετοιμάζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. ετοιμάζω το έγγραφο διαμαρτυρίας της περιφέρειας, ναι, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, διότι με το τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα, το νέο αυτό διοικητικό, mm-hmm. καταργήθηκαν οι έπαρχοι της Ικαρίας και της Λίμνου, mm-hmm. ως επίσης και κάποιοι εντετελμένοι σύμβουλοι καταργήθηκαν. Και το θεωρώ εντελώς παράλογο σε μια νησιωτική περιφέρεια να καταρχούνται διοικητικές δυνάμεις. Θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια γνωρίζω ότι χθες προχθές έγιναν και αντίστοιχες κινήσεις από το Νότιο Αιγαίο, το οποίο βέβαια σε πολυνησία είναι μεγαλύτερο από εμάς. Εμείς έχουμε 10 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο έχει και τα 12 νησιά, έχει τις Κυκλάδες και έχει 10 επάρχους. Εμείς 2. Λοιπόν, καταργήθηκαν οι έπαρχοι. Μα είναι δυνατόν που μέσα στο Αιγαίο, στον εθνικό ευαίσθητο χώρο, να καταργούμε διοικητικές δυνάμεις?
1: Κύριε Μάρκο, είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που λέμε, και συγγνώμη σας διακόπτω συνεχώς, ότι όλοι οι νόμοι είναι οριζόντιοι. Κάποιοι δεν κατανοούν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Δεν είμαστε στη Λάρισα, δεν είμαστε στα Τρίκαλα, Θεσσαλία, Μακεδονία. Εδώ μιλάμε για νησάκια που πρέπει να υπάρχει αυτονομία. Τώρα, ο έπαρχος της Ικαρίας, ναι, δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα κάνει εκεί?
0: Το γράφω, ναι. Σε ένα βαθμό να υπάρχει διοικητική αυτοτέλεια.
1: Βέβαια αυτό.
0: Σε ένα βαθμό ικανοποιητικό.
1: Τώρα, έχει ψηφιστεί ενστάσεις, υπήρξαν πριν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και των συζητήσεων. Δεν τα έλαβαν υπόψη τους. Και δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν ήταν πολλές οι πιέσεις.
0: Όσο αφορά αυτή τη διαβούλευση για το νέο νόμο, την εισέγηση που έγινε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχα την τιμή να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Και το είχα προσθέσει αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Το είχα προσθέσει, το είχα επισημάνει ότι δεν αναφέρονται οι έπαρχοι.
1: Αλλά δεν το ακούσανε.
0: Ναι, όπως το και ακούσανε, άλλα πολλά. Δεν το διαβάσανε, ναι, δεν το είδανε, ναι. Τι να πω. Άντωση από τα συμφραζόμενα δηλαδή και από το έγγραφο του πρόσφατο που έχω δει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πιάστηκε και αυτός εκ ταπείνης, ενώ είναι ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι, γιατί αυτός στο Νότιο Αιγαίο χάνει 10 επάρχους και αντίστοιχους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους.
1: Mm-hmm.
0: Και σκεφτόμασταν τώρα με το περιφερειάρχη μας, τον κύριο Μουτζούρη, που συζητούσαμε το θέμα προχθές μεταξύ μας στο γραφείο του, έκφραζε και εκείνος τι παράξενο που είναι να υπάρχει ένας νόμος βάσει του οποίου εκλέγονται άνθρωποι για να κάνουν μια πενταετή θητεία, όπως οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι έπαρχοι, και εν μέσω αυτής της περίοδου να τους καταργήσει. Είναι δηλαδή και έχει και αντισυνταγματικότητα.
1: Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί πήραν κάποιους ψήφους, τους εμπιστεύτηκε ο κόσμος και ξαφνικά λες ότι τέλος.
0: Ναι. Ψηφίστηκαν από τον κόσμο τους για να έχουν μια διοικητική θέση. Και έρχεσαι εν μέσω της περίοδου και της καταργής. Και με ποιο δικαίωμα?
1: Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσε αυτό να έχει ισχύ, αν και δεν είναι σωστό, από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση, αγαπητή μου Βιολέτα, λες ότι η κυβέρνηση είναι, κυβερνά, έχει το δικαίωμα, αλλά από πότε? Από την επόμενη.
1: Έτσι, ναι.
0: Όχι εν μέσω περίοδου. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Είναι ακατανόητο. Λοιπόν, φτιάχνω ένα κείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνω αυτούς τους προβληματισμούς, να φύγει σήμερα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πάντα ευπρόσδεκτα σας ακούν.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Για οποιοδήποτε θέμα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Μάρκου, και για να, έτσι, να μαζέψω λίγο το πρώτο θέμα, έχουν βρεθεί 2 ιδιοκτήτες των χωραφιών, τα δίνουν αρκεί βέβαια στην πενταετία να έχει δημιουργηθεί το σφαγείο. Μόνο ο Δήμος Ανατολικής πήρε, εκεί μάλλον έγινε η πρόταση, γιατί ανήκει στο Δήμο Ανατολικής το σημείο, μάλλον η περιοχή είναι στα όρια τα γεωγραφικά του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜ, και από εκεί πέρα θα δούμε αν θα γίνει, λέει, το διαδημοτικό, πώς θα είναι, σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα ενταχθεί κλπ. Λοιπόν, να πάμε. Ναι. Ωραία. Τι ανακοίνωση είναι αυτή από την Μητρόπολη? Θα πάμε να το δούμε τώρα. Πάμε στο Δήμο Ανατολική Σάμμου, που ενημερώνει για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα, υλική υποστήριξη των νεογέννητων, πρεφικά πακέτα για το έτος 2026, το οποίο υλοποιείται από την αποστολή με την αποκλειστική χορηγία της τράπεζας Eurobank. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο, στην πρώην Μαυρογένειο Σχολείο στο Μαλαγάρι και στο κέντρο κοινότητας όπισθεν του πρώτου δημοτικού σχολείου Σάμμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 7 30 80 432 και 22 7 30 22 975. Μπαίνετε βέβαια και στο site και υποβάλλετε αίτηση, καταληκτική ημερομηνία 21 Αυγούστου. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον αγαπητό κύριο Θαλασσινό. Θαλασσινό, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τρυπόδη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, όλοι γνωρίζουμε ότι επιτελεί ένα αξιοσημείωτο έργο με εξαιρετικό προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό βέβαια, γιατί πρέπει πολλές φορές εστιάζουμε μόνο στους γιατρούς και είναι άδικο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, είτε είναι διοικητικό είτε νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Για τώρα όλο το προσωπικό μιλάμε, ότι είναι αξιόλογο. Είναι πρόθυμο για να εξυπηρετήσει τον κόσμο και πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, βεβαίως με όλα τα προβλήματα. Ποτέ δεν λέμε καλά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως μπορώ να σας πω, αν θέλετε να με πείτε κάτι ιδιαίτερα, να απαντήσω.
1: Έχουμε,
2: αλλιώς πρέπει να σας πω,
1: ναι,
2: ότι,
1: την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται βέβαια.
2: Ναι, φεύγουν κάποιοι. Έφυγε η κυρία Δήμου. Ήρθε η κυρία Χαρίτλια Παπαργυρού, η οποία έχει ήδη αναλάβει. Είχε και κατά το παρελθόν υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, αλλά είχε μετακινηθεί λόγω την υπηρέτηση με το σύζυγό της. Έχουμε γιατρό, ο οποίος θα πάει στο περιφερειακό γιατρό του Πλατάνου. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε και πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα έχω και είδηση για ένα άτομο ακόμη γύρω μας στενοφόρου. Υπάρχουν όμως προβλήματα ακόμη συμπλήρωσης προσωπικού, τα οποία πρέπει να σας πω ότι και δεν μιλάω έτσι ανταυτού, ο κύριος Ροηλός επιδεικνύει άριστο ενδιαφέρον, όπως και ο βουλευτής, πρέπει να το τονίσω, επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα θέματα υγείας του νομού γενικότερα. Και βεβαίως αυτό πρέπει να το επισημάνω, διότι χωρίς την στήριξη και τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν και την δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνουν, ασφαλώς τα πράγματα καθίστανουν πάρα πολύ. Όμως το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή ότι πέραν του ιατρικού προσωπικού, το οποίο ενισχύεται, πέραν του γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και επιπλέον τεχνολόγο στο ακτινολογικό, πέραν του γεγονότος ότι έχει γίνει προκήρυξη, στην οποία προβλέπεται προκήρυξη θέσεων προσωπικού, προβλέπεται και η κάλυψη θέσεως παιδιάτρο που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, έχουμε ζητήσει και καρδιολόγο, δεν έχει ακόμη δηλωθεί ενδιαφέρον από κανέναν, έστω και για το επικουρικό. Γίνεται μια πολύ καλή και συντονισμένη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα για τα περαιτέρωτα της ανακαίνησης, το οποίο είναι στο πρόγραμμα και ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα για η ανακαίνιση του κτηρίου, μιλάω, και τα σχετικά τα οποία έχουν να κάνουν με την πληροφορική, Αυτά και ο κύριος Ροϊλός μπορεί να σας τα πει και η κυρία Χριστοφιλιά, η ποντικήτρια. Αλλά σας τα λέω και εγώ έτσι γραμματικά ότι είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα για το κέντρο υγείας Καλοβάστρου.
1: Έτσι. Θετικό.
2: Αλλά πιστεύω ότι όπως ξεκινήσατε και όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, τα κέντρα υγείας, γενικά όχι μόνο το κέντρο υγείας Καλοβάστρου, που τα οποία είναι κέντρα και στα οποία ανήκει η αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας περιφέρειας υγείας, παράγουν σημαντικότατο έργο. Η πρόληψη και η πρωτοβάθμια, έτσι, και ο πρώτος βαθμός είναι που άμεσα αντιμετωπίζει τα ζητήματα μέχρι να χρηματοδιακομίσουν, αν χρειάζεται, το νοσοκομείο, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ειδικά τα κέντρα υγείας των νησιωτικών περιοχών το καλοκαίρι έχουν αυξημένη κίνηση, καταλαβαίνετε, λόγω του ότι ο τουρισμός ενισχύει τον πληθυσμό, τον αριθμό των κατοίκων, και βέβαια αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και περισσότερη δουλειά.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι φαίνεται μία κινητικότητα ως προς τους αγροτικούς ιατρούς, δηλαδή αυτό που έχω και εγώ έτσι σαν πληροφορία είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει ενδιαφέρον από αγροτικούς να έρθουν εδώ στο νησί της Άμμου.
2: Σιγά σιγά, ναι, αλλά ακόμα δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας πω.
1: Ναι.
2: Επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω συγκεκριμένα να σας πω ότι ξέρετε υπήρξε ενδιαφέρον ενός, δύο, πέντε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τα περιφερειακά γιατρία που ανήκουν στο κέντρο υγείας Καλοβάσου, γιατί τα περιφερειακά γιατρία τώρα για Κωνσταντίνο και πέρα, αυτό και τον πύργο ανήκουν στο κέντρο υγείας Σάμου. Αυτά τα περιφερειακά ιατρία προσπαθούμε, και χθες είχα μια σύσκεψη στη Διοικητική Επιτροπή, να καλύπτουμε τις ανάγκες. Τώρα με την γιατρό του περιφερειακού ιατρίου Πλατάνο θα γίνονται επισκέψεις και στα Κουμέικα και στα Σκουρέικα κτλ. Έχουμε γιατρό στο Μαραθοκάμπου, στο περιφερειακό ιατρίο Μαραθοκάμπου, ο οποίος καλύπτει και την περιοχή της Καλυφθίας και των Δρακαίων. Μάλιστα, συζητήσαμε ότι θα πρέπει να γίνεται μετάβαση και μια φορά τουλάχιστον το μήνα στις δύο κοινότητες αυτές, γιατί είναι απομακρυσμένες κοινότητες και των Δρακαίων και της Καλυφθίας. Αλλά ξέρετε ότι και ο γάμος Μαραθοκάμπου, λόγω του τουρισμού, παρουσιάζει καυξημένες ανάγκες.
1: Ξέρετε, κύριε Θαλασσινέ, πολλές φορές μιλώντας εδώ για το νοσοκομείο της Άμμου και γενικότερα για τις δομές, αλλά ειδικότερα για το νοσοκομείο της Άμμου, δεν είστε εσείς υπεύθυνος, απλά μιας τώρα και το έφερε η κουβέντα. Αναρωτιόμαστε όλοι γιατί φεύγουν γιατροί που είναι σαμιώτες, που έχουν εδώ τα σπίτια τους, που έχουν αποφασίσει ότι θα υπηρετήσουν αυτό το νοσοκομείο εδώ στον τόπο τους. Και απ' την άλλη, όσοι είναι να έρθουν, αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον και μετά κάτι γίνεται και δεν έρχονται. Το έψαξα λίγο το θέμα, γιατί τα κίνητρα, τα οικονομικά, εντάξει, είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Όμως, το ίδιο κίνητρο δίνεται και σε ένα γιατρό που πάει στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Έτσι, είτε στην ΚΟ και στη Ρόδο. Και μαθαίνω, βέβαια, πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω, ότι υπάρχουν άτομα στο νοσοκομείο που παροτρύνουν, μάλλον τους αποτρέπουν, είναι το σωστό να πω, τους γιατρούς να έρθουν, ότι εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν θα βρείτε βοήθεια, δεν. Και άνθρωποι δηλαδή που είχαν πει ότι θέλουν να έρθουν, ειδικότερα δύο παθολόγοι, είπαν τελικά δεν ερχόμαστε. Είναι τραγικό. Είναι σαν κάποιος να μην θέλει να λειτουργήσει.
2: Είναι και δικιά μου απορία και καλά κάνετε και το ερευνάτε το θέμα. Όμως πρέπει να σας πω ότι πρέπει και οι σαμιώτες γιατροί να δουν το νησί. Όλοι θέλαμε να είχαμε, και εγώ είχα ξεκινήσει καριέρα στην Αθήνα, ήρθα στο νησί. Όλοι κάποια στιγμή θα πρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και στον τόπο μας. Νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον της Άμμου είναι πάρα πολύ καλές, εγώ δεν θα πω ιδανικές, είναι πάρα πολύ καλές. Βεβαίως για τους γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν εδώ στέγη είναι τα ζητήματα και το θέμα των ενοικίων και το θέμα δηλαδή της στέγης, αλλά και το θέμα της ακρίβειας, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους γιατρούς και για το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό. Ισχύει γενικότερα για τους υπηρετούντες της Σάμου από άλλη περιοχή, διότι είναι ένα τουριστικό νησί με τιμές άλλες, με ζητήματα τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν και με την κάλυψη των αναγκών τους μέσα από ένα μισθό, ο οποίος όσο και να ενισχυθεί, έτσι με πολύ πρέπει να δοθούν κίνητρα τα οποία να είναι σοβαρά και να παρακινηθεί. Δεν ξέρω όμως εάν δυσφημείται το. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω καμιά πληροφόρηση τέτοια. Γιατί δεν προτιμούν, ενώ εκδηλώνουν ενδιαφέρον, προτιμούν στέλος να μην. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει ερεύνηση. Όμως πρέπει να πω ότι σήμερα το νοσοκομείο μας διαθέτει έναν διοικητή ο οποίος είναι άξιος, ικανός, έχει δώσει δείγματα γραφής και στο νοσοκομείο της Κιουτινίνης που ήταν παλαιότερα. Και πιστεύω ότι με τις ικανότητές του και πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση, χρειάζεται συμπαράσταση από όλους, κυρία Τρυπόδη, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους φορείς τους υπόλοιπους και από τους επαγγελματικούς και μη φορείς. Χρειάζεται συνέργεια να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι ορισμένοι οι οποίοι κάνουν το κομμάτι τους και άλλα λένε, άλλα δεν λένε, πολλές φορές δεν ξέρουν και τι λένε δηλαδή, και αντί να κάνουν καλό, βλάπτουν τον τόπο. Πρέπει όλοι να δείξουν συνέργεια προς το καλύτερο, συμπαριστάμενοι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ευθύνες αυτή τη στιγμή και της διοίκησης του τόπου, αλλά και της διοίκησης των υπολείπων φορέων.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
2: Εγώ το λέω και εμείς είμαστε προσωρινοί και εγώ να σας πω, το ξέρετε ότι είναι μια θέση η οποία είναι εθελοντική προσφορά. Δεν έχει ούτε αντιμισθίες, ούτε πήγα να προσφέρω. Πήγα να προσφέρω γιατί έτσι αισθάνομαι, ότι πρέπει να ανταποδώσω στον κόσμο αυτό το οποίο εισέπραξα. Τι εισέπραξα, την αγάπη, την ψήφο του. Εκλέχθηκα σε κάποια αξιώματα εδώ. Νομίζω ότι τα υπηρέτησα με τον τρόπο του που θεωρώ ότι ήταν καλός. Βεβαίως δέχομαι την κριτική, βεβαίως γίνονται και λάθη. Όταν δουλεύεις θα κάνεις και λάθη.
1: Όταν είσαι άπραγος δεν κάνεις τη λάθη, έτσι είναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Ο καλός ο λόγος δεν βλάπτει, όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά βοηθάει στο να επιληθούν προβλήματα, κυρία Τρυπόδη. Και εγώ σας συγχαίρω για δύο λόγους. Και εσάς και το σύζυγο, αλλά και την κόρη σας, την οποία παρακολουθώ καθημερινά από το Mega News, για το ενδιαφέρον και για τον τόπο και για τα προβλήματα και την επίλυση των προβλημάτων. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν σας ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.
2: Να είστε καλό. Θέλω κάποια στιγμή όμως.
1: Πείτε
2: μου. Εγώ είμαι πολιτικών όν. Να μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Ωραία, ωραία. Τη δέχομαι την πρόκληση. Απλά θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, επειδή έχουμε ένα ακόμη καλεσμένο. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια.
2: Εγώ, κυρία Τρυπόδη, δεν έχω, και αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση, για να μην θεωρούν ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι από θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν το πέβω ούτε σε επιστροφή, ούτε στην πολιτική. Εντάξει, εγώ τέλειωσα με την πολιτική. Το πώς μου είναι να συμβάλλω όσο μπορώ, με τις μικρές μου δυνάμεις, να μπει ένα λιθαράκι ακόμη σε αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος.
1: Ευχαριστούμε πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
2: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, καθώς στην αρχή της εκπομπής κάτι του έτυχε, οπότε θα είμαστε τώρα έτοιμοι για να τον υποδεχτούμε. Έχουμε μία είδηση, αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, μία ανακοίνωση από την Μητρόπολη. Μετά τη γνωστοποίηση της ποινικής δίωξης εφημέριο της Ιεράς Μητρόπολης, ο Σεβασμιότητας επέβαλε σε αυτόν την ποινή της αργίας από κάθε ιεροπραξία. Αρχίστε να ρωτάτε ποιος είναι ο ιερέας αυτός. Αυτή είναι μόνο η ανακοίνωση που υπάρχει. Δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να συναντήσουμε τον ποινικολόγο, τον... Ορίστε... εργατολόγο. Συγγνώμη, κύριε Αλέξη Μητρόπουλε.
0: Κύριε Βιολέτα, συγγνώμη. Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη.
1: Μιλάμε με πολύ κόσμο, αυτά εντάξει, γίνονται και αυτά τα λάθη.
0: Φιλοξενείτε διαπρεπέστερους από μένα ποινικολόγους και λέτε τώρα... Έμπλεξα, ήρθε και ο εργατολόγος, έτσι λέτε, αλλά...
1: Όχι. Να ξέρετε ότι εσείς μας είστε πιο χρήσιμος από όλους. Αυτό είναι γεγονός.
0: Να είστε καλά, εσείς είστε πολύ χρήσιμοι. Βοηθάτε, ακούω τα καλύτερα εκεί στη Σάμμο, από φίλους, από φοιτητές μου, από κόσμο που συναντώ. Κάνετε σπουδαία δουλειά, Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη, εσείς και το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο.
0: Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν, διότι είμαι σε ταξίδι προς την Ερμιόνη και είχα στα βουνά που με πέρατε, ήμουν ψηλά και δεν έπιανε η
1: γραμμή. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Είμαι έτοιμος τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν από μάλλον την προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει, είχατε αναφερθεί σε αυτό το νόμο Κατρούκαλο και είχατε πει βέβαια πόσο άδικος είναι και λοιπά. Υπάρχει τώρα μία νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει πλέον στις χείρες να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του εκλειπώντος συζύγου. Ωστόσο, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας αυτές τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας, λέει ότι μπάζει λίγο αυτή η ρύθμιση.
0: Ανέφερα τις λεπτομέρειες και τα γκρίζα σημεία εχθές στους συναδέλφους σας, τον κύριο Κολοκυθά και τον κύριο Νηφί, με πολλές λεπτομέρειες στο Open.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο επίσης θα εξηγήσω στο Open και στο Μέγκα στην κυρία Γιάμαλη. Είμαστε πρώτοι εμείς η Επιστημονική Ένωση, η ΕΝΙΠΕΚ, που έχει ζητήσει εδώ και 2 μήνες από την κυβέρνηση να κάνει μια καθολική ρύθμιση και να μην αδικήσει κανέναν και καμία, χείρα και χείρο. Γιατί το λέμε αυτό, κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα? Διότι ενώ η κυβέρνηση εξήγηλε ότι θα φέρει νομοθετική ρύθμιση, μάλλον θα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, στη Βουλή, θα αναφέρεται μόνο στις συντάξεις χειρίας που βγήκαν, δηλαδή απεβίωσαν οι δικαιούχοι και τις διεδέχθησαν τις συντάξεις τους οι χείρες ή οι χείροι αντιστοίχως, μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Αλλά κυρία Τρυπόδη και αγαπητοί ακροατές, έχουμε πολλές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω θανάτου, αυτές είναι οι συντάξεις κυρίας, περίπου 100.000 στον αριθμό, που είναι οι χαμηλότερες και αφορούν τους φτωχότερους συνταξιούχους που είναι οι αγρότες μας. Αυτούς και αυτές που εξήλθαν, πήραν σύνταξη κυρίας 1 Μαΐου του 2016, η κυβέρνηση δεν τους συμπεριλαμβάνει. Κυρία Τρυπόδη.
1: Γιατί λέτε άρα, το λοιπόν, κάνει αυτό? Έχει αυτό γιατί, το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα μας πούν?
0: Είπατε ήδη και εσείς την απάντηση, διότι αυτό ήταν το πνεύμα της ρύθμισης και της κυρίας Υπουργού. Λέει, εξοικονομήσαμε κάποια χρήματα και κάνουμε παρέμβαση. Φαίνεται ότι ή επιλέγουν μόνο να ρυθμίζουν τις συντάξεις κυρίας που έβλαψε ο νόμος Κατρούγκαλου, το έβραψε σε εισαγωγικά, που τις έθιξε, τις περιόρισε, τις μείωσε ή φτάνανε μέχρι εκεί τα χρήματα. Η επιλογή είναι να μην ασχοληθούμε με τις παλιότερες, που οι παλιότερες, κυρία Τρυπόδη, είναι και οι μικρότερες. Άρα λοιπόν εδώ είναι το πρώτο γκρίζο σημείο. Και το δεύτερο γκρίζο, χαίρομαι, αναφερθήκατε και στο δίκτυο, διότι όταν τα λέγαμε κανένας δεν αναφερότανε αυτά, και από το Σύλλογο Αξία των Γυναικών, Χειρίας κλπ. Μας ακολούθησαν ύστερα και επιβεβαίωσαν τη δυναμική του αγώνα μας, εμένα και των ερευνητών της ΕΝΙΠΕΚ. Δεν δίνει αναδρομικά σε αυτές τις συντάξεις χειρίας, σε αυτούς τους συνταξιούχους που εκόπηκαν η συντάξη τους από το 70 στο 35% μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ άλλες χιλιάδες συντάξεις για την ίδια περίοδο δεν περιεκόπησαν. Άρα τι ζητάμε από εδώ? Ζητάμε σε αυτές που υπέστησαν την περικοπή να επιστραφούν τα χρήματα ή άλλως, κυρία Τρυπόδη, να συμψηφιστούν αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση με οφειλές προς εφορία, με οφειλές προς ΕΦΚΑ, αυτών
3: των ανθρώπων που έχουν τις συντάξεις σχεδίας. Άρα, κοντολογείς. Επειδή και ξέρω και εσείς αναφερόσαστε σε κόσμο νοήμωνα, γρήγορα, ευαίσθητο, στην όμορφη Σάμμο μας, αλλά και γενικώς. Το λογικό, ενώ η όλη παρέμβαση είναι σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή την επικροτούμε τη ρύθμιση, κυρία Τρυπώδη, έπρεπε να γίνει, αγαπητή Βιολέτα, την περιορίζει και εξαιρεί 100.000 κόσμου από το αυτονόητο. Γι' αυτό μέσα από τη σημαντική εκπομπή σας κάνω έκκληση, μας ακούνε βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, έχετε ευρωβουλευτή δικό σας, ενώ τον κύριο Αυτιά και λοιπά, έχουμε μιλήσει παλιότερα, τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς. Άρα να κάνουμε αγώνα όλοι μας, να μην εξαιρεθεί κανένας, καμία χείρα ή κανένας χείρος, να πάρουν όλοι το αυτονόητο και να βαδίσουμε μπροστά. Και καμία σύνταξη εφεξής να μην κόβεται κάτω του 70%. Διότι πρέπει και οι χείρες και οι χείροι, αναφέρομαι στις χείρες γιατί 9 στις 10, αυτό λένε οι στατιστικές, είναι χείρες, και ένας μόνος στις 10 είναι χείρος, γι' αυτό λέμε να τελειώσει το θέμα.
1: Και βέβαια θεωρείται και άδικο, δηλαδή κάποιοι που έχουν, λαμβάνουν ειδικά αυτό το εδώ και χρόνια το 70% και δεν καλούνται να το επιστρέψουν ούτως ή άλλως, άδικο για τους επόμενους που δεν το είχαν λάβει και δεν το δικαιούνται αναδρομικά.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν καλό είναι η ρύθμιση, το λέω δεύτερη φορά, γιατί ξέρω ο κόσμος έχει τις ευαισθησίες που μας ακούει και λοιπά, ενδιαφέρεται. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά έχει εξαιρέσει αδικαιολόγητα και απαράδεκτα κάποιες χιλιάδες κόσμου. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το παραπέντε η κυβέρνηση θα κάνει τη διόρθωση και θα γενικεύσει τη ρύθμιση.
1: Τώρα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, AI, και διάβαζα προχθές κάποιο σχόλιο σας σχετικά με το πόσο θα επηρεάσει και το δημόσιο τομέα.
3: Θα επηρεάσει η τεχνική νοημοσύνη όπως έχει επηρεάσει τον τραπεζιτικό. Κυρία Τρυπώδη, το 2010 οι τραπεζοϊπάλληλοι ήταν 82.000. Τώρα οι τραπεζοϊπάλληλοι είναι 28.000. Δηλαδή 54.000 καταργηθήκανε θέσεις καλοπληρωμένες, καλοαμοιβόμενες, καλοσυνταξιοδοτούμενες, κυρία Τρυπώδη. Άρα η τεχνική νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της παραγωγής, όλα αυτά, εκπορφίζει, διώχνει, αντικαθιστά, υποκαθιστά, καταργεί θέσεις κυρίως νοητικής, πνευματικής απασχόλησης, αλλά και χειροναυτικής. Έτσι λοιπόν θα τα ζήσουμε, τα χειρότερα σε εισαγωγικά είναι μπροστά μας. Τι δηλαδή είναι μπροστά μας? Το ότι να καταργηθούν ολόκληροι κλάδοι θέσεις εργασίας, όχι μόνο παραδοσιακές. Ήδη η Volkswagen που χθες ανακοίνωσε πριν 5 χρόνια την κατάργηση 100.000 θέσεων εργασίας. Κλείνει παραγωγικά τμήματα. Όλα τα κάνει σχεδόν όλα με κομπιούτερς. Έχει έναν foreman επιστάτη ή μερικούς foreman επιστάτες και όλα τα άλλα είναι αυτόματοι μηχανισμοί κομπιούτερ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, έλεγα κάποτε στους φοιτητές μας ότι θα πάμε σε γενικευμένη αυτοματοποίηση. Δεν το πιστεύανε. Και αυτοί και οι πατεράδες τους και οι πολιτικοί επισήγαζαν τις κοινωνίες ότι η τεχνική νοημοσύνη θα παράξει περισσότερες και θα καταργήσει λιγότερες. Τώρα το ζούμε. Όλοι οι κολοσσοί της τεχνολογίας καταργούν μαζικά θέσεις εργασίας, διότι με την αυτοματοποίηση μπορούν και βγάζουν περισσότερα κέρδη με λιγότερους εργαζόμενους.
1: Πραγματικά η αγωνία όλων μας, εντάξει, της δικιάς μας γενιάς, πείτε ότι τα καλά τα έχουμε ζήσει. Τι έπεται για την επόμενη γενιά και τι έχει να δει? Όσο και αν αυτό ακούγεται όπως μας το έλεγαν οι παππούδες μας και λέγαμε τι λένε τώρα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή όσο έχουμε διευκολύνει τη ζωή μας με όλα αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, με συσκευές, με την εξέλιξη που υπάρχει στην τεχνολογία, τόσο όμως πιο δύσκολη θα είναι η ζωή μας αργότερα με όλα αυτά που είπατε. Για όλους μάλλον αυτούς τους λόγους.
3: Οι θέσεις εργασίας περιορίζονται. Θα είδα το Πανελλήνιο πριν ένα χρόνο, κάποιοι ανόητοι πολιτικοί εγκαινίαζαν το μετρό της Θεσσαλονίκης υπερσύγχρονο και πανηγύριζαν ότι πηγαίνει χωρίς οδηγό. Mm. Εγώ έλεγα στους φοιτητές μου, οι ανόητοι, εδώ καταργήθηκαν 50 καλοαμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Επανηγύριζαν διότι έβαλαν σε λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια και θεωρούν αυτό εξέλιξη. Το κάνουν προηγμένες κοινωνίες που έχουν μικρότερη ανεργία. Οι δικοί μας οι ανόητοι καταργούν τους εισπράκτορες, τους ταξιθέτες, τις τραπεζοϋπάλληλους. Γιατί? Γιατί ακολουθούν την εξέλιξη. Κι όμως ο κόσμος μένει χωρίς εισόδημα. Και ύστερα πρέπει να του δώσεις επίδομα, επίδομα τέκνου, το 300 του συνταξίουχου το Νοέμβριο, άλλα επιδόματα για να ζήσει. Γιατί? Διότι με τη μανία που έχεις ή με το φετίκ που έχεις ή με την τρέλα που έχεις ή με τη λογική σκέψη που έχεις να αντικαταστήσεις ανθρώπινα χέρια και μυαλά με μηχανές, το πανηγυρίζεις, ενώ άλλοι που χάνουν τις θέσεις τους κλαίνε διότι δεν φροντίζεις, αφού του καταργείς τη θέση και την προοπτική να δουλέψει, του στερείς το εισόδημα. Δώσ' του μόνιμο εισόδημα, αφού εξαιτίας σου στερείται εισοδήματος.
1: Έτσι είναι. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ που υπηρετήσατε κάποτε.
3: Θα πάμε σε μεγάλη ρευστότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Με την απαξίωση και τον ευτελισμό του ελληνικού προσωπικού απέναντι στην Άγκυρα εξαιτίας του απερίγραπτου και απαράδεκτου Ερντογάν και του Τραμπ, δυστυχώς αυτούς έχει ο πλανήτης και βεβαίως μας κυβερνούνε, και την απαξίωση του πολιτικού προσωπικού και του πρωθυπουργικού ζεύγους όταν ο γενιτσαρικός εμπατήριο, το εμπατήριο έπαιζε όταν προσήρχε το πρωθυπουργικό ζεύγος εκεί που μπαίνει ο Ερντογάν, και όλα τα θέματα, και η απαξίωση να έχει μπροστά του το άμα ο πρωθυπουργός δίνει τον Ερντογάν και τον Τραμπ. Όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει το προσωπικό να συνεννοηθεί περισσότερο. Να συνεννοηθεί. Θα δει μια νέα φάση των μνημονιακών πρωταγωνιστών. Δεν θα αποφύγει η χώρα.
1: Κύριε Μητρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Έχετε μετακινηθεί, γιατί σας ακούμε με διακοπές, όχι καθαρά. Κύριε Μητρόπουλε, μας ακούτε? Για να ξαναπροσπαθήσουμε. Ίσως λόγω του ότι είναι εκτός Αθήνα σε κάποια περιοχή και στην Πελοπόννησο, από ό,τι άκουσα, στην Ερμιόνη, δεν είναι καλό το σήμα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, ο κύριος Μητρόπουλος είπε ότι υπάρχει ελπίδα έστω και στο παραπέντε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, 100.000 που αφορά η σύνταξη συγκεκριμένη. Κύριε Μητρόπουλε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό θα ζήσουμε μια κατάσταση. Βλέπω τώρα ότι με ζητάει ο κύριος Γιώργος Σαφιάς στο κινητό, παίζει το κινητό μου, ενδεχομένως σας ακούει και θέλει να παρέμβει ή σε μένα ή σε εσάς, κυρία Τρυποδή.
1: Θα τον καλέσετε, οπότε θα τον δείτε. Οπότε λοιπόν λέτε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή.
3: Θα σερευτεί, θα ζήσουμε. Πρέπει να συνοηθεί το πολιτικό προσωπικό, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την πατρίδα. Τα σύννεφα τα οποία δεν είναι καλής προαίρεσης, δεν είναι καλής διάθεσης και πρέπει να συνοηθεί το πολιτικό προσωπικό. Έστω αυτό που μας κατέστρεψε, διότι ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο τα πρόσωπα που μας κατέστρεψαν, που μας ξαναχρέωσαν, που έστειλαν τον λογαριασμό του χρέους, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο λαό. Τα πληρώνουμε έμφυα και φόρους λόγω του κυρίου Τσίπρα, λόγω της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μέχρι πέμπτης γενιάς. Άρα πρέπει εδώ κάτι να συνοηθούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
1: Αυτά και από τον κύριο Μητρόπουλο. Είναι γενικότερα η κατάσταση ρευστή. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πω ότι ξεκινάει από τις 12, αν δεν κάνω λάθος, το Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθώκαμπο. Εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας μιλήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Και επειδή έχει γίνει πολύς λόγος για το κόντρα πλακέ που τοποθετήθηκε στα παράθυρα του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην πρόσωψη. Είναι μια εκδήλωση απόψε του Φιλοτεχνικού Ομίλου και θέλησαν κάτι με τον προτζέκτορα να κάνουν. Βέβαια, υπάρχει και ένα πανί που θα μπορούσε να μπει. Τώρα να καρφωθούν κόντρα πλακέ σε παράθυρα του Δήμου, δεν ξέρω να έχει γίνει, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε τι θα μας πει και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Κονδύλη, την οποία θα φιλοξενήσει σε λίγο ο συνάδελφος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Υπενθυμίζω την εκδήλωση απόψε, νομίζω είναι 8.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο εκεί του Δημαρχείου, στην Πλατεία Δημαρχείου. Επίσης, 4 ώρα και μετά θα μπορείτε να πάτε στο Beach Party στις Μαούνες. Μετά τις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο, στην Παραλιακή, έχει γλέντι, πανηγύρι, όπως έχει πανηγύρι και νομίζω Ιδρούσα, θα το δω και θα το ανεβάσω στο προσωπικό μου προφίλ. Είναι και πολλά τα πανηγύρια και για όλα τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, και στη Δυτική Σάμμο υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Θα σας μιλήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
4: Τι θα φάμε σήμερα.
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή,
5: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26

0: Ακριβώς! Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ζήκω!
12: Στον ύπνο!
11: Μόνο σου με έβλεπε αφεντικό. Τι θε?
12: Εδώ.
11: Μάλιστα. Διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσει να πάρει φρούτα και λαχανικά.
11: Και γιατί δεν πα εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
11: Μόρι δεν λε που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τα βασικά. Τη προάλλη πήγε να πάρει μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρε ντομάτε και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Σήκω.
11: Μη φωνάζει. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσει να πάω? Στο κατάστημα στην

0: περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222 στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χοντρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
0: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Καλωσορίσατε Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέει ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή 10 του μηνός Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού. Με καλαρή διάθεση και καλή διάθεση βέβαια, και θα τα πούμε όλα εδώ. Θα μιλήσουμε σήμερα και για τις εκδηλώσεις μας, για τις όμορφες στιγμές που περνάμε εδώ στα νησιά μας και που θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 FM. Εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Τανβακλής, απαντά σε εσάς και στα μηνύματά σας στο 2000fm.samos@gmail.com. Να πούμε ότι στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, στους 34 αύριο ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, όπως λέμε. Βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, έθυρος ο καιρός, και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αγγίξουμε ακόμη και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου εδώ στα νησιά μας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι υψηλή, είναι στο 3. Μεγάλη προσοχή σε όλους μας και, όπως λέμε, προσοχή γενικότερα και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Και χρειάζεται έτσι προσοχή από όλους μας, καθώς οι επισκέπτες μας που βρίσκονται εδώ δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός γενικότερα στους δρόμους και στα πάρκινγκ κλπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε. Εντάξει, τουλάχιστον εμείς που ζούμε εδώ σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νησί και γνωρίζουμε τους δρόμους, σας είμαστε εμείς πρώτα απ' όλα ιδιαίτερα προσεκτικοί για να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Μέσω του Live24, ναι, μέσω του Live24 μας ακούτε. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας εδώ για τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Έχουμε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμμο. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με την Ανατολική Σάμμο, καθώς, όπως λέμε, νησί χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς πανηγύρια, χωρίς μουσική, χωρίς θέατρα κλπ. Δεν είναι καλοκαίρι. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, πρώτα με την Ανατολική Σάμμο, καθώς προέκυψε και ένα θέμα τις τελευταίες ώρες με κάτι το οποίο έγινε εκεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Τις τελευταίες ώρες λοιπόν προέκυψε ένα θέμα που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στην τοπική κοινωνία, συζητιέται ήδη από χθες. Μιλάμε για φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από συνάδελφο δημοσιογράφο και συγκεκριμένα από τον Γιώργο τον Πατζομίτη στο Σάμος 24, που δείχνουν το δημαρχιακό μέγαρο της Ανατολικής Σάμμου, όπου φαίνονται τα παράθυρα να έχουν καλυφθεί με φύλλα κόντρα πλακέ για τις ανάγκες μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή, προκλήθηκαν ζημιές στα κουφώματα, ενώ στη συνέχεια τα ξύλα αφαιρέθηκαν έπειτα από εντολή του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου, του κυρίου Κάρλο Βασίδη. Θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα αναφερθούμε βέβαια και στις εκδηλώσεις μας, αλλά να δούμε λίγο τι συνέβη με το συγκεκριμένο θέμα, διότι ακούγονται πολλά και πολλά σχόλια. Να καλωσορίσουμε λίγο την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο να πούμε για όλους που είναι, και για εμάς τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες μας που είναι πολύ αυτό το διάστημα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από τα ευχάριστα, κύριε Πανουράκη, να πούμε λίγο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Για αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε από απόψε, το επίμαχο θέμα είναι η εκδήλωση του Φωλιοτεχνικού Ομίλου έξω από την πλατεία του Δημαρχείου μας στις 8.30 ώρα. Είναι η ετήσια χορευτική εκδήλωση, μουσικοχορευτική του Συλλόγου. Αύριο στις 11 του μήνα ο Εμπορικός Σύλλογος στην παραλία Παούνες στις 4 ώρα διοργανώνει ένα beach party, ένα πάρτι που πραγματικά γίνεται αυτή το διάστημα, ναι μεν για να ενισχύει την πόλη μας έτσι πολιτιστικά, αλλά και για να οι άνθρωποι αυτοί να ενισχυθούν για τις εκδηλώσεις που σκέφτονται να κάνουν τη Λευκή Νύχτα, που είναι πλέον θεσμός για την πρωτεύουσά μας. την ίδια μέρα και 9 η ώρα και ο πολιτιστικός σύλλογος του Λικούργου έχουν και εκείνο το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι ετήσιον και αυτό. Κάθε χρόνο δηλαδή γίνεται εκεί στην παραλία του Πυθαγορείου. Και μέσα στην Τετάρτη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις των ιερέων.
0: Τον Γιάννη Κονιτόπουλο είναι το συγκεκριμένο πανηγύρι. Κυρία Πανουράκη, να διευκρινίσουμε λίγο για το Πυθαγόριο με την συμμετοχή, με τη συναυλία μάλλον του Γιάννη Κονιτόπουλου.
1: Αν ναι, είναι λάθος. Αυτό με την συναυλία του Γιάννη Κονιτόπουλου. Ωραία, ναι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Ναι. Το οργανώνει συνήθως κάθε χρόνο το Πολιτιστικό Σύλλογος, κάνει ένα νησιωτικό γλέντι και είναι αύριο, σας είπα, στις 9 η ώρα.
0: Ωραία. Μετά έχουμε τα Φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια στις 15
1: ναι, που έχουμε
0: Ιουλίου,
1: τη θεατρική παράσταση. Μετά έχουμε πάλι στις 17 του μήνα στην Πλατεία Ειρήνης Προβολή Παιδικών Ταινιών, πάλι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, εδώ η είσοδος είναι δωρεάν. Έχουμε το μουσικό περίπατο στην πόλη της Σάμου από τη Φιλαρμονική Βαθύλος. Σας είχε σταλεί χθες το πρόγραμμα, έγινε κάποια στιγμή να στείλει μια διόρθωση. Την ίδια όμως μέρα έχουμε και εμείς την έναρξη των γιορτών κλασιού και εδώ θα το λέω, το αφήνω τελευταίο για να πω και κάποια πράγματα. Τιμή ένα και ξεκινάμε κάθε χρόνο από το Μουσείο Ίνο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα υπάρχει και open day για όποιον θέλει να ξεναγηθεί μέσα στο χώρο του Μουσείου Ίνου και θα υπάρχει και ορχήστρα φυσικά από το Δήμο Ανατολικής και το κρασί πλούσιο από την Τέντωση. Έχουμε κάθε χρόνο καθιερώθηκε από πέρυσι λόγω και ότι η Κέτι Γκρέι έχει γεννηθεί στον τόπο μας και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη. Καθιερώσει το φεστιβάλ Κέτι Γκρέι. Φέτος η τιμητική εκδήλωση θα είναι για τον Οδυσσέα Μοσχονά. Έχουμε πάρει τα στοιχεία, έχουμε πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, όλες τις βιογραφίες του από την Άλκη στη Τενεγγονή του. Αυτό θα γίνει μέσα στην πλατεία των Μυτιλινιών. Την άλλη Παρασκευή, όπως και την ίδια μέρα, το άλλο Σάββατο, όπως και το άλλο, την ίδια μέρα ακριβώς, ο καπετάν Λαχανάς έχει την ετήσια μουσικοχειρευτική του εκδήλωση στον Άγιο Γιαννάκη πάνω.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε βέβαια μετά.
1: Και εμείς πάλι με τα ιερέα.
0: Θα τα ξαναπούμε αυτά, διότι...
1: που έχουμε αναλάβει για ξεναγήσεις ελεύθερες από την κυρία Χαρά Κατσαρού μέσα σε διάφορους χώρους στο Αρχαιολογικό Μουσείο και είχαν πάει και στο Ιρέον. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι φέτος 4 οι ξεναγήσεις. Θα σας ταλεί αναλυτικά κάθε εβδομάδα.
0: Ωραία, και ολοκληρώνουμε στις 22 Ιουλίου με την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιο, αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, διότι
1: την επόμενη εβδομάδα
0: είναι πολλά και θα μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Όπως είναι και ο 19 είναι και ο Βασίλης
0: Λέκας
1: με τα Ιερέα Πυθαγόρια και ο Βασίλης Λέκας, μεγάλη συναυλία.
0: Βέβαια, θα τα λέμε και εμείς εδώ καθημερινά από την συχνότητα τη δική μας, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο, πολλά τα πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις στα χωριά μας.
1: Τώρα αρχίζουν και τα πανηγύρια, κύριε Χατζημανό, γιατί έχουμε τους Αγίους μας από εδώ και ύστερα που γιορτάζουν.
0: Έτσι, οπότε θα λέμε, ξέρετε, κάθε μέρα από λίγο για να
1: μας μένουν στο μυαλό μας. Γιατί ξεχνάνε και οι ίδιοι και εγώ που βγάζω το πρόγραμμα και πάλι και εγώ το ξεχνάω.
0: Βέβαια, σίγουρα. Λοιπόν, ωραία, αυτά με τις εκδηλώσεις. Θα αναφερθούμε και ξανά πάλι σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής μας για όσους δεν πρόλαβαν έτσι να σημειώσουν κάτι. Πάντως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οπουδήποτε και αν βρεθούν οι επισκέπτες μας, είτε και εμείς εδώ, οι ντόπιοι, σε οποιοδήποτε μέρος της Σάμου και αν βρεθούμε, κάτι θα έχουμε να παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.

0: Και πρέπει να τους στηρίζουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανουρέκη. Καλή δύναμη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, έγινε, κακώς έγινε, να μην ξαναγίνει, να μπαίνουν όρια και από τις δύο πλευρές, όπως λέμε. Διότι, εντάξει, από τη μία να ζητάς μία άδεια για να βάλεις κάποια φελιζόλ, και προφορική άδεια, και μετέπειτα τα φελιζόλ να γίνονται κόντρα πλακέ και να προκληθούν και φθορές στα παράθυρα ενός δημόσιου κτηρίου και του δημαρχείου συγκεκριμένα, δεν είναι και τόσο καλό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα οι φθορές και οι ζημιές που προκλήθηκαν από αυτή την ενέργεια θα καλυφθούν από τον συγκεκριμένο σύλλογο. Μένουμε εδώ και από εδώ και έπειτα, όπως λέμε, να μπαίνουν όρια από όλους προς όλους. Μένουμε στο καλό της συγκεκριμένης ημέρας ότι 8.30 ώρα το βράδυ εκεί στην αυλή στην πλατεία του Δημαρχείου, 8.30 ώρα λοιπόν ο Φιλοτεχνικός Όμιλος κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και καλό θα είναι, όμορφο θα είναι να την παρακολουθήσουμε, διότι πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα θα αναφερθούμε στη συνέχεια και πάλι στις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, έχουμε και συναυλίες. Να αναφερθούμε λίγο πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έχουμε αύριο στις 11 του μηνός, στις 4 ώρα το απόγευμα, στην παραλία Μαούνες, το Beach Party για την ενίσχυση της Λευκής Νύχτας με τους DJ set Τσιαούσης και Δέδες. Επίσης αύριο έχουμε στην παραλία του Πυθαγορείου στις 9 ώρα το βράδυ το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική με τον Γιάννη Κονιτόπουλο και την ομάδα του από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. Στις 15 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ θεατρική παράσταση στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9 λοιπόν το βράδυ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου με τους ηθοποιούς Πίντζη, Γιανακάκο, Γόνη, Κασιώτη και την παραγωγή βέβαια της δυναμικής performance. 17 Ιουλίου έχουμε αρκετά. Στην πλατεία Ειρήνης στις 9 ώρα το βράδυ προβολή παιδικών ταινιών με είσοδο ελεύθερη. Στις 8 η ώρα το βράδυ, μουσικός περίπατος στην πόλη της Σάμου από την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. Και στις 17 πάλι Ιουλίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, είναι η έναρξη των γιορτών κρασιού, όπως κάθε χρόνο, εκεί στο Μουσείο Ίνου, στο Μαλαγάρι, με είσοδο ελεύθερη και μία εινογευστική δοκιμή και μουσικοχορευτικά δρόμενα. Έχουμε στις 18 Ιουλίου το φεστιβάλ και την Grey. Έχουμε επίσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο θέατρο του Αγιανάκη, αλλά αυτά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, διότι να μην μας πέσουν και πολλά και δεν ξέρουμε πού θα πρωτοπάμε και τα ξεχάσουμε. Οπότε να λέμε για αυτές τις 5-6 πρώτες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπου και αν βρεθείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις από άκρη σ' άκρη στα νησιά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, διότι ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο, κυρία Ζάγκα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία.

0: Ultrex Abuan 360 ml 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Έλα εδώ.
4: Μάλιστα, διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Σήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: 2000 FM.
8: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά μέσα από τους 99,8 μεγακύκλους και τον 2000 FM και πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας να δούμε λίγο τι έγινε καθώς μάθαμε πριν από λίγο για μείωση στις τιμές των καυσίμων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί στην Βουλή κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από ό,τι μαθαίνουμε η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και αυτή του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Αυγούστου ύστερα από συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια. Πάμε στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα, να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην όμορφη Σάμο.
5: Αχ, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά,
12: και
5: πραγματικά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε έτσι
12: και
5: τόσο κεφάτη.
12: Και εγώ είμαι μαζί σας.
5: Πραγματικά. Τώρα, πιστεύω ότι οι φωνές σας εντός εισαγωγικών έπιασαν τόπο.
12: Βέβαια, οι φωνές, οι διάλογοι, συνέχεια το διεξηγούσαμε. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που δίνει είναι μια βοήθεια.
5: Ναι.
12: Γιατί το πρωί πάλι που είχα από τις 6 ώρα πάλι ραδιόφωνο, αυτό έλεγα συνέχεια. Πήρανε την επιδότηση από το πετρέλαιο τα 15 λεπτά και πήγε ουρανό κατευθείαν. Τώρα έστω τα 5 λεπτά που δίνει και 10 λεπτά στη βενζίνη. Μια ανάσα. Δεν είναι η λύση, αλλά είναι μια ανάσα.
5: Ναι, εντάξει, σίγουρα όπως το λέτε. Όπως το λέτε, είναι μία ανάσα.
12: Ναι, και
5: κυρίως τώρα το καλοκαίρι.
12: Γιατί κοιτάξτε, μια ανάσα τώρα θα μετακινηθεί ο κόσμος. Και θα έχετε φοβερό πρόβλημα εσείς στα νησιά.
5: Ναι, ήδη έχουμε.
12: Εμείς για να καταλάβετε σήμερα, μέσω όρο στην Αττική, το πετρέλαιο το απλό έχει περάσει το 1,80. Θα το βρούνε πάνω από 1,80 με 1,83-84 ανάλογα τα τιμολόγια του καθενός. Η ιδέα πλοία μόλιβδη μέσω όρο είναι στην Αττική και Θεσσαλονίκη 1,95, ίσως και 1,96 κάποιοι.
5: Εμάς εδώ 1,88-1,93, εντάξει, είμαστε...
12: Ακόμα είναι παλιό τιμολόγιο αυτό.
5: Ναι, ναι, οι σημερινές τιμές.
12: Αυτό, αν, δηλαδή εσείς στα νησιά, ξέρω ότι δεν αγοράζετε κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Θα πάρετε μία φορά την εβδομάδα, θα πάρετε κάθε 10 μέρες, ανάλογα την κίνηση του κάθε νησιού. Άρα λοιπόν με τα τιμολόγια που έχει ο κάθε πρατηριούχος στα χέρια του πορεύεται. Αλλά επειδή είναι καλοκαίρι τώρα και θα μετακινηθεί ο κόσμος, θα έχετε και τον ελληνικό τουρισμό και τους ξένους, ένα ακριβό καύσιμο είναι μια επιβάρυνση
5: σίγουρα
12: στα έξοδα. Και επειδή και κάποιοι περιμένουν στη γωνία, να πούμε και το άλλο κομμάτι, για να βρουν μια δικαιολογία να ανεβάσουν τις τιμές τα πάντα, γιατί εγώ τι λέω από την αρχή του καλοκαιριού, βρε παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξενοδοχεία, εστίαση, προσέξτε τις τιμές σας όσο μπορείτε για να πείτε ελάτε στον Έλληνα επισκέπτη. Να μην είναι μόνο για βραχιολάκια του εξωτερικού. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω. Καταλάβατε.
5: Ναι, ναι.
12: Και να προωθήσουμε και νησιά που είναι μακριά, τα οποία είναι όμορφα, γραφικά, όπως είστε και εσείς φιλόξενα, και έχουν και λογικές τιμές. Αλλά να βοηθήσουν και τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή και τα πλοία. Που κάνανε, νομίζω, κάποιες διαδρομές μεγάλες, κάνανε και κάποιες εκτόσεις για άνω των 65. Οτιδήποτε δίνεται, καλοδεχούμενο. Οτιδήποτε.
5: Κυρία Ζάγκα, αυτό το έχουμε ξαναπεί πιστεύω και μαζί σας, ότι στο όνομα της αύξησης των καυσίμων, των τιμών των καυσίμων, έχουν αυξηθεί τα πάντα. Δηλαδή, τι να σας πω, και όταν η δικαιολογία είναι έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Το καύσιμο έχει αυξηθεί, αλλά δεν μπορώ να τώρα ας πούμε, να πηγαίνω να αγοράζω το οτιδήποτε και να μου λες ας πούμε, ότι έχει αυξηθεί το καύσιμο.
12: Τη δικαιολογία
5: αυτή.
12: Έτσι. Έτσι. Γιατί και όταν πέφτει το καύσιμο, δεν πέφτουν και οι τιμές στα ράφια.
5: Αυτό ακριβώς.
12: Να σας πω κάτι που μου λέει ο κόσμος, γιατί με τους πελάτες μου ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω, έχω σχέση. Φεύγουνε και μου λένε, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό, το ακούσουν και οι έμποροι. Φεύγω και πάω τώρα στο χωριό, στην επαρχία, πάω στο νησί. Δεν με αναψωνίσω από εκεί τα καλλιντικά μου, γιατί είναι πανάκριβα.
5: Ναι.
12: Άρα ας κοιτάξουν όσο μπορούν να τα μαζέψουν τις τιμές. Θα βάλουν τη διαφορά να μην ενταβάνει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κάποτε. Ότι ξέρετε εμείς στους τόπους παραθερισμού κοιτάμε σε 2 μήνες, σε 3 μήνες να βγάλουμε τα έξοδα του χρόνου. Ξεχάστε το. Εδώ εμείς που δουλεύουμε όλο το χρόνο και κατεβάσαμε και τα παντελόνια μας, δεν τα καταφέρνουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άρα θέλει συνέργεια, όχι μόνο των επιχειρηματιών, πάνω απ' όλα από την κυβέρνηση, να έχει ανθρώπους μέσα σε διάφορες θέσεις υπεύθυνες που είναι της αγοράς, που το μάτι τους κόβει και ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή να λένε μόνο πράγματα, να βάλουμε και αυτό το πακέτο, να βάλουμε. Τι να βάλεις, βάζεις πακέτα, ο άλλος τρελαίνεται. Mm. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το ταμείο είναι μείον. Ή θα κάνει απάτη, ή θα το κλείσει. Και άμα το κλείσει, ξέρετε ποιος θα το πάρει? Όπου και απειγείρεις και να είναι. Το παρεμπόριο. Είναι αυτοί που περιμένουν στη γωνία να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματά τους. Να μην τους κάνουμε τη χάρη. Να ενωθούμε όλοι μαζί.
5: Είναι αυτοί που περιμένουν στη γωνία, όπως λέτε, για να σε πιάσουν στην ανάγκη σου.
12: Έχει.
5: Αυτό.
12: Έχει.
5: Κυρία Ζάγκα, μέχρι τέλος Αυγούστου τώρα αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
12: πριν από λίγο, έτσι. Μέχρι Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ πάντα λέω βήμα-βήμα. Όπως σας λέω, έλεγα το πετρέλαιο, κακώς τα πήραν τα 15 λεπτά πίσω. Κακώς τα πήραν. Θέλαν να μειώσουν. Εντάξει, κόψτε τα 5, βάλτε 10. Mm-hmm. Δεν θα φαινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί αμέσως σε λίγες μέρες πήγε 20 ευρώ επάνω. Ναι. Τα 15 λεπτά η επιδότηση δηλαδή και οι αυξήσεις που πέσανε. Και τώρα ξαναπήρε λόγο το ότι θα κλείσουν, λένε, η απειλή τα ασθενά του ορμούς. Μέσα σε ένα 24ωρο το απλό πετρέλαιο πήρε σε 24 ώρες 5 cents. Τι λέτε, καλέ? Τι λέτε? Εγώ είχα να ψωνίσω από την προηγούμενη Πέμπτη πετρέλαιο και πήρα Πέμπτη. Μέσα σε μια εβδομάδα τρόμαξα. Είδα 8 cents. Γιατί είχε πάρει τα 3 λεπτά από την προηγούμενη παραλαβή σιγά σιγά, mm-hmm, προσθετικά, και πήρε και 5 cents μέσα σε 24 ώρες από το επεισόδιο,
5: μάλιστα,
12: που έγινε έξω.
5: Μάλιστα, οπότε...
12: Αμερικανοί και Ιράν. Άρα βλέπετε πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα.
5: Σίγουρα, το μόνο
12: πρέπει
5: σίγουρο.
12: Λοιπόν όχι μόνο να κάνει τους ελέγχους που λέμε η κυβέρνηση, mm-hmm, τα ελεκτικά όργανα, αλλά να βλέπει και την ισορροπία των πραγμάτων.
5: Ναι.
12: Δεν είναι να κλείσουμε τους μικρομεσαίους για να ανθίσουν το μεγάλο το κεφάλαιο. Όχι, οι μικρομεσαίοι είναι που στηρίξανε την Ελλάδα σε δύσκολες ώρες. Εμείς οι μικρομεσαίοι πληρώνουμε το φόρο και το ΦΠΑ. Άντε λοιπόν,
5: και εμείς οι πολίτες, κατ' επέκταση, κυρία Ζάγκα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και εμείς οι πολίτες, λέω, κατ' επέκταση πληρώνουμε τα σπασμένα.
12: Βέβαια,
5: γενικότερα.
12: Κατ'
5: επέκταση,
12: όπως μα λέμε. Τι λέτε τώρα, δεν αγγίζει μόνο τον κλάδο ή μόνο εσάς, και τον καταναλωτή.
5: Σίγουρα.
12: Και τον επαγγελματία.
5: Ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά και όπως το λέμε, ναι, πολλές φορές, ναι, μιλώντας μαζί σας, ότι και εμείς πρέπει να μπαίνουμε στα δικά σας παπούτσια.
12: Κάτι θα κάνουμε, ναι, να ενώσουμε δυνάμεις. Δηλαδή τώρα αυτό που κάνετε εσείς είναι κοινωνικό έργο. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο? Ενημερώνετε τον κόσμο σας ότι, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Εκεί είναι τα καύσιμα, εκεί θα πάνε. Το να ξέρει κάποιος κάτι, να έχει γνώση, είναι δύναμη. Και έτσι φαίνει και την ευθύνη του, γιατί βλέπει και τι επιλογές έχει να κάνει. Άρα είμαστε ελεύθεροι.
5: Έτσι, σίγουρα.
12: Είναι όλα θέμα συνειρμών, είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα
5: παιδείας.
12: Αν λοιπόν άνθρωποι που καταλαβαίνουν είμαστε σε θέσεις, κάτι θα κάνουμε. Είμαι βέβαια.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα. Να είστε
12: εγώ
5: καλά.
12: Από
5: και καλή δύναμη.
12: Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι το καλύτερο στο πανέμορφο ενεργειακό νησί σας.
5: Σας περιμένουμε για διακοπές.
12: Βεβαίως. Με χαρά. Μόλις μου έρθει η ευκαιρία, θα έρθω με χαρά να σας επισκεφτώ.
5: Βεβαίως.
12: Και να σας δω.
5: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Για. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής, από την κυρία Μαρία Ζάγκα. Έχουμε λοιπόν, όπως μας είπε και η κυρία Ζάγκα, μέχρι τέλος Αυγούστου μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο. Θα μου πείτε, εντάξει, σταγόνα στον ωκεανό, κάτι είναι γι' αυτό, τι να κάνουμε. Και κατά 5 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος Αυγούστου λοιπόν στο ντίζελ. Τιμή της βενζίνης 10 λεπτά το λίτρο και ντίζελ 5 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος Αυγούστου, μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με κάτι όμορφο. Αναφερθήκαμε πριν τις διαφημίσεις μας, τις εκδηλώσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Πάμε και μία βόλτα προς την Δυτική. Να πούμε ότι στις 11 του μηνός Ιουλίου, αύριο Σάββατο, έχουμε τον ετήσιο χορό από το εθελοντικό κλιμάκιο πυροσβεστών Κοντακέικων στον Ξηρόκαμπο, στο λεπροκομείο σε εκείνη την περιοχή, στις 9 ώρα το βράδυ. Επίσης, αύριο έχουμε τον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Το Παλαιό, στην πλατεία του Παλαιού, στις 9 ώρα το βράδυ. Την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Ανθεμούσα, στην πλατεία της Λέκας. Κυριακή, επίσης, 12 Ιουλίου. Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή από την χοροδία Φιλοφωνία, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Πλατάνου στην πλατεία του Πλατάνου στις 8.30 το βράδυ. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, συναυλία Βιολέτα Σίκαρη, Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη, υπό το φεστιβάλ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γυαλού, συνδιοργάνωση Δήμος Δυτικής Σάμμου και Πολιτιστικός Σύλλογος Όρμου Μαραθοκάμπου Άγιος Νικόλαος, στον Όρμο Μαραθοκάμπου στις 9 ώρα το βράδυ. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Γυαλού, θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, θα μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο εκεί από το Φεστιβάλ Γυαλού, πολλές εκδηλώσεις και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου και όπως λέμε, όπου και αν βρεθείτε, όπου και αν είστε στο νησί μας, είτε από την πλευρά της Ανατολικής, είτε από την πλευρά της Δυτικής, από άκρη σ' άκρη, έχουμε εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες. Θα έχουμε και τα πανηγύρια το επόμενο διάστημα, μέχρι και τον Αύγουστο βέβαια, όπου θα κορυφωθούν όλες οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό, ένα ήρεμο Σαββατοκυριακό, να προσέχουμε στους δρομούς, να προσέχουμε τα δάση μας και να δώσουμε ένα ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Υπενθυμίζουμε 2 ώρα το Δελτίο Ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με πολλές εκπομπές εδώ στον 2000 FM και πολλή ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.

0: έτσι το χαράχτη μου στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Σου λέω, έχω κι άλλο
20: βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε,
20: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: 2000 FM.
8: Το κρυσφύγετο.
27: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Κριτική παρακολούθηση. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας και λογικό είναι γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Και αυτοί οι τρεις από ό,τι μαθαίνουμε τώρα αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελία εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. Γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα. Αυτά μας λένε και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, τα είχα πει και χτες η ΕΡΙ αυτά. Γι' αυτό έχει ο Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα. Και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια, έστω και συνέργεια. Ενώ αναζητώνται και οι ηθικοί αυτούργοι, δηλαδή οι εντολείς αυτών των ανθρώπων.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ραγδαίες εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
9: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
10: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της, η Αφροδίτη, ο σύζυγός της, ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
7: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια ευόλυτη κόντρα με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επανερχόμαστε.
9: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
7: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
11: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τετραετία, επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα.
27: αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολόγητο. Και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
27: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήρθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην πρωθυπουργό.
3: Αλλά τον υπονόησε.
27: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
13: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
3: Τώρα στην πραγματική οικονομία παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φόβος για νέες αυξήσεις στην αντλία, αφού οι καταναλωτές πιέζονται πάρα πολύ. Ο Μάριος Χριστοδούλου λοιπόν θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν είχαμε τη μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στα πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Σωστά.
14: Που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και όπως είπε, η μείωση αυτή προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία των δελεστήριων με στόχο τη στήριξη των οικιοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Να πούμε, Έρη, ότι το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δελεστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση τις σημερινές μέσες πανελλαδικές τιμές, ναι, η αμόλυβη βενζίνη κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Με τη μείωση των 10 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πληρώνει περίπου 5 ευρώ λιγότερα σε κάθε ανεφοδιασμό. Τώρα, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση κινείται σήμερα στην περιοχή του 1 ευρώ και 74 λεπτά το λίτρο, με την έκπτωση των 5 λεπτών η τιμή του χωρεί περίπου στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 60 λίτρα ντίζελ, το όφελος φτάνει τα 3 ευρώ αναγέμισμα, ενώ για επαγγελματίες, βέβαια, οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες διανομής, το συνολικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν, όταν αυξάνεται, όπως όλοι ξέρουμε, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τα τρόφιμα μέχρι και τα βιομηχανικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να περνούν τελικά στον καταναλωτή μέσω υψηλότερων τιμών στα ράφια. Η επιδότηση στα καύσιμα επιδιώκει, Έρη, να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε αυτή την αλυσιδωτή, να πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, η συγκράτηση του κόστους μετακίνησης και μεταφοράς μειώνει τις πιέσεις για νέες ανατιμήσεις και περιορίζει τις λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές αντιεπιδράσεις, δηλαδή τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό που θα πληρώσει λιγότερα στην Αγγλία, αλλά και την προσπάθεια ΕΡΗ να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές στην αγορά τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικονομία.
3: Πάμε τώρα και στην ακρίβεια, Μάρια. Διότι η ακρίβεια ήταν θέμα πεδίου αντιπαράθεσης στη Βουλή, αλλά στην πραγματική οικονομία ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
14: Έτσι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, ο πληθωρισμός, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει την ανάπτυξη, εξελίσσεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζουν την κατανάλωση, συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και αναγκάζουν τον οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον Ιούνιο στο 4,4 έρι από 5,2 το Μάιο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικρατεί έντονος προβληματισμός για το συρρωτικό κύμα ακρίβειας στην αγορά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην πραγματική οικονομία. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι υψηλές τιμές θα συνεχίζουν να ροκανίζουν την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί, αν μη τι άλλο, τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού ΕΡΗ αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο ΕΡΗ ότι ο μέσος πληθωρισμός του για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 4%, σημαντικά υψηλότερας από τις αρχικές προβλέψεις, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου για ανάπτυξη 2% φέτος έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,2 καθίσταται εξαιρετικά έολη.
3: Μάλιστα.
14: Με άλλα λόγια. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να πούμε για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς το τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό και κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούντ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
3: Σε κάθε περίπτωση, Μάρια, είναι πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση στις τιμές. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Αριστοτέλης Κάντας, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους συνταξιούχους, ενώ αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωσε ο Χρήστος Παπαδάκης στο σταθμό μας, αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα της διαφοράς από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τροφής να έχουν πέσει καθόλου. Όλο οι
15: 2000 FM.
2: Τα σούπερ μάρκετ θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα από τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι χθεσινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια.
16: Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεπτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρεις πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται και 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
7: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιτεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
17: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Και καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου.
18: Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα.
17: Πω, ρε αδερφέ, κάηκε πολύ. Πού πάει αυτός εκεί, ρε.
18: Όλα καήκαν. Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
7: Όλα σε φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εξιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες. Χθες υποβλήσαν και οι δύο σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα μπουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά. Ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκαύματα διαφόρων βαθμών.
7: Τραγικό.
19: Και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας, στη ζωή.
7: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
19: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκαύματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ του, στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Οι τρεις λάβαν χθες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτη, τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
7: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
20: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ η χώρα η οποία θα τα υποδεχτεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Χουριέτ μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400, η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό. Ναι. Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.
7: Σωστά.
20: Μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία. και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις τους στην αρχή να λέει: δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας. Από την πλευρά του γυρεσιαστής Βουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξ Ανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και η πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη. Ναι. Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα θα πάρουν τους κινητήρες.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς μετά και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ακολουθούν και άλλες παρετήσεις, μεγάλες αποχωρήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σήμερα θα γινόταν πολιτική γραμματεία, τελικά δεν έγινε η πολιτική γραμματεία, δεν τη συγκάλεσε κανένας. Παραβρέθηκαν κάποια στελέχη, έγινε δηλαδή μία σύσκεψη υπό τον κύριο Πολάκη, Παπά, Δούρου, τον κύριο Μπουλέκο. Ήταν δηλαδή 4-5 άτομα, ενώ για να υπάρξει απαρτία έπρεπε να είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Σπότης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι οι συγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι οι συγητής θα είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν, από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσαμε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί, δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
7: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μία συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, κατεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει, θα σου έλεγα, και μία αγωνία, καθώς η πλειοψηφία αυτών που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές και όχι ακραίες και αυτές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τι κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
1: Νομίζω ότι η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής αύριο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αλλαγή του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κόμμα των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, θα συμμετέχει με βάση τη συνεδριακή του απόφαση του περσινού έτους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεύτερη απόφαση που θα πάρει θα είναι να επανέλθω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεδρίαση τις επόμενες μέρες εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος. Και βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή θα συμμετέχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν και υποψηφιοί τους στις επόμενες εκλογές.
5: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει.

0: Φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης ανεβαίνουμε μονάδα στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο επιμένει στις καταγγελίες του και με δηλώσεις του στο ΟΑΠΟ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το Κινέζο για τους ποινικούς κώδικους. Να τον ακούσουμε.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν, ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' ο κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναωραίας εστιατόριας. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου μου. Κόψε τα περί εντυμότητας δικής σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Actor μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθετου διαδρόμου που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πάρουμε όμως με τη σειρά. Η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Actor της Διόρυγα Γκάζ, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός διότι ο όμιλος Actor καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG, έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG, η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
1: Ναι.
4: Ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο της απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG. Και αυτό σκεφτείτε ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου, στην Νότια Ελλάδα, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάσσεται και τον deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη, μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων
1: μεταφοράς,
4: αερίου.
1: Μεταφοράς
4: αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μία προσπάθεια ανάπτυξη του κάθε διαδρόμου και επέκτασή του, την οποία επισφράγει όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο,

0: μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια σαν χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπήρξε στη συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτικής προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, προς την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των εγχειριστών συστημάτων μεταφοράς για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομος, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προς τα νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και προς τα δυτικά και τα ανατολικά Βαλκάνια, και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν και αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεο με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Τη Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαραία οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
3: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
2: Ο ορίζοντας είναι 36 μήνες. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχεράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 69χρονου επιβάτη.
1: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, λέω, τύπο περιγράφεις.
4: Ακριβώς. Και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Ευτυχώς εκεί, τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 69χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω Ντίμα Χερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
5: Καλό μεσημέρι και στο βράδυ των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην τρίτη πιο πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4, οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Τους βρήκε φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
1: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
5: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
1: Μιλάμε για την περιοχή της Αλμερίας τώρα, και είναι στην νότια Ισπανία. Και φυσικά έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Σπύρο.
5: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα κάποιο καλώδιο να έπεσε πάνω στην ξηρή βλάστηση, γιατί θυμίζουμε ότι η Ισπανία, όπως και η Δυτική Ευρώπη, είναι σε συνθήκες καύσωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ξηρασίας, και πιθανόν από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις από εταιρείες πάντως ηλεκτρισμού που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για δικό τους καλώδιο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο πιθανόν να μην έχει κάποια σχέση, το δικό του τουλάχιστον δίκτυο, να μην έχει κάποια σχέση με το συμβάν. Είναι υπό έρευνα. Έχουμε τουλάχιστον 30 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν. Έχουμε επίσης και περί του 220 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το.
1: Μπήκε και ο στρατός, βέβαια.
5: Ακριβώς, μπήκε ο στρατός την έκταση του φαινομένου. Φυσικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του και τη λύπη του για τα τραγικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Και έχουμε περί τα 1000 άτομα τα οποία έχουν ήδη εκενώσει τις αιστείες τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη. Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου για τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην Ισπανία, που μένονται και οι πυρκαγιές, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Τι προβλέπετε να γίνει αρχικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ. Ο καύσωνας αυτός πόσο θα κρατήσει εκεί, το τρίτο κύμα εννοώ?
6: Θα κρατήσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, όπου εκεί θα πέσει τα μικρασία στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη και θα δώσει τα σκύπτρα, θα λέγω εισαγωγικά, στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ελλάδα, συγγνώμη, Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, όπου θα ανέβει 14, 15 και 16 Ιουλίου και συνέχεια διαφαίνεται ότι από 16 έως 22 Ιουλίου να πηγαίνουμε σε συνθήκες πιο υψηλών θερμοκρασιών, την πιο υψηλών από 37 έως 39 βαθμούς σε πολλές περιοχές, και θα δούμε αν στο διάστημα του δεύτερου προς τρίτης εβδομάδος του Ιουλίου θα έχουμε και εμείς κάποιο έντονο κύμα καύσωνα. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι στο τρίμηνο 13-14-15 θα ανέβει η θερμοκρασία αισθητά στη χώρα μας.
1: Από τη Δευτέρα δηλαδή.
6: Από τη Δευτέρα δηλαδή. Θα υπάρξει πάλι μια μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή, και μετά πηγαίνουμε αναδικά προς συνθήκες έντονου κύμα ζέστης στην χώρα μας.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχέση και με χθες που είχαμε κάποια αστάθεια?
6: Πολύ σωστά. Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα φτάσει στην Αττική τις μεσημεριανές ώρες κοντά στους 33-34 βαθμούς. Στη Θεσσαλία κοντά στους 34-35. Στη Βόρεια Ελλάδα 31-33. Και στη Νότια Ελλάδα από 27 έως 30-32 βαθμούς. Έτσι, η πιο πολύ ζέστη θα είναι στη Βιωτία, την
1: Θεσσαλία,
6: της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, Κιλκής, Σέρες και Δράμα, και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει 35 βαθμούς στο Αγρίνιο και την Άρτα. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής, πάμε πάρα πολύ καλά από αυτά τα θερμοκρασιακά, χωρίς να επηρεάζει τη χώρα μας στο μέσο του καλοκαιριού κάποιο καύσωνα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Αλέξανδρος Χριστάκος για τα αθλητικά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Πέρασε η Γαλλία στους 4. Θα δει τον αντίπαλό της το βράδυ, σωστά?
7: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, η Γαλλία λοιπόν νίκησε 2-0 το Μαρόκο με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ. Μπορεί να έχασε πέναλτι, όμως έβαλε γκολ και έδωσε και μια ασίστ για το δεύτερο γκολ των τρικολόρ. Έχει φτάσει τα 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτο σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέση. Θα έλεγα ότι ζούμε ένα Μουντιάλ του Εμπαπέ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και οι δύο τώρα, και ο Εμπαπέ και ο Μέση, είναι και οι δύο πολύ ψηλά πρώτη σκόρ, αλλά και είναι και οι δύο που χάσαν πέναλτι, σωστά?
7: Ναι, ναι, είναι και οι δύο που χάσανε πέναλτι, είναι και οι δύο που είναι πρώτοι σκόρε σε αυτή την άτυπη έτσι, κούρσα που υπάρχει για το χρυσό παπούτσι που λέμε του Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ, θα έλεγα εγώ, δικό του. Έτσι, ένα Μουντιάλ των αστέρων, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία και
1: σωστά,
7: ο Χάλαντ με την Νορβηγία. Είναι το Μουντιάλ των πρωταγωνιστών.
1: Αλλά και τον outsider θα μου επιτρέψεις να σου πω, Αλέξανδρε, διότι πολλά είδαμε από outsider. Λοιπόν, ναι. Σήμερα το βράδυ είναι Ισπανία-Βέλγιο.
7: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι για τα προημιτελικά. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός κατά σειρά. 10 η ώρα Ισπανία κοντράται με το Βέλγιο. Νικητής θα παίξει με τη Γαλλία στα ημιτελικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει του τρικολόρ για το εισιτήριο. Για τον τελικό, θυμίσω ότι η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι έχει κάνει μια ανανέωση στο ρόστερ με ένα νέο προπονητή και έχει δει πολύ καλά αποτελέσματα. Να φύγουμε από το Μουντιάλ, να πάμε στα δικά μας έρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος κάθε μέρα ανακοινώνει και μια μεταγραφή. Σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά του Ίζακ Μπόγκα να ανακοινωθεί, ο οποίος είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε με συμβόλαιο στο 2029, είναι 27 ετών, Γερμανός και παίζει τη θέση του forward. Συνολικές απολαβές λέγεται για αυτή την τριετία θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμής που αφορά την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Χαβιέρι Μπάλτα. Είναι ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής, ο οποίος από πέρυσι, έτσι με τις κινήσεις που έκανε, ενίσχυσε την ΑΕΚ, έφερε και τον Μάρκο Νίκολς για προπονητή και είδε τα αποτελέσματα κατακτώντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτόν τον παράγοντα, τον Ισπανό, λοιπόν, τον κράτησε η Ένωση μέχρι το 2029 και καλά έκανε, θα λέγαω, γιατί υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι από την Ευρώπη που τον είχαν πλησιάσει. Να πάμε στον Ολυμπιακό, το οποίο έχει αγκαλιάσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, 24 ετών, από τη Λουντογκόρετς. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι και του ποδοσφαιριστή και της ομάδας της Βουλγαρίας για να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έρισε ένα παίχτη τον οποίο τον ήθελαν πολύ αριστόλες και τον κυνηγούν μέρες τώρα. Όμως είναι κοντά και να κάνουν και μια ακόμα πώληση στον Ολυμπιακό. Έτσι αφορά τον Αντρέ Λουίς, τον Βραζιλιάνο Εξτρέμο, που λέγεται ότι υπάρχει πρόταση από ομάδα του MLS, τι Kansas City, και φτάνει
8: 2000 FM.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
11: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
12: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
11: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
12: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
12: Δείτε μας ζεστά.
13: Ζήκο!
14: Στον
13: στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
13: Μάλιστα, διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Σήκω!
13: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
13: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
26: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
26: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
26: Έτσι.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
29: Στέφανε!
30: Ναι!
29: Πάω σούπερ μάρκετ.
30: Στο τάδε?
29: Όχι!
30: Στο άλλο τάδε?
29: Μπα, όχι!
30: Πού θα πας?
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
30: VKD Market, λοιπόν.
29: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
30: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: 2000 FM.
2: Όλοι με έκανε.
32: Όλοι σε έκανε. Τι πρόσκειε πίσω.
2: Μη μασάζ δημοσίως, παιδί μου, στην παραλία. Και μετά συλλέψανε και κάτι άλλες κυρίες. Γιατί ήμουν η πρώτη που είπα: Ελάτε. Και με κοιτάγανε ρε και ήμουν εξωτικό πουλί. Μόλις είδανε τι ωραία που περνάω.
32: Ναι.
2: Άρχισε να έρθετε μετά και από εδώ. Φεύγα,
32: κάνε και πατουσάκια, αλλά τους χρυσοπληρώνει.
2: Ναι, και πατούσες μου κάνε εμένα. Ναι. Μέσα και απ' όλα. Ό,τι δεν, μόνο από τις δεφαρίμες δεν μου άγγιξε.
32: Ναι. Μετά βέβαια πρέπει να πας να πλύνεις τα χεράκια. Μετά
2: βάζα τη λέρωσα εγώ από τα λάδια που μου είχε βάλει τα τηγανόλαδα.
32: Ναι.
2: Και συνέχισα τι εγώ και οι άλλες υπόλοιπες κυρίες.
32: Τι. Πλημμύρισε η θάλασσα λάδι.
2: Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Αλλά χαλάρωσα, ήταν ωραία, κοιμήθηκα μετά.
32: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση Regency Casino Montparnasse. Μία ανάσα από την Αθήνα. Θέλετε δροσιά? Θέλετε να πάτε να περάσετε υπέροχα και να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς? Δεν έχετε παρά να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο θα οξυγονωθείτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας και you never know. Αν παίξετε με σύνεση και ξυπνάδα, μπορεί να φύγετε και κατά πολύ πλουσιότερη. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά. Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ. Δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
20: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
23: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
24: Λοιπόν, είχα μια φοβερή γνωριμία πριν λίγες μέρες. Είχε έρθει ένας μπιχλιασμένος κύριος δίπλα.
25: Α, ωραία γνωριμία. Καλά την ξεκίνησες.
24: Σαν και μου είπανε, είναι σημαντικό προσώπατο.
25: Ο μπιχλάς.
24: Ήτανε λίγο Ροβισόνας Κρούσος, ήτανε λίγο να δω μέσα στο μουσου τι κρύβεται, μήπως κρύβεται καμία...
25: Νόστιμος ωστόσο.
24: Αγριοπός.
25: Αν δηλαδή του ξυρίζει το κεφάλι, τον πλύνει, τον βάζει τον κλίμα.
24: Καλά, να σου πω κάτι.
25: Όχι,
24: Εντάξει, και εμένα, αν μου αφαιρέσει 10 κιλά, μου κάνει μπότοξ, μου λιάνει τα μαλλιά, θα γίνω μία καλονή.
25: Ναι.
24: Το θέμα
25: δεν
24: είναι.
25: Είμαστε άσχημε, φτωχέ είμαστε.
24: Λοιπόν, και μου συστήνουν ένα κύριο, ο οποίο είναι προχωρημένη ηλικία, τον λε και συστημένο.
25: Πόσο ρε,
24: ηλιοκαμένο πάρα πολύ. Δηλαδή το σύνδρομο του περιφερόμενου καρότου, νομίζω 60 πλάς. Και μου λένε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπατο. Τι σημαντικό πρόσωπατο? Μπαίνω, παιδιά, λέγεται Ζουθ.
25: Δίας γιατί, δηλαδή.
24: Ακριβώς, γιατί πιστεύει ότι είναι ο σύγχρονος Δίας.
25: Α, είναι και βαρεμένος πέρα από το γάρι.
24: Ζει στο Μονακό.
25: Ναι.
24: Είτε ο δικηγόρος και ασχολείται με το real estate. Είναι όχι μπι, millionaire. Έτσι. Και είναι εκατομμυριούχος.
25: Από τι, από το real estate?
24: Από το real estate, τα παράτησε όλα. Και ασχολείται με τα social media. Και έχει πόσους followers, παρακαλώ?
25: Πόσους?
24: 2,5 εκατομμύρια followers.
25: Πόσους μάζεψε, ρε παιδί μου?
24: Δεν ξέρω.
25: Είναι
24: αληθινότατη, διότι έχει, ας πούμε, 250.000 like, ναι, για παράδειγμα.
25: Ναι, εντάξει.
24: Έτσι, είναι αληθινότατη. Όπου πάει, του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες, βγαίνει από τις Λίμο, από τις Φεράρι, από τις Μάρτιν, ξυπόλυτος, και του πετάει γκόμενα τα παπούτσια και τα φοράει.
25: Η Τρίανα που είναι?
24: Η Τρίανα δεν υπάρχει. Η
25: Τρίανα είναι
24: το μυαλό του. Και επειδή λέει είναι ο σύγχρονος Δίας, ανοίγουν οι πόρτες παντού. Μιλάμε στο Μονακό.
25: Συγγνώμη, Δίας είπες, μπερδεύτηκα. Ποσειδώνας νόμιζα.
24: Εντάξει, είναι
25: ο κεραυνός του.
24: Είναι και λίγο Ποσειδώνας.
25: Δηλαδή το παίζει ότι είναι ο Θεός του Ολύμπου τώρα, ή απλά είπε, ρε παιδί μου, ότι βρήκε ένα όνομα εκεί που λέει γεια σας είμαι ο Δίας.
24: Είπε γεια σας είμαι ο Δίας.
25: Και του πάνε καλώς ήρθες, πάρε 2 εκατομμύρια. Μπορεί να με τρελάνετε.
24: Το χτίσε σιγά σιγά, παιδιά. Αυτοί που το χτίσαν πρώτοι. Μιλάμε ότι είναι τρελό αυτό που έχει γίνει. Πάντως είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
25: Και τι κάνει, ρε παιδί μου, τι βλέπουμε? Δηλαδή μπαίνουμε στο Instagram του Ιδία.
24: Και βλέπουμε την πολυτελέστα τη ζωή του.
25: Α.
24: Ο οποίος, σου λέω, πηγαίνει στα καλύτερα εστιατόρια ξυπόλυτος, βγαίνει από τα αυτοκίνητα, ανοίγει τις πόρτες στα εστιατόρια, κυκλοφορεί με πάρα πολύ ωραίες γυναίκες και πραγματικά, παιδιά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πώς τα social media έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πρότυπα.
25: Χάλια κατάσταση.
24: Δεν ξέρω. Πάντως οι εταιρείες τους υπολογίζουν πάρα πολύ.
25: Καλά, εννοείται αφού βγάζουν. Αλλά αυτός τώρα τι να πουλήσει, ρε παιδί μου?
24: Να πουλήσει τα πάντα. Από ρολόγια μέχρι κολόνιες μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
25: Για άλλη πελατεία.
24: Ακριβώς.
25: Ναι.
24: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Παρακμής του κοινωνικού. Το κακό κοριτσιό. Γιατί η Κιάρα Φεράνη δεν κάνει δωρεάν διακοπές στη Μήλο.
25: Η Κιάρα Φεράνη όμως πες ότι που λέγε, ρε παιδί μου, και πώς στην αρχή τουλάχιστον, το πώς να ντύνεσαι.
24: Ναι.
25: Δηλαδή έδινε μια πρακτική και μάλιστα, όχι μόνο για πλούσιες, έδειχνε διάφορες, πώς το λένε, ιδέες στυλ.
24: Και αυτή,
25: αυτό είχε ένα νόημα.
24: Και αυτός πουλάει το όνειρο στους άντρες, πώς από το τίποτα μπορείς να γίνεις ένα σύγχρονο πρότυπο. Θεωρείται ένα σημερινό στάρ. Αυτός. Αν ήταν λίγο πιο κυριλέ, θα το καταλάβαινα. Αλλά είναι σαν αγριάνθρωπος με τα μουσια.
25: Αυτό μπορεί να είναι.
24: Μου έλεγαν ότι όποιοι κάνουν ανάρτηση με την ιστορία του, πέφτει, λέει, το site κάτω.
25: Μπορεί και αυτό να κάνει. Επειδή είναι αντίθεση, δηλαδή είναι μπίχλας ξυπολιταρίας με τα μουσια του και βγαίνει από τις Λίμο.
24: Δηλαδή νομίζω ότι είναι hipster. Ναι. Μια τέτοια κατάσταση.
25: Τότε αυτό μπορεί να πουλάει.
24: Τι
25: δεν
24: να
25: είναι
24: πω,
25: δηλαδή
24: παιδιά,
25: η εικόνα η κλασική του billionaire.
24: Να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Δε στα έργα τέχνη. Δες τα σύγχρονα πρότυπα. Δες τη μουσική σκηνή. Τι είναι όλοι αυτοί, παιδιά?
25: Ναι, είναι μερικοί που είναι περίεργοι.
24: Ναι, τι μερικοί?
25: Αλλά ρε παιδί μου, και εσύ, οι σύγχρονοι πλούσιοι είναι και 2 κατηγορίες. Είναι και αυτοί που είναι οι κομπιουτεράβες και λοιπά και λοιπά, που είναι, αν τους δεις, σαν τους, πώς είχαμε εμείς στο σχολείο τους καλύτερους μαθητές, που ήταν κάτι παιδάκια με γυαλάκια που δεν μίλαγαν σε κανέναν. Δεν είναι καν διάπηπτα αυτό το πράγμα, είναι λίγο nerd. Είναι αυτοί δηλαδή που είναι με τα γυαλάκια, που δεν είναι συνήθως ωραίοι, που είναι άφιλοι κάπως, δηλαδή δεν ήταν και τίποτα αρσενικά. Αυτή είναι και από την άλλη πλευρά μια γενιά πλουσίων. Και αυτή θα είναι και η επόμενη γενιά, νομίζω. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν να ασχολούνται με το AI, με την τεχνολογία κλπ.
24: Μάλιστα.
25: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω το δικό μου καημό. Μιλάνε, λέει, για το μετρό στα νότια προάστια και πρέπει να σκέφτονται να κάνουν, λέει, και στάση μέσα στο
24: Ελληνικό.
25: Στο Ελληνικό. Εκεί, γιατί σου λέει εκεί πέρα καταγίνει.
24: Εκεί η στάση θα είναι σαν να πληρώνεις για αεροπορικό εισιτήριο. Θα σου λέει Ελληνικό 250 ευρώ το Ελληνικό.
25: Όχι.
24: Διότι θα έχουμε Gucci, Mucci, Παπούτσι, Christian Dior.
25: Θα είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί εκεί πέρα θα γίνει μια πόλη μέσα σε μια πόλη που θα έχει εμπορικά κέντρα.
24: Εσύ σε ποια πόλη θα είσαι από όλες?
25: Εγώ θα είμαι στην πόλη που θα είμαι και θα ταινίζω από μακριά το Δημπύργο.
24: Εσύ θα είσαι στα προάστια.
25: Εγώ θα είμαι στα προάστια.
24: Αλλά επελεουσία.
25: Σου λέει ότι αυτό ότι θα, εκεί πέρα, επειδή ακριβώς θα γίνει μια πόλη μέσα στην πόλη και θα έχει μαγαζιά και τέτοια, θα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση για να πάνε στη δουλειά τους.
24: Να.
25: Οπότε σκέφτονται, λέει, επειδή υπάρχει ένα σταθμό στο Ελληνικό πάνω που δεν βολεύει.
24: Στο Δε Ελληνικό.
25: Στο Ελληνικό, παιδί μου, στη Βουλιαγμένη, λέμε, να φτιάξουν και ένα από κάτω. Και μετά από κάτω να φύγει, λέει, και να προχωρήσει και να
24: και πάει
25: στο Αγίου Κωνσταντίνου. Στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα και μετά να ανέβει πάνω τη Βουλιαγμένη να έρθει προς εμένα και μετά να ανέβει πάνω. Αυτό.
24: Κορίτσι μου, πόσα μετρό θα έχει στα πόδια σου.
25: Θα
24: μπαινοβγαίνει όλη μέρα στα μετρό και θα λες ώρα τη ζωή.
25: Καλά, βέβαια,
24: σε το όνειρό σου στα νότια προάστια.
25: Βέβαια, αν το μετρό έρχεται του Ελληνικού, τα μετρό. Δηλαδή,
24: αυτά
25: ελληνικού.
24: Θα έρχονται γρήγορα. Θα είναι πλούσια
25: είναι
24: μετρό.
25: Με το
24: θα έρχονται πλούσια μετρό και θα έχει να ψωνίσει, θα έχει και shop in the shop.
25: Σιγά μου που θα είναι πλούσια.
24: Θα έχει να παίρνει πατατάκι αυγοτάραχο.
25: Κάνε για του εργαζόμενου, μην τρέλε. Ποιο θα μπει στο μετρό πελούσιο.
24: Α, τι είναι η μόδα των πελούσιων.
25: Ναι, τι
24: η
25: είναι.
24: Μόδα είναι ότι ζουν σαν χίπστερ και σαν να μην έχουν σπίτι.
25: Δεν έχω δει κανέναν στο μετρό κράπλου να του χώσω καμία σφαλιάρα.
24: Περίμενε, παιδί μου, στο εξωτερικό έτσι είναι οι πελούσιοι. Θα έρθουν εκεί οι ξένοι πελούσιοι.
25: Δεν είμαστε κομπλεξικοί.
24: Μα θα έρθουν οι ξένοι.
25: Να, οι ξένοι ποιοι. Κάτι Κινέζοι, κάτι Αραβάβες, κάτι τέτοιοι.
24: Αραβάδες. Αυτό είναι Αραπάδες ή Άραβες.
25: Άραβες.
24: Γιατί μπλέχτηκε λίγο. Αραβάδες είπες.
25: Αυτοί είναι.
24: Αραβάδες, μαύρες ερωτιάρες.
25: Αυτοί είναι και σκουρόχρωμοι, το καρά είναι 2-1.
24: Ναι.
25: Θα έρχονται και τι νομίζω ότι θα έρθουν.
24: Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό.
25: Ένας Ευρωπαίος θα έρθει.
24: Θα
25: έρθουν όλα εκεί πέρα τα Εμιράτα με τα τραπεζομάντιλα θα έρθουν. Έχει να πέσει χαστούκι και βίζεται. Θα στενάξει και άσπρη σκόνη, θα στενάξει.
24: Έλα, μη λες τέτοια.
25: Εγώ να μην λέω τέτοια.
24: Μη λες τέτοια. Όπου υπάρχει πλούτος, υπάρχει ευημερία.
25: Υπάρχει.
24: Θα μυρίσει πλουτίλα η Ελλάδα.
25: Με τα κακά του εδώ που θα πηγαίνουν. Θα λαγαίνουν τα χαμπιάρια και η καραμίδα. Θα πηγαίνει έτσι.
24: Άκου. Τα κακά είναι σαν τον τάφο. Όλοι μπαίνουν. Όλοι
25: αυτό
24: στο,
25: θα,
24: προέλεγη,
25: όλα αυτά τα πιπιά του και τα τέτοια του, πού θα πάνε.
24: Πού θα πάνε.
25: Θα είναι όλο ο χαβιάρι και καραβίδα. Πού θα πέφτει όλη αυτή η μασημένη καραβίδα.
24: Πού θα πέφτει.
25: Και το φουαγκράφι.
24: Εκεί που πέφτει και τη στοχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
25: Βλέπω να κολυμπάμε μέσα στην καραβίδα τη φαγωμένη.
24: Παιδι μου, αυτά γίνονται λείπασμα.
25: Ναι.
24: Το καλύτερο λείπασμα είναι η φαγωμένη ανακυκλωμένη καραβίδα.
25: Αχ, δεν μπορώ.
24: Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Πού να δεις στα βόρεια τι γίνονται.
25: Τι γίνεται,
24: και
25: για
24: εκεί
25: πες.
24: Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Έβλεπα παιδιά τη Μύκονο με το αυτοκίνητο. Μιλάμε. Δεν υπάρχει τίποτα χτιστό πλέον, έτσι.
25: Δεν τελειώσαμε.
24: Τι νησάκι είναι αυτό. Και ακόμη χτίζουνε. Οι μπουλντόζες πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται και καινούρια ξενοδοχεία. Πόσοι θα έρθουνε σε ένα νησί.
25: Δεν ξενάξω,
24: δηλαδή θα πρέπει να έρθει ολόκληρη η Αμερική. Λοιπόν, μου έλεγε ένας γνωστός μου πόσα καταλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Από σπιτάκια που δίνονται Airbnb μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων.
25: Πόσα.
24: Πόσα υπάρχουν, πιστεύεις. Πόσα υπάρχουν, παιδιά, για να ξέρουμε για ποιο.
25: Πόσα,
24: γιατί
25: ρε,
24: έχει
25: μου.
24: Θέμα ο ελληνικός τουρισμός.
25: Πόσα.
24: 30.000.
25: Δεν μου κάνει εντύπωση.
24: Δηλαδή 30.000.
25: Πάρα πολλά.
24: Δηλαδή θα έχουμε 30.000 τουρίστες. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα έρθουν. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
25: Έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Έρχονται.
24: Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται ταυτόχρονα.
25: Όχι ταυτόχρονα, τον Αύγουστο σίγουρα έρχονται ταυτόχρονα.
24: Τον Αύγουστο. Οι πελεούσοι πάνε τον Αύγουστο μόνο.
25: Δεν ξέρω. Η Μύκονος τον Αύγουστο δεν βουλιάζει όμως συνήθως τώρα πια.
24: Όχι. Κανονικά κάποιοι πάνε, οι πιο χάοι πάνε Σεπτέμβριο γιατί δεν μπορούν.
25: Να... Την Πλεμπαρία.
24: Ακριβώς. Να μυρίζεις ανωνυμία και φτωχίλα. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Παιδιά, τι πρόβλημα είναι αυτό το βαρύ φαγητό το καλοκαίρι με τη ζέστη?
1: Δεν τρώω βαριά εγώ.
0: Τι δεν τρως βαριά? Δηλαδή θα πας μια ταβέρνα, θα φας ένα σουβλάκι?
1: Δεν το αντέχω πια.
0: Δεν το αντέχεις?
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γεμιστά.
0: Δηλαδή, περίμενε.
1: Έλα.
0: Είσαι με μια παρέα.
1: Ναι.
0: Βγαίνετε βράδυ έξω.
1: Ναι.
0: Και τι λες? Τι θα, τι θα φάει το Ελενάκι? Μια κομπόστα.
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Καλά.
1: Πήγα... Δεν μπορώ, παιδιά, δεν αντέχω. Δεν μπορώ, δεν.
0: Δεν την παλεύω.
1: Δεν κάνει ζύμωση το στομάχι μου. Τελειώσαμε.
0: Μεσημέρι ή βράδυ?
1: Βράδυ. Και μεσημέρι. Μεσημέρι
0: είμαι σε παρέα. Και πέφτει η ιδέα να φάμε τηγανιτό καλαμαράκι. Και λέω ναι.
1: Είπες και νεδρομάρα σου.
0: Ρε γλέντια. Την επόμενη μέρα από το μεσημέρι, την επόμενη μέρα το πρωί. Η Πέψη είχε ένα θέμα.
1: Ναι, καλέ, με την καταρχήν κοιμάζει καθιστό, λε και στο αεροπλάνο.
0: Ναι,
1: δεν παλεύετε, δεν παλεύετε.
0: Έχω πάρει κάτι μαξιλάρια,
1: ναι,
0: για αυτού που έχουν κάνει εγχείρηση στο μάχο.
1: Φαντάσου.
0: Μιλάμε ότι για την αναρρόφηση.
1: Ναι, καλέ.
0: Κάτι θα πάθω.
1: Θα μα βγει το πλοκάμι από το στόμα. Την άλλη μέρα το πρωί.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι γύρας.
0: Όχι, δεν είναι γύρας τώρα.
1: Τι είναι? Δεν αλεύει. Δεν θυμάσαι, βρε, που θυμάμαι εγώ.
0: Έχει δει κάτι
1: που έφευγα από τα μαγαζιά του Τσίλι Χρήστου. Είχα πιει και ένα δύο, γιατί δεν έπαιρνε και παραπάνω το κακόμοιο τέτοιο. Και εγώ με τα δύο ήμουνα, έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φίλη σου. Και έλεγα Παναγία μου, θα τρώσω το μάχη μου. Και πηγαίναμε σε ό,τι βρωμοκαντίνα βρίσκαμε και τρώγαμε. Ό,τι σκατοροίδια έβαλε αυτό εδώ μεταξύ.
0: Ήταν
1: βρώμικα.
0: Δεν
1: το λέγαμε να πάμε βρώμικο. Είχε μέσα λίπια αυτά. Έβαζε μέσα και πιπέρι και ράδια για να το καλύψει το ζώο που πρέπει να περπατούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Καρότα, λάχανα μέσα. Τι έκανε και. Έβαζε και παντού σο.
0: Πόπο
1: θυμάσαι. Μια παντόφλα και το.
0: Πού όμω.
1: Παντού όπου υπήρχε.
0: Για πες ένα βρώμικο.
1: Πλατεία Μαβίλη, χαίρομαι πολύ.
0: Πλατεία Μαβίλη, ναι.
1: Και μετά. Μαβίλη. Και μόλις το τρωγές, μετά έκανε ένα. Αχ, τώρα νιώθω καλύτερα. Αν φάω τώρα μία δαγκονιά από αυτό.
0: Κάτσε
1: το πάει στο ασκληπείο βούλα με
0: αυτό. Περίμενε, το έχει δοκιμάσει.
1: Πα καλά. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και κάνει το στομάχι μου.
0: Για πες τελευταία που έφαγες κάτι.
1: Γιατί προσέχω. Γιατί μου μιλάει το σώμα μου. Κάνει το σώμα μου. Μου μιλάει.
0: Έχεις δει όμως κάτι γιαγιάδες που τρώνε σαν τα παρακούτα?
1: Μπορεί να πεθάνουν. Δεν βγάλαμε το πρωινό αυτές μετά.
0: Έχω δει κάτι γιαγιάδες, παιδιά, που τρώνε και πίνουνε σαν να μην υπάρχει
1: εγώ
0: αύριο.
1: Δεν μπορώ, δεν
0: και
1: μπορώ.
0: Μετά, χλοπ, παίρνουν και τις χοληστερίνες.
1: Παιδί μου, θα σου πω εγώ ένα απλό πράγμα. Εμένα είμαι από τους λίγους ανθρώπους στον πλανήτη, στην Ελλάδα μάλλον, που του αρέσουν οι μπάμιες. Όποιος λέει μπάμιες, λέει μπλιο, είναι σάλια, καμάλια, τέτοια. Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, αλλά είναι βαρύ φαΐ.
0: Η μπάμια είναι βαρύ φαΐ.
1: Είναι βαρύ φαΐ μπάμια. Βέβαια.
0: Για το έντερο.
1: Βέβαια. Για τα πάντα. Κόντρα θα πεθάνω. Λοιπόν,
0: τι?
1: Πήρα μπάμιες λοιπόν. Είχα τόση χαρά που τις έτρωγα. Εν τω μεταξύ έχουν και κάτι που είναι με γλιώδε, αλλά έχουν και κάτι που είναι και λίγο, πώς να το πω, φρενάρι στο στόμα. Πιάνει άγκυρα η μπάμια. Έχει μια αντίσταση μαζί με το σάλιο.
0: Με κόκκινη σάλτσα την έκανε. Και ριζάκι.
1: Όχι μόνο, τη κόκκινη σάλτσα και φέτα.
0: Το ήθελε κι εσύ και. Φάτο με ρύζι.
1: Την έφαγα με τόσο κέφι. Από τα πρώτα μαγειρίου την πήρα. Και καλό μαγειρίο, έχω πάρει πέρα πολύ συχνά. Την έφαγα με τόσο κέφι, με τόση χαρά, το ευχαριστήθηκα. Με αυτό έφαγα τη φέτα μου και τέτοια.
0: Ναι,
1: και ήμουν ένα κουκλάκι. Μετά από μία ώρα.
0: Τι?
1: Νόμιζα ότι ήταν μέδουσα και κολυμπούσανε προ τα πάνω. Δεν είναι και σαν μέδουσα, έχει την πάμια. Ότι κάνουν ένα πράγμα και έκανε. Το στομάχι μου δηλαδή.
0: Τι έπαθε.
1: Πήγα και πήρα κοκακόλα και σόδα και τα ανακάτευα μαζί και έμπρεγε κανένα. Ρευόμουν ένα δευτερόλεπτο. Τι την ακούν οι άνθρωποι πια μεσημεριάτικο.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι τα ίδια θέματα.
1: Δεν μπορούσα να συνέλθω και πάνε εκεί
0: μπάμιες. Μετά πόσες ώρες.
1: Πήγανε εκεί μπάμιες. Συνήλθα μετά από ένα εξάωρο, άρχισα να λέω αυτό να μάτι.
0: Κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ.
1: Ναι, γιατί είχα φάει μεσημέρι ευτυχώ.
0: Και?
1: Τι, κοιμήθηκα κατά τι 12 ήμουν εντάξει. Πια. Αλλά είχα περάσει περιπέτεια, έτσι.
0: Πάνε
1: εκεί μπάμιες. Φύγανε.
0: Πάνε. Έχει ένα καρνέ και σημειώνει τι δεν κάνει.
1: Τα θυμάμαι, δεν έχει μείνει και τίποτα. Γιατί δεν είχα φάει μια φορά βράδυ, βέβαια. Στη Φάδο.
0: Καλά, και συνάσπω τώρα.
1: Εντάξει. Πέρα ότι.
0: Εντάξει.
1: Ότι εντάξει. Έγινε σεισμό Βενεζουέλα φάση. Έγινε τη Μουρλή. Τέλος πάντων, πάνε αυτά. Πάει και αυτό. Έφυγε.
0: Μα και εσύ τώρα. Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό το κρεμμύδι πεθαίνω το μεταξύ του.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι φαγητό να το φας βράδυ?
1: Έφαγα τρεις μπουκές, πέντε πυρουνιές, ρε παιδί μου. Έφυγα. Χαιρέτησα.
0: Τι κάνει το αυγό τρως?
1: Ναι, ακόμα ναι.
0: Κοίτα, σε βλέπω σε λίγο με ξεπετσιασμένο κοτόπουλο, σου πίτσα. Φιδέ.
1: Δεν έχει έρθει, μπορώ να πω τη μάρκα. Τέτοια. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένα κοτοπουλάδικο που
0: τέλος
1: έχει συγκεκριμένη ονομασία που στο φέρνει το κοτόπουλο.
0: Πανέ.
1: Ναι, είναι φτερούγες,
0: ναι.
1: Όχι αυτό που νομίζεις,
0: ναι.
1: Που είναι, δεν ξέρεις τι πιάνουν το πόδι μέσα. Λοιπόν, εκεί είναι μπάκετ με φτερούγες και αυτό είναι τηγανισμένο τόσο ωραία και έχει γύρω, έχει κάνει αφρό από το τηγάνι. Δηλαδή, πολύ νόστιμο πράγμα.
0: Ναι, είναι βάρη όμως.
1: Ναι, και πήρα εγώ, τι πήρα, τέσσερις. Mm. Δεν πήρα να πεις 15, 12, 18. Τέσσερις φτερούγες πήρα το κακόμοιρο με μία σαλτσούλα έτσι για να τις βουτήξω να πω ότι το έφαγα.
0: Τι?
1: Στην τρίτη άφρισα. Μορφή τηγανίλα εδώ χαρά.
0: Παιδιά, το τηγάνι το κάτσε όμως. Μπορεί να μην είχε καλό λάδι.
1: Τέσσερις. Στην τρίτη.
0: Άμα δεν είναι καλό.
1: Μιλάμε φτερούγες ρε παιδί μου. Πόσο είναι τόσο? Κοίτα νόστιμο.
0: Με ποιο φαγάκι είσαι? Με το λαπά.
1: Ε.
0: Με το λαπά.
1: Όχι ρε παιδί μου, ας πούμε τα φασολάκια δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια ευτυχώς ακόμα δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια δεν με πειράζουν. Οι γιγαντές, πάνε κι αυτοί.
0: Τι?
1: Πέτρες. Θα ρίχνω πέτρες στο στομάχι μου. Γιατί εσύ δηλαδή τα λεύσεις όλα, μας τρελάνεις.
0: Όχι, εγώ δεν τρώω τέτοιες, δεν τρώω τέτοια φαγητά.
1: Τι τρώσεις?
0: Τρώω περισσότερο πρωτεΐνη και σαλάτα, αλλά αυτό.
1: Τι πρωτεΐνη όμως?
0: Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού. Αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού ή φάω μεγάλη ποσότητα φαγητού. Που έχει τύχει να φάω βράδυ μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, κρέατος. Καλά.
1: Καλά, ούτε καν.
0: Δεν υπάρχει τυραννία αυτή.
1: Πάντως όντως υπάρχουν άνθρωποι και πολύ μεγάλοι.
0: Μεγάλοι, έχω τύχει δηλαδή.
1: Να μην υπάρχει. Δεν αλλάξει μετά αυτό που περνάμε τώρα και να μπορώ να τις φάω τις μπάμιες πάλι.
0: Έχω τύχει ηλικιωμένους να τρώνε παιδιά, να κάνουν ρεγιουνιόν και να τους κοιτάς να φεύγουν τηγανιτές πατάτες, να τους πηγαίνει και φτεδάκια.
1: Δηλαδή, να φάω κι εγώ τελείωτες, δεν πειράζουν.
0: Όχι. Και φτεδάκια. Τηγανιτές πατάτες, κοντοσούβλια να τρώνε, κοκορέτσια να τρώνε.
1: Κοκορέτσι, μπορώ κοκορέτσι.
0: Μπορείς, εντάξει.
1: Ακόμα.
0: Να και κάτι αντίγυνο που μπορείς. Αλλά ιδέες.
1: Πεθαίνω για
0: πάμε,
1: κοκορέτσι.
0: Όσο μεγαλώνουμε πάμε στο νοσοκομιακό.
1: Ναι καλέ.
0: Κομποστούλα. Λέει
1: ο Μασίνα γιαουρτάκι το βράδυ, λέει και είναι τέλεια. Και έλεγα, τι λέει ρε παιδιά το άτομο τώρα που πέφτει και βαρύ και το γιαούρτι. Πρέπει να είναι και το γιαούρτι 2% και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αν το γιαούρτι δεν έχει την πέτσα, την ωραία.
1: Ωραίο.
0: Τη χωριάτικη. Πω,
1: το
0: πω παιδιά, υπάρχει.
1: Τα κατσικίσια με να μ' αρέσουν.
0: Υπάρχει. Το κατσικίσιο είναι πιο.
1: Θερμιδώνω, τρελαίνομαι. Να μην αρέσει να μυρίζει το γιαούρτι, ζώο. Έχω τα προβλήματά μου.
0: Α, μία με τον ήχη, μία με το ζώο.
1: Μ' αρέσει,
0: τι άλλο. Δεν
1: είναι,
0: ξέρω
1: είναι
0: τι άλλο
1: μνήμη
0: μπίξε.
1: Από τη γιαγιά που έφερνε το, από τη γειτόνισσα το γάλα από το βυζίτι τέτοιο και το βραζέ και
0: δηλαδή τώρα θα πίνες γάλα.
1: Εύκολα.
0: Θα έπινες γάλα.
1: Εύκολα.
0: Όπως σου φέρνει η γιαγιά.
1: Άντε χανέ, εύκολα.
0: Όπως σου φέρνει η γιαγιά και θα ρίχνες μέσα ψωμί.
1: Εύκολα. Και βούτυρο.
0: Τι?
1: Άμα το άντεχα, δεν πέθαινα μετά, φαντάζομαι.
0: Επίσης τα φαγητά με το φούρνο.
1: Φαντάζομαι πως το τελευταίο φαγητό πάτανε, αλλά θα το κάνω, θα άξιζε.
0: Όπως τα φαγητά με το βούτυρο, δηλαδή έφαγα πρόσφατα παιδιά κουζίνα με βούτυρο, εντάξει, χωνεύεται εύκολα.
1: Ναι, αλλά είναι...
0: Έχουμε ξεσυνηθίσει αυτού του είδους τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Radio@papakiparapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα πολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε

0: Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, θέλω να γίνεις Instagrammer αυτό το καλοκαίρι.
16: Γιατί?
15: Να ανεβάζεις την καθημερινότητά σου. Να ανεβούν.
16: Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Θα είμαι εγώ.
15: Με ένα φακιόλι.
16: Στο καναπέ και θα βλέπω ταινία και αυτό θα είναι κάθε μέρα.
15: Ναι. Θα λες.
16: Κάθε μέρα
15: θα
16: λέω ακόμη μια μέρα.
15: Η λατρεία της. Ακόμη μια χαμένη μέρα.
16: Μια χαμένη μέρα.
15: Που λέει και κάποια ψυχή. Θα είναι η λατρεία της ρουτίνας. Ξέρεις πόσους followers θα έχεις. Θα είναι το πρωτότυπο. Κάθε μέρα θα βάζεις το ίδιο.
16: Τώρα τρύπαμε
15: και θα επιμένεις.
16: Την κάψαμε την ιδέα.
15: Άλλη θα δείχνει στην καθημερινότητά σου που θα είναι ένα κακό κορίτσι νοτίων προαστίων, οι δουλειές του σπιτιού και άλλα τέτοια.
16: Θα κάτσω εγώ παιδάκι μου να βγω να μιλάω και να κάνω και να έρθω κάπου πασάρες να μου γράφει την παπάρα του. Δεν θέλω.
15: Περίμενε, θα το βάλεις έτσι. Θα έχεις και haters, θα σου λένε τι βλακίες.
16: Δεν θέλω ούτε haters ούτε lovers θέλω. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να το κάνω.
15: Είναι μερικοί παιδιά φαρμακό.
16: Ναι, ρε παιδιά, να έρθουν τώρα και οι άλλοι γράφουν. Έρχονται το μεταξύ, σε βρίζουν, του γκρεμίζουν, του γράφουν. Πώς είσαι έτσι, τι κάνεις και γράφουν. Μετά έρχονται οι άλλοι και λένε μη δίνει σημασία, είσαι τέλεια.
15: Είσαι μια κουκλίτσα. Μου έχει τύχει σε φωτογραφία που εγώ η ίδια βλέπω ότι είμαι χάλια. Να μου είσαι μια κούκλα. Τώρα αυτό το πιστεύουν, ναι.
16: Όχι, το γράφει η άλλη γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι κακό όμως, μωρέ.
15: Ναι, επειδή σε συμπαθεί.
16: Αν κάνει στην καρδιά να γράψει κάτι.
15: Ναι.
16: Εντάξει.
15: Ο άλλος, ο σκοτόψυχος που σου γράφει, που μπορεί να είσαι πραγματικά στην άλλη φωτογραφία τέλεια και σου γράφει την κακία
16: ναι,
15: του.
16: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άμα δουν κάποιον που είναι πιο μεγάλος άνθρωπος, είναι νέοι, δηλαδή δίκο σου είναι μεγαλύτερη του, αυτό εννοώ, γράφουν άσε μας ρεθιά.
15: Γράφουν τέτοια.
16: Ω, εύκολα.
15: Έλα.
16: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο σε αυτό? Γράφουν πως είσαι έτσι και λοιπά. Το νέο κόλπο που κάνουν τώρα πια είναι το εξής. Παίρνουν τη φωτογραφία του προφίλ αυτό που το γράψε και λέει. Που ο οποίος είναι με καράφρα, τον πήρα εδώ και λέει. Και γράφει.
15: Δείτε
16: και
15: το.
16: Και λέει. Του Γιάννη δεν του αρέσω. Να ο Γιάννης.
15: Και γίνεται από κάτω.
16: Χαμός.
15: Για πες. Σχόλια.
16: Είναι και ένας λογαριασμός ξένος που παίρνει άντρες οι οποίοι γράφουν άσχημα.

0: για star, ας πούμε, star on stone, και γράφει ο άλλος, έχει κακογεράσει. Του βάζουν και βάζουν τη δήλωσή του, έχει κακογεράσει, και πάνε τη φωτογραφία του και είναι.
1: Ωραίο, μπράβο, δεκάριστα.
0: Είναι σαν να του κρέμεται ένα λυρί εδώ πέρα. Είναι στραβοχημένο. Και βάζουν τα σχόλια και τη μούρη. Και τους κάνουν ρόμπα και αυτό να το κάνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία
0: πολύ
1: ιδέα.
0: Πολύ ωραίο και έξυπνο, μ' άρεσε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Που τους αρμόζει.
0: Ακριβώς. Αλλά βέβαια το κάνεις αυτό που βέβαια το κάνουν πολύ. Όχι εσύ, λέω, αν το κάνει κάποιος αυτό μετά. Θα πολλαπλασιαστούν τα ψεύτικα προφίλ.
1: Α, λες.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Εκτός αν αρχίσουν οι πλατφόρμες και δεν το επιτρέπουν πια.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Αναρωτιέμαι, όταν περνάνε τέτοιο έλεγχο, πώς υπάρχουν παιδιά τόσα ψεύτικα προφίλ? Δεν είναι περίεργο?
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν κάνεις νομίζω καταγγελία ότι μπορούν να το βρουν.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται τα ψεύτικα.
0: Όχι, μπορείς να τους κυνηγήσει δίωξη απλά. Θα κάτσεις τώρα με τον Μπάσα ένα. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι που είναι μονικοί. Δηλαδή να είναι ένας δύο οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά και έρχονται κάθε μέρα και γράφουν την κακία τους.
1: Αλλά τώρα εκεί μπορείς να πας στη δίωξη.
0: Βεβαίως.
1: Για συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Μπορείς και τους βρίσκουν. Αλλά αυτό σου λέω, για να ασχοληθεί κάποιος, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι αιμονίκοι. Τώρα μέχρι το καθένα που δεν θα ξανάρθει να σου γράφει κάτι, δεν κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα με όλους αυτούς.
1: Κάνουν τόσο μπαμ τα ψεύτικα προφίλ, γιατί μπαίνει στο προφίλ και έχει, ας πούμε, δύο δημοσιεύσεις. Έτσι.
0: Ναι,
1: παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο συνήθως και ακολουθείται από πάρα πολύ λίγο κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Αντιθέτως.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό δεν κάνει μπαμ.
0: Κάνει μπαμ ότι είναι ψεύτικο.
1: Ότι είναι ψεύτικο.
0: Του μπλοκάρεις και συχάζεις. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι έχουν πολλά. Δηλαδή είναι άλλοι τώρα που έχουν 100 σχόλια. Από τα οποία 100 σχόλια, τα 10 είναι. Κάτσε τώρα ο άλλος να μετράει και να ασχολείται. Δεν ασχολούνται. Πλέον πολλοί που έχουν πολύ κόσμο, λέμε τώρα, δεν ασχολούνται, τα αφήνουν εκεί πέρα. Ή έχουν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Θα κάνουν τώρα. Φιλτράρι,
0: ναι, θα κάνουν τώρα κάθε μία ή ο καθένας ο οποίος τρέχει όλη μέρα να διαβάζει τα. Ούτε καν. Έχουν κόσμο που τα φιλτράρει.
1: Λοιπόν, θέλω
0: εδώ πέρα γνωστή δημοσιογράφα πριν χρόνια, πριν ακόμα το ίντερνετ.
1: Ναι,
0: δεν θυμάσαι που είχε, δεν θυμάσαι που είχε έναν που ξεφύλιζε. Το περιοδικάκι.
1: Γιατί, ναι.
0: Και άκουγε όλες τις εκπομπές.
1: Α.
0: Και μοίραζε μηνύσεις. Μία παρουσιάστη που δεν τη συμπαθεί κανείς. Το θυμάσαι.
1: Και
0: είχε υπάλληλο για αυτή τη δουλειά μόνο.
1: Και έστελνε.
0: Και το έλεγε, ξεσκαρτάζει όλα τα περιοδικά. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ τίποτα. Και το έλεγε του υπάλληλου ή τη υπάλληλου, δεν ξέρω αν ήταν γυναίκα ή άντρα.
1: Ξεσκαρτάζει
0: όλα τα περιοδικά και όλες τις εφημερίδες. Θα ακούσει όλες τις εκπομπές. Και αν, που έχουν να κάνουν με showbiz και δεν ξέρω τι και με αυτά. Και αν ακούσεις κάτι για μένα, θα μου ενημερώνεις και θα τους κάνουμε μια πολύ ωραία μηνυσούλα.
1: Να το. Εγώ ξέρω μια κυρία πολύ γνωστή που την ενημέρωναν όποτε αναφερόταν το όνομά της. Την ενημέρωναν και εκείνη, ας πούμε, έπαιρνε και ένα τηλέφωνο,
0: ναι,
1: όταν κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να λέμε την ίδια.
1: Α, την ίδια. Ναι. Όχι, δεν ήταν παρουσιάστρια.
0: Α, δεν ήταν παρουσιάστρια.
1: Όχι,
0: εγώ λέω για παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, παύλα δημοσιογράφος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δημοσιογράφος παύλα παρουσιάστρια, λέω εγώ.
1: Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Τώρα στην εποχή των social media έχουμε να δούμε πολλά. Και βέβαια τώρα σε λίγο θα ανανεύουν οι αναρτήσεις από τα εξοχικά σπίτια. Πήγα εδώ, έχουν ξεκινήσει βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα εδώ, έριξα βουτιά εκεί. Δείτε με το μαγιουδάκι μου. Το μαγιό είναι μια ευγενική χορηγία της τάδε εταιρείας.
0: Παγωτά. Πέφτει πολύ διαφήμιση σε παγωτό.
1: Οι influencer κρατάνε παγωτά.
0: Βεβαίως, πολύ διαφήμιση σε παγωτό. Έχω δει.
1: Είπες ότι τώρα τελευταία ένα εικονιακό παγωτό τι είχε μέσα.
0: Αυτό ήταν, είχε κολοβακτηρίδια.
1: Είναι δηλαδή παγωτό του κόλου.
0: Ναι, δηλαδή μας φτάνουν παιδιά η θάλασσα, δεν μπορούμε να φάμε παγωτό. Βέβαια το έχουν αποσύρει.
1: Α, αφού γιατί, το φάγαμε.
0: Γιατί, τι να σου πω, γιατί γίνονται. Μάλλον κάποιο άπαθε κάτι, δεν μπορεί. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά. Όπα.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Άνοιξε το κινητό μου. Γιατί. Α, το άπαιξε το κινητό μου.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί?
0: Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά, αλλά αυτό κάποιοι. Βρέθηκαν κολοβακτηρίδια. Πολύ γνωστό παγωτό τώρα, οικογενειακό. Βρέθηκα που έχει και 3 χρώματα, 4 μέσα. Δεν ξέρω, ναι, να πιάνει.
1: Άκου.
0: Έλα.
1: Αλλά εντάξει, θέλει, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή. Γιατί το καλοκαίρι αγοράζουμε διάφορα προϊόντα τα οποία περίπτερα οι σούπερ μάρκετ τα αφήνουν πάρα πολύ στον ήλιο. Οπότε είναι θέμα. Τα προϊόντα αλλοιώνονται. Το ίδιο συμβαίνει με τα αναψυκτικά, τα ίδια συμβαίνει με τις μπύρες που πουλάνε. Δηλαδή, αν έχουν το ψυγείο τους εκεί που έχει πάρα πολύ ήλιο και δεν έχουν βάλει μία τέντα, ακόμη και τα νερά,
0: νερά
1: σου λέει, γεμίζουν κολοβακτηρίδια.
0: Ναι, και μυρίζουν, παιδί μου, το νερό. Μου έχει τύχει να μυρίσει νερό. Πώς να σου πω τώρα τι μυρίζει.
1: Χλώριο.
0: Όχι, σαν τέτοιο μύριζε.
1: Α, ωραία.
0: Και βραβευμένο νερό. Ελληνικό βραβευμένο νερό.
1: Το οποίο ήταν, το
0: φαινόταν ότι δεν, το χάνε, δεν ήταν σωστά συντηρημένο το νερό.
1: Ναι.
0: Στο
1: γι' αυτό καλύτερα να αγοράζετε παγωμένο νερό. Θα έλεγα
0: ακριβώς, εγώ. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Προγραμματιστήκατε? Πληρώσατε, προπληρώσατε για να κάνετε διακοπές? Τώρα η νέα μόδα λέει είναι όταν ένα ξενοδοχείο σου κάνει πολύ μεγάλη έκπτωση για να πας διακοπές, στο ζητάει
0: αλλιώς.
1: Από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου, σου λέει θα ξοφλήσεις όλες τις ημέρες.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
1: Πας σε ένα ξενοδοχείο,
0: ναι.
1: Σου έχει κάνει πολύ καλή τιμή.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Σου λέει με το που πατάς, δεν με πληρώσει το τέλος.
0: Α, θα με προπληρώσεις.
1: Θα με προπληρώσεις και πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα, άμα σου κάνουν πολύ καλύτερη τιμή, στα ζητάνε ρευστό. Άμα η τιμή, ας πούμε, είναι με 50% έκπτωση, με 40%
0: έκπτωση. Α, ζητάνε μετρητά.
1: Ναι. Άσετε που δίνεις την καρτούλα σου για το αμίνι μπαρ και τα τέτοια, σου μπλοκάρουν ένα ποσό και στο ξεμπλοκάρουν όποτε έχουν, όποτε έχουν τα κέφια τους.
0: Στο, τα mini bar έχουν αντιγραφεί επίσης, έτσι.
1: Έχουνε.
0: Στο mini bar οι τιμές είναι...
1: Ναι, καλύτερα να πας στο ματσουκίσα.
0: Ναι, πραγματικά καλύτερα να πας να φας παρά να πάρεις ένα κουτάκι φιστικάκι από το mini bar.
1: Το φιστικάκι, παιδιά, μου έχει τύχει να τα πληρώσω 15 ευρουλίνια τα 10 γραμμάρια.
0: Αυτό σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Αυτά. Λοιπόν, μην φύγετε, γιατί ακολουθεί μία ακόμη ώρα με πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: 2000 FM.
21: Τώρα σβήνει.
22: Θα πάρεις τις τεχνικές υπηρεσίες.
21: Θα πάρω τις μόντεμ. Πότε να περάσω να το πάρω από ένα κατάστημά σας.
22: Ναι, και δεν έχει χρέωση.
21: Αυτό θα λείπε. Αν είχε, θα τις πάρω το παλιό μόντεμ και θα τις το κάνω τόστ, θα τις το δώσω έτσι. Τάκ.
22: Εν τω μεταξύ τα παλιά τι τα θέλουνε. Πρέπει να πάρεις και το καλώδιο γιατί δεν στο δέχονται.
21: Ποιο καλώδιο. Έχω καλώδιο. Εντάξει. Τα παλιά δεν τα δέχονται. Το θέλουν για ένα κύκλωση. Μπορεί να του πάρουν διάφορα βιδάκια να φτιάξουν τα καινούρια, ξέρω εγώ.
22: Να σε ρωτήσω.
21: Εμεί ανακυκλώνουμε και το σάλιο μας ανακυκλώνουμε. Αυτό τρεις κάδους. Ναι. Αλλού τα αυτά.
22: Αλλού. Είμαστε πολύ high-tech, παιδιά. Είμαστε. Αλλά όλα πέφτουν σε ένα ρέμα. Αυτό το έχεις δει στην επαρχία. Ό,τι μαξιλάρι, ό,τι στρώμα, ό,τι αυτό.
21: Πλένω και την κονσέρβα. Την πλένω και την κονσέρβα.
22: Α, ήθελε πλημμένα.
21: Πρέπει να είναι πλημμένη η κονσέρβα, πλένω και την κονσέρβα.
22: Α, εγώ δεν την πλένω.
21: Αλλού η κονσέρβα, αλλού το τέτοιο, αλλού το αυτό. Μετά παίρνουν τα μπουκάλια, πηγαίνουν αυτά, τα χώνουν τα μπουκάλια στο μηχάνημα.
22: Σε ποιο μηχάνημα?
21: Έχει μηχάνημα κοντά στο σούπερ μάρκετ πολλά που είναι μόνο για γυαλί.
22: Α, και παίρνεις χρήμα.
21: Κάτι δεν πενταροδεκάρες παίρνεις.
22: Τους παίρνεις όμως. Κάτσε και το απλώνεις το χέρι να την πάρεις την πενταροδεκάρα. Δεν το κάνω για την πενταροδεκάρα, αλλά την περιμένω να πέσει.
21: Να πέσει κάτω θες. Κρίμα δεν είναι.
22: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θέλω για το, να πω για το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που στα 30 με 35 λεπτά που θα βρεθείτε.
21: Εκεί ψηλά.
22: Εκεί ψηλά, στο βουνό, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Ό,τι φάτε, ό,τι πιούτε και ό,τι αρπάξει η τσέπη σας. Για να δείτε, παιδιά, πού σας στέλνουμε. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonder Line εκτός διαδρομής.
6: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
6: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
12: Στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Δεν μου λες βρε γειτόνις.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
16: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
19: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Λιποθύμα τώρα. Πες ότι είμαστε στη θάλασσα.
6: Ναι.
5: Και βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα. Τι, που είναι ένα βαγωσός.
6: Θα
5: τι
6: πιάσω
5: κάνεις?
6: Μύτη.
5: Ναι.
6: Θα βουτήξω και μετά θα κάνω ότι πνίγομαι. Αλλά,
5: θα βάλεις μανταλάκι.
6: Αφού τι να κάνω.
5: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Γιοβανίδη, πρόεδρο της ΕΝΑΚ Ελληνικής, δηλαδή Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
21: Καλησπέρα από τη θάλασσα όμως, έτσι, για να εκνευρίζεστε λιγάκι.
5: Εκνευριζόμαστε πολύ, όχι λίγο.
21: Αλλά έχω διάφορα προβλήματα εδώ πέρα. Με βρέχει θάλασσα, μαυρίζω, τι άλλο να
6: πω. Πω, τι περνάτε, τι δυσκολία είναι αυτή.
5: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο επάγγελμα.
6: Το επάγγελμα, ναι, αλλά τώρα έτσι που μας το παρουσιάζει, είμαστε έτοιμοι.
21: Να μην κάνουμε έτσι μια εισαγωγή λίγο που έτσι να δημιουργήσουμε στον κόσμο την ανάγκη να τρέξει τη θάλασσα.
5: Σωστό.
6: Σωστά, σωστά.
5: Κύριε Γιοβανίδη, είναι δύσκολο το επάγγελμα που κάνετε?
21: Είναι υπεύθυνο επάγγελμα, είναι λειτουργήμα σε ένα μεγάλο ποσοστό και κυρίως αυτό που θέλει είναι τεράστια υπομονή, γιατί περιμένεις 8 ώρες πάνω στον πύργο, στην ζέστη και στην μία, ας πούμε, δράση. Για αυτό το δευτερόλεπτο που μπορεί κάποιος συνάνθρωπος να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, άρα είναι παρατηρητικότητα, πρόβλεψη και περιμένεις με την πείρα σου να ανιχνεύσεις, να δεις, να εντοπίσεις, να καταλάβεις τι κάτι δεν πάει καλά, για να μπορέσεις μετά με τη γνώση που έχεις να την εφαρμόσεις. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος είναι απίστευτα κουραστικό, απίστευτα δύσκολο, γιατί είσαι ακίνητος σε ένα πύργο, να σε κυνηγάει η ζέστη, ο ήλιος και γενικά όλη αυτή η ένταση και περιμένεις να θα γίνει κάτι. Και άλλα, άμα γίνει όμως κάτι, παίζει πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο και στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία και στην ψυχή σου, αλλά και στο ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύμβολο και ένας άνθρωπος και που κινδυνεύει, σταματά με αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε άσχημη, θα λέγαμε, κατάσταση πνιγμού.
5: Έχουμε καλούς ναυαγοσώστες στην Ελλάδα?
21: Εξελίσσεται, μεγαλώνει, αυτό βελτιώνεται. Δεν έχουμε και τις δεκαετίες της εμπειρίας που έχει, ας πούμε, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Ούτε έχουμε.
5: Η οποία όμως είναι για πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί εκεί πέρα είναι ωκεανοί.
21: Εγώ εκπαιδεύτηκα στην Αυστραλία, έχω πάει κάτω πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και σε παγκόσμιους αγώνες. Ο πρώτος Έλληνας πήγα σε παγκόσμιους αγώνες ναυαγωστικής στο Σίδνεϊ, κάτω που έχει γίνει. Δεν συγκρίνεται τώρα ο ωκεανός τώρα με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, αλλά και εδώ όμως έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι επικίνδυνα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη Βόρεια Κρήτη που έχει πολλές φορές ισχυρό κυματισμό, το Ανατολικό Πύλιο, στην Κατερίνη επάνω πολλές φορές έχουμε θαλάσσια ρεύματα, όλες τις δυτικές ακτές του Ιωνίου. Δεν είναι μεν Νότιος Αφρική, δεν είναι Αυστραλία, αλλά δεν πάμε όμως και εδώ τώρα με τις δυσκολίες μας και μάλιστα η στατιστική δείχνει ότι δεν πάμε και πίσω από πνιγμούς. Καλά είναι τα νούμερα.
5: Ναι, δυστυχώς. Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα με τα λαγόψαρα, τι γίνεται?
21: Είναι αυτό το τρελό το καινούριο πάλι, αυτό τώρα που μας ήρθε από κάτω. Περάσαν αυτά μέσα στη Μεσόγειο, μέσα από το Σουέζ. Αναπτύσσονται, θηρευτεί δεν έχουν και υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να μην μείνουν αυτά μόνο μέσα και λείψουμε και τα ψάρια και εμείς από μέσα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
5: Σωστά. Πρέπει, που σημαίνει βέβαια ότι φέτος οι ναυαγοσώστες ίσως χρειάζονται και κάποια περαιτέρω για αιμορραγίες και για αλλεργίες κλπ. Δεν είναι?
21: Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, το έχουμε, έχουμε προετοιμαστεί για το χτύπημα ενός εγκεφάλου.
5: Αλλά κέφαλι,
21: δεν σημαίνει τίποτα,
5: ναι.
21: Δεν υπάρχει, και υπάρχει τραυματισμός. Δεν είναι κάτι τρομερά επικίνδυνο, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτοιμοι είμαστε γι' αυτό, το έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δώσει οδηγίες, πήραμε τις οδηγίες του Ιερού Σταυρού, πήραμε τις οδηγίες των γιατρών. Από εκεί πέρα μετά το θέμα είναι ότι αυτό αυξάνεται. Και δεν ξέρουμε και τι εξέλιξη θα έχει τα επόμενα χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Για να μην στο τέλος γίνει αυτό που είπα χαρακτηριστικά πριν, βγούμε έξω από το νερό και εμείς και χαθούν και τα ψάρια και μείνουν μόνο αυτά μέσα.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο. Αγριευόμαστε.
21: Όλοι είμαστε τώρα. Το θέμα το ακόμα δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μεν θα κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι πρέπει να το προλάβουμε.
5: Τι πρέπει να προσέχουμε στις παραλίες, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη γνώμη σας?
21: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη ναυαγωστική κάλυψη είναι να βοηθάει ένας τον άλλον, να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί το 64% των πνιγμών δεν γίνονται σε πολυσύγχρονες παραλίες, γίνονται εκτός πολυσύγχρονες παραλίων, εκεί που κολυμπάνει ο κόσμος μόνος του. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από αυτούς που πνίγονται το 69% είναι μόνο Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί. Έχουμε και μικρά παιδιά, αλλά εκείνο το ανησυχητικό. Το 80% των πνιγμών είναι σε άτομα πάνω από 60 χρονών. Όλα αυτά που λέω είναι τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέσα στο παρατηρητήριο ατυχημάτων. Και μας δίνει μια καθαρή εικόνα το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες μας, που οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρώτον πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλον. Έχουμε το φαινόμενο, ας πούμε, μαμάδες το καλοκαίρι να αποσπάται η προσοχή στο κινητό τηλέφωνο και τα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση ενός μεγάλου. Αυτό είναι εγκληματικό πια, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Μικρό παιδί και θάλασσα σημαίνει δεν υπάρχει ούτε λεπτό που δεν το παρατηρώ. Τελείως. Είναι δεδομένο. Τώρα ότι δεν παίρνουμε φαγωμένοι στο νερό, ότι δεν παίρνουμε κουρασμένοι, δεν παίρνουμε την υπήρη αλκοόλ, τα λέμε κάθε χρόνο, παραβιάζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
5: Από την άλλη, και οι ηλικιωμένοι θέλουν τη φροντίδα των πιο νεαρών μελών της.
21: Θα πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες.
5: Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν και κολυμπάνε και βαθιά.
21: Δεν δεν κολυμπάνε βαθιά, πάνε πρωί που δεν υπάρχει ναυαγωστός της. Απομακρύνονται, πάνε μόνοι τους. Νομίζουν ότι έχουν τη ρόμη και τη δύναμη και την δυνατότητα που είχαν σε πιο μικρές ηλικίες. Είναι τιμή και δόξα να γεράσεις, αλλά δεν είσαι αυτό που ήσουν. Πρέπει να κολυμπάνε πάντα επί την επίβλεψη κάποιου άλλου. Να υπολογίσει ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φυσιοπαθολογικές διαταραχές, που σημαίνει ότι ο πνιγμός συνήθως έπεται, δηλαδή προηγείται κάτι άλλο. Και ο πνιγμός μετά ακολουθεί, γιατί δεν έχουν ούτε και την φυσική κατάσταση, αλλά παθαίνουν κράμπες, έχουν τα προβλήματα τα ιατρικά που κουβαλάει ο καθένας, τα καρδιακά και οτιδήποτε άλλο. Αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς, είναι πάρα πολύ πνιγμούς ηλικιωμένους ανθρώπους, μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι τραγικό το νούμερο.
0: Ναι, και πηγαίνουν, δηλαδή, αυτό που λέτε παίζει ρόλο. Πηγαίνουν πολύ νωρίς, γιατί δεν αντέχουν τον ήλιο, βέβαια, γι' αυτό ναι. Πηγαίνουν.
21: Εκεί θα πρέπει λίγο αυτό να το δει, ας πούμε, πολιτεία. Εγώ, ας πούμε, είχα προτείνει να, σε κάθε δήμο να ένας πύργος, αυτός που είναι σε πιο, θα λέγαμε, κοντινή περιοχή, σε μια μεγάλη πόλη, Κωμόπολη, σε επαρχία, να ξεκινάει 8-8. Δηλαδή να ξεκινάει 8 το πρωί και να ξέρουν, ας πούμε, ηλικιωμένοι ότι στην Κεφαλονιά, στην τάδε περιοχή, στην Αργοστόλη, στη Σαντορίνη, στην Περίσσα, στην Τίνο, στον Άγιο Φωκά, ένας πύργος είναι για τους ηλικιωμένους το 8 το πρωί. Μια πρόταση που κάνω, ώστε τουλάχιστον να αρχίσουμε να βοηθάμε και λίγο και τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι όντως πραγματικά πάνε πρωί για μπάνιο και δεν υπάρχει να βγει. Βαγωστές πάνε 10 με 6. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ευέλικτο ωράριο να βαγωστεί. Όταν το 16 παντού το ίδιο είναι λίγο απαγιωμένο.
0: Ναι. Πολλοί βέβαια κάνουν νέα παιδιά.
21: Εγώ είμαι Σαντορίνη αυτή. Η Σαντορίνη είναι τεράστιο νησί. Παγκόσμιο προορισμό. Δεν μπορεί να το έχει μόνο 4 μήνες. Πρέπει να το επεκτείνει η Μύκονος ή την Κρήτη. Τα τεκτείνει αυτά. Ενώ τα κακομέρια στην πάλα, τότε την έχει τα με 4 μήνες να βαγωσώσει. Το κόστος είναι τεράστιο χωρίς λόγο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε ζώνες, ώστε να μπορούμε και σε ημερήσιες ώρες, δηλαδή και το πρωί να επεκτείνουμε το οκτάρο, το πάμε παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πιο και χρονική πλέον διάρκεια, για να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις μέρες. Μέσα το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Έχουμε καλή εικόνα τι ώρες γίνεται η πνιγμή, έχουμε πολύ καλή εικόνα ηλικίες, έχουμε μήνες. Έχουμε καλή εικόνα, γιατί 5 χρόνια τώρα τα παρακολουθούμε τα στατιστικά και νομίζω ότι αν καθίσουν κάτω άνθρωποι που ξέρουν, ξέρω τι λέω τώρα, άνθρωποι που ξέρουν και ξέρουν να ξέρουν αυτά που ξέρουν, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετικότερα αποτελέσματα. Βελτιώνοντα συνέχεια την κατάσταση. Γιατί υπάρχει δεύτερη αιτία θανάτου από πνιγμό, ο πνιγμός, δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που είναι απλό. Αφορά όλους μας. Είναι πολλά μεγάλα τα νούμερα. Δηλαδή το 350 τελευταία πενταετία κάθε χρόνο μέσο όρο, 355 με την ακρίβεια. Δεν είναι μικρό νούμερο τώρα.
5: Οι περισσότερες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες, γιατί βλέπουμε. Εντάξει, και πολλές χωρίς. Ναι, είναι υποχρεωτικό.
21: Η υποχρεωτικότητα είναι, η παραλία που μας έδωσε και μία μέρα 300 άτομα. Ο παράλληλος Δήμος υποχρεωμένος από πρώτη ενός 30% να βάλει ναυαγοσώστες. Από εκεί πέρα μετά πέρυσι αυτός ένα ποσοστό 97% κάλυψη το πετύχαμε όχι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προς τη μέση περίπου και μετά. Είναι και δύσκολο να βρει και ένα ναυαγωσώστη τώρα στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι φοιτητές περισσότεροι στις σχολές τους. Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και από τους τοπικούς δήμους και από τις σχολές ναυαγωστικής. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα να οργανωθεί όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, με τεράστιες δυσκολίες που έχει. Από εκεί πέρα μετά να ασχοληθούν σχετικοί. Το ξαναλέω πάλι αυτό το λόγο που το λέω. Αν ασχοληθούν σχετικοί, θα το φέρουμε σε καλύτερη, θα λέγαμε, μοίρα κάθε χρόνο.
5: Τα νέα παιδιά. Δείχνουν προτίμηση σε μια τέτοια ειδικότητα.
21: Κοιτάξτε, οι ναυαγωστικές είναι μεν τώρα. Εγώ τη σχολή την ενάκτη μου έχω την ηλικία που ξεκινάει 30 χρόνια. Δεν πάω από ότι είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, ούτε και κάτι πάρα πολύ παλιό. Τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα, το οποίο τους προσδίδει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι μαθαίνουν οι ίδιοι πολύ καλά διάσωση και πρώτες βοήθειες, το οποίο για όλη τη ζωή τους είναι πολύτες χρήσιμοι σε όλη την κοινωνία και σε όλο το κοινωνικό εύρος. Δεύτερον, η δυνατότητα του να σώσει έναν άνθρωπο και η ευκαιρία που σου δίνεται μέσα από εκεί σου αλλάζει την όλη σου διάθεση σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τέτοιους πολίτες γύρω μας. Και το τρίτο είναι ότι αξιοποιείται πάρα πολύ μετά στα μεταπτυχιακά, μετά στην επαγγελματικό σου χώρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας διασώστης, έχοντας κάποια χρόνια μια εμπειρία, ακόμα και άσχετο επάγγελμα να κάνει προς αυτά που συνήθως είναι η. Κοντινά στον ναυαγωσώστη, προτιμιέται και.
0: Ναι, είναι καλό στο βιογραφικό σου, ναι. Οι απολαβές είναι.
21: Καλές αποδοές, καλές αποδοές. Παίρνουν αρκετά καλά λεφτά.
8: 2000 FM.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα.
1: και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Ζήκω!
22: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
22: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
22: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
22: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
22: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
22: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
22: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Είναι πολυεπίπεδο το κέρδος. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά φυλάμε μια παραλία. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα θετικά. Απλά πρέπει να μπει αυτή η κουλτούρα, η παιδεία. Εδώ θα έχουμε φτάσει. Μιλάμε τώρα ότι η Ελλάδα θεωρεί παράδοση ότι ένα παιδί για να μάθει μπάνιο φοράει μπρατσάκια και τον έχουμε 10 χρόνια ακόμα μπρατσάκια. Και είπα τι να μιλάμε τώρα. Για... θέλουμε το ξύλο. Θέλουμε δηλαδή να καθίσουμε κάτω και να αντιληφθούμε ότι η θάλασσα είναι σε 2 ώρες ακόμα και από το πιο μακρινό, το πιο ορεινό χωριό. Δεν μπορεί να μην έχει τα Ελληνόπουλα να ξέρουν μπάνιο. Το 60% δεν ξέρει μπάνιο.
0: Σοβαρά.
21: Το 60% των Ελλήνων, η θαλασσινή τουριστική χώρα, αυτή η χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με 3.000 εσέ και βραχονησίες, είμαστε πιο άσχετοι στο μπάνιο στην Ευρώπη. Και όταν λέω μπάνιο, αν παρεξηγηθώ, ενώ να μπορεί να κολυμπήσει κάποιος 50 μέτρα, μπορείς να πιαστεί το αριστερό και το δεξιό από κάτω. Ξέρετε τι κάνουν το καλοκαίρι, ηλιοθεραπεία κάνουν και απλά βρέχονται.
0: Γι' αυτό μόλις συγκλονίζει
21: το καλοκαίρι, εξαφανίζονται όλες τις παραλίες. Δεν κολυμπάνε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάρα πολύ σκόρπι.
0: Είναι επάγγελμα της σεζόν το
21: εποχικό.
0: Είναι...
21: εποχικό.
0: Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα στο να μην πηγαίνουν νέα παιδιά σε αυτό το επάγγελμα.
21: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που δουλεύουν στον τουρισμό τι είναι τώρα.
0: Σωστό.
21: 1.200.000 Έλληνες που είμαστε στον τουρισμό, τι κάνουν δηλαδή πολύ. Μόνο δηλαδή.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό.
21: Υπάρχει και αυτό η δυνατότητα. Πάμε παιδιά που πηγαίνουν σε κλειστά κολυμπητήρια, σε φέρετρα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία που έχουν εκεί πέρα, ή κατεβαίνουν σε χώρες πιο ζεστές κάτω. Αλλά μικρό το ποσοστό. Μικρό το ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι εδώ.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τη σχολή σας, να πάρει πληροφορίες και να φοιτήσει.
21: Καλό είναι να το διαφημίζουν τα νέα τα παιδιά γίνουν αγωσώστες. Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία 30 χρόνια. Στο site Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία. Μπαίνει μέσα. Παίρνει όλες τις πληροφορίες, είναι όλα φιλικά.
0: Η φίτηση κρατάει πόσο καιρό?
21: Κοιτάξτε, εμείς τους βάζουμε 3 εβδομάδες μίνιμουμ. Αλλά άμα δεν είναι έτοιμος, τον κρατάμε, έχουμε κρατήσει παιδί και 3 μήνες. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Από την άποψη ότι μετά θα γίνει συνάδελφος, θα δουλέψει για μας. Παίρνει σε έναν άνθρωπο, δεν το πούμε, το ξέρω λίγο. Δεν υπάρχουν σε αυτά. Και μάλιστα θα μάθει και ταχύπλο, θα τον περάσουμε σχολή ταχύπλο, θα μάθει πρώτες βοήθειες, θα πιστοποιηθεί πρώτες βοήθειες, θα μάθει απεινιδωτή, θα μάθει για τα τραύματα, θα μάθει την νομοθεσία και πάνω απ' όλα θα μάθει τη στρατηγική. Ξέρετε, ο ναυαγωσός έχει μια στρατηγική που κάνει την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι ότι πάμε έτσι μέσα, τον πιάνουμε τα μαλλιά του πνιγμένα, αυτό που λέει ο κόσμος, ή ότι πάμε μέσα και τον τσουβαλιάζουμε, φέρνουμε έξω. Έχει στρατηγική το πώς μπαίνουμε μέσα. Και ξέρετε, τώρα έχουμε πλέον απεινιδωτή σε κάθε πύργο με τον νέο νομοθεσία. Έχουμε jet ski στη διάθεσή μας που δεν είχαμε. Έχουμε σε κάθε δήμο περιπολικά σκάφη που δεν είχαμε. Έχουμε VHF που δεν είχαμε. Που μιλάμε μεταξύ μας, που επικοινωνούμε μεταξύ μας, που ας πούμε πως θα ακριβώς στον πύργο και 5 και 10 στα 200 μέτρα να έρθει το περιπολικό, να έρθει, έχουμε από πίσω αυτοκίνητα περιπολού. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
0: Εάν δούμε ότι κάποιος κινδυνεύει στην παραλία και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες βασικές οδηγίες?
22: Και δεν υπάρχει ναυαγωσώστης, έτσι?
21: Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν ΕΝΑΚ αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα το σώσει αν δεν είσαι ναυαγωσώστης, θα πνιγείς και εσύ. Στατιστική λέει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς. Τώρα, επειδή μπορούμε.
0: Λέει ότι
21: σώσουμε,
0: κάπου πρέπει να στηρίζεσαι και εσύ, γιατί σε τραβάει συνήθως από τα μαλλιά.
21: Ναι, δεν γίνεται εύκολα τώρα να κάνεις διάσαμα, δεν ξέρεις. Αλλά οτιδήποτε επιπλέει στο νερό το οποίο μπορεί να είναι δίπλα μας ένα μπιτόνι, μπορεί να είναι μια σανίδα του Windsurf, μπορεί να είναι ένα κανό, μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι γύρω μας, μπορεί να κολυμπήσουμε, να του το δώσουμε χωρίς να πλησιάσουμε κοντά του, γιατί αυτός που πνίγει στην πραγματικότητα θέλει κάτι να πιαστεί, θέλει να μείνει στην επιφάνεια, γι' αυτό σε πνίγει. Και αυτό κάνει και ο ναυαγός, τι κάνει ο ναυαγός, με το rescue can πάει, το σωσίβιο πηγαίνει, με το τζετσκι πηγαίνει, με το σλέντι που έχει από πίσω ένα σαν σωσιβιάκι που έχει ένα μικρό φωσκωτό που έχουμε σαν τσάπ, εμείς το λέμε σλέντι. Ξέρετε τι κάνει και ο ναυαγός, αυτό κάνει, προσπαθεί να κρατήσει την επιφάνεια πάνω, αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Έχουμε δει διασώσεις που γίνονται με προέκταση του χεριού, δηλαδή ο άλλος έπεσε στο νερό μέσα, είτε σε μια πισίνα κάτι άλλο και έσπασε ένα κλαδί, άλλος πέταξε ένα σκοινί, τον τράβηξε προς τα έξω ή προέκτηνε το χέρι του με τη ζώνη του ακόμα, παντελόνι, αν είναι κοντινή απόσταση. Αλλιώς του πλησιάζουμε και του δίνουμε κάτι που επιπλέει στο νερό. Πιαστεί. Αν υπάρχει φυσικά. Αν δεν υπάρχει, εκεί πέρα μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Αν το καταφέρουμε και αυτός ο άνθρωπος βγει στην ξηρά και έχει πιει νερό.
21: Εδώ θέξατε ένα τρομερό κεφάλαιο, το οποίο είναι ίσως τα πιο σπουδαία, ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μαθήματα από των βοηθειών και να ξέρουμε κάρπα. Την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, σε αγγλικά CPR. Δεν επιτρέπεται τώρα για μένα, ναι, σαν Νίκος Γιοβανίδης, θέλω να το κάνω τη σκοπό ζωής με αυτό, ένας που τελειώνει το Λύκειο, Έλληνας, αυριανός πολίτης, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο, να έχει τελειώσει από το Λύκειο και να ξέρει κάρπα. Δηλαδή, ξέρετε ότι από τη στιγμή που σταματάει η καρδιά του ανθρώπου, για οποιοδήποτε λόγο, ανακοπία, έμφραγματα πάντα, πνιγμός, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, υποθερμία, τα πάντα προκαλούν αυτά. Στα 4 λεπτά που μένει χωρίς οξυγόνο, ο εγκέφαλος δεν παθαίνει τίποτα, στα 10 λεπτά πεθαίνουμε. Δηλαδή σε 4 λεπτά δεν προλαβαίνει να πλησιάσει κανένας παρά μόνο ο πιο κοντινός συνάνθρωπος. Πρέπει να γίνει η κάρπα εθνικός, θα λέγαμε, σκοπός όταν ενηλικιώνεται ένα παιδί. Να ξέρουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί στις 700.000 καρδιακές ανακοπές που κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 5% πηγαίνει σπίτι του πίσω. Το άλλο 95% πεθαίνει. Και αυτό είναι γιατί απλά δεν ξέρουμε αυτό τον κανόνα το 0410, ότι 4 λεπτά, 4 λεπτά αρχίζει να καίγεται ο εγκέφαλος. Και στα 10 λεπτά υπάρχει το θάνατος. Αν τον προλάβω σε ανάμεσα 4 με 10 λεπτά, έχει αναπηρίες. Συγκλονιστικό, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει 4 λεπτά. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Εκεί ξεκινάμε και εμείς την εκπαίδευση των ναυάγων σωστών. Τους λένε τον κανόνα 0410. Και όταν συνειδητοποιεί τα 4 λεπτά, άρα τώρα κατάλαβε τι θέλουμε τετική, τώρα καταλαβαίνει τι θέλουμε πατραχοπέδρα, γιατί θέλουμε εκπαίδευση, γιατί θέλουμε προπόνηση, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υποδομή, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
21: Κανένας πληγμός. Και να μιλάμε μόνο για τα ωραία. Για τα ωραία κορμιάκια, για την ωραία παραλία που έχει η χώρα μας, που πραγματικά είναι τις ωραίτες χώρες του κόσμου και τις ωραίτες παραλίες του κόσμου.
2: Ευχαριστούμε.
21: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Mercedes-Benz.

0: κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αχ, τι ωραίο σου να παγωσώσει, τι ωραία, τι ρομαντικά τα έλεγε. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
11: Θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά αυτά την υπογεννητικότητα.
10: Δεν βλέπω να ξυπνάει το τέρας μέσα μας. Λοιπόν,
11: με εμάς το τέρας, το δικό μας κοιμήθηκε, πάει, πάμε για άλλα τέρατα.
10: Λοιπόν, θέλω να πω ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ωραιότερο από το να βάφεσαι, φτιάξε το μόνο σου μέσα στο αυτοκίνητο.
11: Ωραιότερο, το
10: τι
11: καλοκαίρι.
10: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
11: Τι κάνω μόνη μου μπρος το τιμόνι μου.
10: Λοιπόν, έβαζα γραμμή. Λέω, παιδιά, αν οι κάμερες γράφουν και το make-up που κάνουμε στο αυτοκίνητο, τότε όλες είμαστε για μέσα. Θα ξεπερνάμε και τα αλκοόλια.
11: Αυτό δεν το έχουν βάλει πλάκα-πλάκα στο κόμμα.
10: Ναι, έβαζα μολύβι και εκείνη την ώρα κόντευα να πέσω μπροστά στον μπροστινό. Δηλαδή, τελευταία στιγμή άρχισε να σφυρίζει το αυτοκίνητο.
11: Εγώ βγάζω φρύδι. Έχω την πιπάκι μες στα μάξι.
10: Ωραίο.
11: Βγάζω φίδι και καμιά τρίχα από το πηγούνι που...
10: Εκεί από το καθρεφτάκι. Ναι, γιατί πρόσεξε, γιατί έρχεσαι κοντά με το καθρεφτάκι.
11: Ναι, ναι.
10: Είναι το τέτα τέτ με τον καθρέφτη. Αυτός και... ο καθρέφτης του αυτοκινήτου λέει πάντα την αλήθεια.
11: Και έχω προσέξει κάτι, ρε παιδιά. Όταν θέλω να βγάλω το φρύδι με το τσιμπιδάκι, ανάβει πράσινο φανάρι.
10: Α, ναι, τι?
11: Όταν δεν έχω να κάνω κάτι, και εκείνο το κόκκινο φανάρι, ρε παιδάκι μου, είναι ατελείωτο. Μόλις πάω να βγάλω εγώ το τσιμπιδάκι, ξαφνικά είναι βρετ και περνάει η κίνηση.
10: Πάντως να σου πω, το ωραιότερο μποτέ δεν είναι αυτό του αυτοκινήτου. Το ωραιότερο μποτέ είναι μποτέ που γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Και ναι, είναι και τέλειο. Γιατί κοιτάς τον εαυτό σου πολύ κοντά, οπότε δεν κάνεις λάθη, ας πούμε, στο σπίτι σου. Είναι ο καθρέφτης πιο μακριά και έχει να κάνει με το φωτισμό κλπ. Ενώ στο αυτοκίνητο, παιδιά, φαίνονται όλα.
11: Εγώ δεν μπορώ, δεν βλέπω κοντά εγώ.
10: Τι?
11: Εγώ δεν βλέπω κοντά, δεν με βολεύει το αυτοκίνητο πια.
10: Α, δεν σε βολεύει.
11: Όχι, καταρχήν υπάρχει...
10: Να βάλεις αυτούς τους μεγάλους καθρέφτες που έχουν.
11: Δεν θα το ξεχάσω. Έχεις δει που έχει βγει γυαλί για πρεσβείοπες για να βγάζουν το μουστάκι. Το
10: τι?
11: Μουστάκι, λέω. Το φρύδι.
10: Πλάκα κάνεις.
11: Είναι γυαλί.
10: Πλάκα με κάνεις.
11: Το οποίο είναι γυαλί. Όπου κατεβάζεις το ένα τζαμάκι για να μπορείς να βγάλεις το φρύδι και βλέπεις με το άλλο μάτι. Και μετά, αλήθεια, το έχω δει, καλή, θέλω να το πάρω κιόλας. Και μετά ανεβάζεις το τζαμάκι και για να κάνεις το δεξί φρύδι κατεβάζεις. Το αριστερό φρύδι κατεβάζεις το τζαμάκι το αριστερό να μπορείς να πιάσεις το φρύδι και με το δεξί πατομπούκαλο βλέπεις τι κάνεις.
10: Αυτά είναι.
11: Μιλάμε για τεχνολογία. Τεχνολόγια!
10: Ναι, και έχει και άλλο τέτοιο τσιμπιδάκι που βγάζει στα φρύδια, το οποίο έχει και φωτάκι.
11: Α, το έχω δει και αυτό.
10: Ε?
11: Ναι, καλό.
10: Αχ,
11: και αυτό.
10: Παιδιά, πόσο ωραία είναι τα γκατζετάκια ποτέ.
11: Ωραία είναι.
10: Έχει δει,
11: ναι,
10: τώρα
11: τα
10: γκατζετάκια.
11: Έχει
10: ανακαλύψει τίποτα?
11: Όχι.
10: Τίποτα.
11: Όχι, με τα παλιά. Εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα, παίρνω κάθε φορά που τελειώνουν και τελειώνω.
10: Ναι.
11: Δεν πειραματίζομαι.
10: Αχ, μ' αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά, να πειραματίζομαι με αρώματα, με κρεμικά.
11: Με κρεμικά,
10: με τσαντάκια. Τι?
11: Στο κορμί, εγώ βάζω υποαλλεργικό. Ό,τι βάλω, μετρώ, με μετά θέλω να ξυστώ στους τοίχους.
10: Και στο πρόσωπο?
11: Στο πρόσωπο βάζω μία κρέμα συγκεκριμένη.
10: Α. Δεν πηγαίνεις στα μαγαζιά να λες δώστε μου και αυτό, δώστε μου και αυτό,
11: καθόλου.
10: Δώστε μου δείγματάκια. Έχω φίλες που βγάζουν όλη τη σεζόν με δείγματάκια. Δώστε μου εδώ, δώστε μου εκεί, δώστε μου εκεί.
11: Ναι. Τα δείγματα έχουν και πολύ καλό προϊόν συνήθως. Το καλύτερο προϊόν. Για να
10: βγάζει. Γιατί το άλλο τι έχει, μπακατέλα.
11: Εντάξει, το κορυφαίο πια είναι το αφρός. Για να πάρεις το προϊόν.
10: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, δοκίμασα να κάνω μόνη μου σελφτάν.
10: Και
11: έγινε σαν δαλματίας.
10: Τι έπαθες?
11: Πήρα τη σελφτάν την κρέμα.

0: Μα έχει και άλλο και σπρέι. Αλλά πρέπει να είσαι γυμνή και με τα χέρια πάνω.
1: Τι να κάνω σπρέι, παιδί μου. Τι, όχι, ούτε κρέμα. Είναι σαν αφρός είναι. Σαν αφρός, σαν οβοντόπαστα βγαίνει από το γάλι.
0: Και πόση
1: και
0: ώρα.
1: Και θέλει ειδικό γάντι.
0: Γιατί το πασαλίβει.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι.
1: Θέλει, λοιπόν,
0: και πώς στην πλάτη τι κάνεις.
1: Μένεις με το βρακί και το σουτιέν. Στην πλάτη, άμα έχεις κανέναν άνθρωπο να στο κάνει. Λοιπόν, και αρχίζει, παίρνεις, ρίχνεις πάνω στο χέρι, παίρνεις το γάντι. Το γάντι αυτό δεν έχει δάχτυλα, είναι ένα γάντι σκέτο. Σαν τη μαγειρική. Αλλά είναι ειδικό γι' αυτό. Και αρχίζεις και τρίβεις. Τρίβεις.
0: Συγγνώμη, τρίβεις. Δια του τρυψίματος γίνεται.
1: Ναι, τρίβεις, τρίβεις.
0: Μπογιά δεν έχει αυτό.
1: Έχει κάτι, έχει ένα χρώμα, αλλά σαν ένα χένα. Τρίβεις, βάζεις παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Μετά κάθεσαι με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια.
0: Ωραία.
1: Κάνα ναι. Δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Κάνα δεκάλεπτο. Και περιμένεις ανάλογα πόσο θες να μαυρίσεις. Αν θες να γίνεις δηλαδή καρεμπέ, πας σε 7 ώρες. Αν θέλεις να είναι πιο χαλαρό, σε ένα τριωράκι κάνεις ένα μπάνιο. Με το μπάνιο σφραγίζεται αυτό. Κάνεις μπάνιο για να το σφραγίσεις. Και δεν ξεβάφει μετά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και με το δεύτερο και τρίτο μπάνιο αρχίζει σιγά σιγά.
0: Εγώ είχα μία φίλη καταρχάς που είχαν περάσει λίγες ώρες και έβαλε κάλτσες και έγινε το πόδι εκτός της κάλτσες. Κρύωνε.
1: Πρέπει να κάνεις μπάνιο.
0: Δεν ξέρω, ναι. Τι μπάνιο. Υπάρχουν διάφορα νομίζω.
1: Α, με το συγκεκριμένο να κάνεις μπάνιο και μετά δεν βγαίνεις σε κανένα ρούχο τίποτα πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μετά πώς φεύγει αυτό.
1: Σιγά σιγά με τα μπάνια. Άμα πλένεσαι συχνά, οπότε πρέπει άμα θέλω να κρατήσεις.
0: Να μην πλένεις. Να ξέρουμε αν είναι βρωμιάρα ή άλλη. Άμα δείτε πολύ μαυρισμένη την άλλη, παιδιά είναι μπουκλή.
1: Αν είναι πολύ μαυρισμένη, παιδιά, έχετε κάνει μπάνια μια εβδομάδα για να μην χάσει το μαύρισμα. Έχει δηλαδή και μπίχλα. Και με την μπίχλα γίνεσαι και πιο σκουρό.
0: Είναι δυνατό. Είναι δυνατό να λες.
1: Και βάζεις και στη μούρη.
0: Α, ούτε τσίπλα.
1: Και γίνεσαι
0: τσίπλα με το σάλιο. Και είσαι, έτσι, ίσα, ίσα.
1: Με τη μούρη γίνεσαι κουκλάκι. Μια φίλη μου είχε βάλει τη μούρη.
0: Και
1: με την έπλαινε τη μούρη. Έπαιρνε το σώμα της, μπορεί, βάζει τη μούρη. Και κάποιοι την έπλαινε. Βγάζει τα δόντια της. Είχε κάνει ένα.
0: Τη γύρω από το στόμα. Επειδή έπλαινε τα δόντια. Τι είχε φύγει.
1: Ναι, είχε φύγει σε εκείνο το κομμάτι και τα έλεγα αυτό που είναι το άσπρο γύρω από το στόμα. Τι είναι, τι έλεγα, ρε. Μου λέει, άσε μου, λέει, έχω πάσο σε φτάνει, μου λέει, δεν πλένω τη μούρη μου, αλλά πλένω το δόντι. Είμαστε μου λες πάντοτε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
1: Αλλά είναι ωραίο.
0: Εγώ είμαι άσπρη και δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Είναι ωραίο.
0: Μου λένε,
1: πάντως,
0: αν δεν βγεις μαυρισμένη, δεν είσαι ωραία.
1: Είναι πάντως,
0: αυτό, γιατί.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, πάντως είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Είναι πολύ ωραία λύση και με αυτό το γάντι γίνεται πολύ. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου, πολύ ωραία δουλειά. Έχεις πάρει ένα ωραίο χρωματάκι, νορμάλ, σαν να έχεις αρπάξει. Δεν λέμε τώρα να γίνεις με καρεμπέ. Λοιπόν, έχεις αρπάξει και γίνονται πιο ωραία τα ρούχα, δεν έχεις ανάγκη καλά ότι θα καθόμουν ούτως ή άλλως. Στον ήλιο δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και φυτικό αυτό, έτσι. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στο δέρμα, δεν είναι αντιαλλεργικά. Είναι πολύ ωραίες μάρκες μερικά. Και είναι και οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εγώ δεν το πήγα πολύ καλά.
0: Τι σου τύχε.
1: Δεν είναι, ήμουν στα μπουκάλια.
0: Εσύ μαυρίζεις εύκολα, μωρέ. Βγαίνει εκεί στον μπαλκόνι.
1: Μαυρίζω εύκολα, λέμε. Όχι, γιατί άμα γδυθώ είμαι άσπρη. Η γάμπα μου είναι άσπρη.
0: Άκου. Μπορείς να βγαίνει.
1: Να βάλω μόνο τις γάμπες μου, σκέφτομαι.
0: Να βγει στον μπαλκόνι σου και να κάνει ηλιοθεραπεία.
1: Δεν θέλω να δω, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο ήλιος, δεν αντέχω εγώ τον ήλιο.
0: Ωραία. Μείνε τότε όπως είσαι. Δεν είσαι πολύ άσπρη.
1: Ή μπορεί να κάνω μόνο στις γάμπες μου, από το γόνατο και κάτω.
0: Και να έχει μαυρίσει το μισό σώμα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Άμα φοράω μια φουστίτσα, ας πούμε, ή μια βερμούδα.
0: Και τα μπράτσα.
1: Και τα μπράτσα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τα μπράτσα μου είναι μια χαρά.
0: Έχει του φορτηγατζή το μαύρισμα.
1: Τα μπράτσα μου είναι μια χαρά.
0: Θυμάστε, παιδιά, παλιά που φορούσαν τίσερτ οι άντρε.
1: Ναι.
0: Αιδία, έτσι.
1: Τώρα γιατί δεν γίνεται αυτό που το έχουμε δει, δεν ξέρω. Περίεργο. Στου αθλητέ καμιά φορά το βλέπει. Φοράνε κοντομάνικα.
0: Ναι. Και επίση το ένα χέρι μα πάντα είναι πιο μαυρισμένο.
1: Ναι, το αυτό του ταξιτζή που λέμε.
0: Ακριβώ. Και ναι, αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μην άγχεστε, παιδιά, για το χρώμα. Μιλάμε, εγώ βγαίνω γαλακτώδης έξω και είμαι μια χαρά.
1: Ναι,
0: και όλοι μου λένε γιατί το ποδαράκι είναι άσπρο και λοιπά. Άσε με, μωρέ, με όλα αυτά τα δερματικά που υπάρχουν. Παιδιά, υπάρχουν πολύ δερματολογικά προβλήματα,
1: ναι, ισχύει,
0: τώρα
1: ισχύει.
0: Με τον ήλιο.
1: Ισχύει.
0: Εντάξει, μπορείς να κάθεσαι μισή ώρα, ρε παιδί μου, μισή ώρα αν βάλεις αντιλιακό και λοιπά. Απλά σπάει ασπρίλα και σε μια χαρά.
1: Πρωί.
0: Ναι, θα πηγαίνω σαν τα παπούτια στις 5 το πρωί.
1: 9 παιδί μου, 9 η ώρα.
0: Τότε πώς θα σπάσει η ασπρίλα.
1: Σπάει 9 η ώρα.
0: Α, σπάει.
1: Βεβαίως, αλλά δεν καίγεσαι. Όπως και σπάει και μετά τις 6.30-7. Που ο ήλιος δεν σε καίει. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω εγώ στον ήλιο Ούτε τότε, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Ναι, σε κουράζει, ε.
1: Ναι, με κουράζει πάρα πολύ. Κατάσταση 7 η ώρα.
0: Είσαι αντίθασο νιάτο όμως.
1: Είμαι,
0: έτσι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Εσύ και την Ατάρνε.
1: Εντελώς.
0: Αυτό ήταν. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα υπέροχο, όμορφο Σαββατοκύριακο να ξεσαλώσετε. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστόν.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

that's a man, babe.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Lipton Ice Tea Lemoni ή Ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω
11: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Πάμε.
21: Θα πάμε στα γνωστά.
22: Θα πάμε στο δικό μας.
21: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
22: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
21: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
22: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
21: Εκεί θα πάμε.
22: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
21: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
22: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
24: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
24: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
24: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
24: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2.000

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
14: Έχω
15: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
19: Πανουράκης. Tell me why tonight
20: I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Σε
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
28: 2000 FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Στέφανε.
6: Ναι.
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε.
14: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε.
14: Μπα, όχι.
6: Πού θα πας?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω του 2000fm.samus@gmail.com και φυσικά τα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 678, και σας απαντά ο Δημήτρης Ταμβακλής. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πότε πέρασε η εβδομάδα, ούτε που το καταλάβαμε. Κοιτάει ο Δημήτρης να... Παρασκευή είναι, Δημήτρη. Εσύ κοιτάς αν γιορτάζουμε τίποτα. 10 Ιουλίου. Εκτός από τα γενέθλια μίας φίλης μου, της Δήμητρας, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο σήμερα. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Σήμερα, σίγουρα η Παρασκευή πάντα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Γιατί έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αν και θα είναι θερμό, αλλά πιο θερμή θα είναι η επόμενη εβδομάδα, που θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος και στους 37-38 βαθμούς. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, είναι επικίνδυνα τα πράγματα κάθε φορά, πάντα, δεν θα πούμε και στο 2 να είμαστε, είναι επικίνδυνη πάντα η κατάσταση για πρόκληση πυρκαγιάς. Βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί από μια οξυγονοκόλληση, το οτιδήποτε. Είδαμε τι έγινε και στην Ελευσίνα, στο εργοστάσιο, στον Ασπρόπυργο. Γενικότερα δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο που να μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, άρα κατ' επέκταση και φωτιά. Και αν πάμε για να ψήσουμε Σαββατοκύριακο τώρα στην εξοχή, πάρα πολύ καλά βεβαιωνόμαστε ότι έχει σβήσει η φωτιά, γιατί η φωτιά σιγοκαίει και μπορεί και μετά από κάποιες ώρες να προκαλέσει κάποιο, έτσι, σπινθήρα, οτιδήποτε, και να γίνει αναζωπήρωση. Εμείς βέβαια έχουμε μια πυροσβεστική υπηρεσία, 14η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πανέτοιμους όλοι στην Ήπεθρο, προκειμένου να κάνουν περιπολίες και να μην υπάρξει το οτιδήποτε, ή εάν υπάρξει να σβήσει εν τη γενέση της η όποια φωτιά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Έχουμε τις 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Πήγε στην Κρήτη, λέει, να κρυφτεί μετά την επίθεση στην η νεαρή, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. 2 λοιπόν από τους 3 συλληφθέντες, ο 29χρονος και οι 26χρονοι, φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο, τουλάχιστον στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία, στην οποία διαμένει η οικογένεια Νέστορα, και ερευνάται αν είχαν επίσης εμπλοκή στις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια, θυμόσαστε, των 2 άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατασκοπεύσουν εκεί στο σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση. Η αξιωματική της αντιτρομοκρατικής είναι σίγουρη ότι τα 2 αυτά άτομα συμμετείχαν στην επίθεση κατά της Νέστορα και πιθανότητα και στις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί η έκθεση ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού. Είναι δεμένη, λένε, η αστυνομική ειδικογραφία. Πάντα βέβαια πρέπει να ελέγχεται αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν είναι καλά δεμένη η υπόθεση και μπάζει από κάπου, δεν έχεις το αποτέλεσμα που θες, δηλαδή να τιμωρηθεί ο πραγματικός ένοχος. Να διαβάσω μια είδηση που πραγματικά, αν τη διαβάσουμε, όταν την ακούσετε τώρα, θα λέτε «Παναγία μου, να μην ήμουν σε αυτή την πτήση». Σκηνές λοιπόν πανικού σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν ενώ ήταν στον αέρα έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους. Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν στο σημείο, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην ΕΡΤ, βρέθηκε ο μισός έξω από το παράθυρο. Ούτε να το... Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, είναι σκηνή από ταινία. Επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, τις οποίες και φόρεσαν, ενώ συνεπιβάτες του 60χρονου άνδρα στο παράθυρο που φορούσε τη ζώνη του, προσπάθησαν και κατάφεραν να το συγκρατήσουν στη θέση του. Άντε μετά, θα ξαναπεί στο αεροπλάνο. Δηλαδή, κάποιοι δεν μπαίνουν γιατί είχαν ένα άσχημο ταξίδι. Τι να σου τύχει αυτό. Ο ψύχρεμος κυβερνήτης του αεροσκάφους αντέδρασε και αποφάσισε την αλλαγή πορείας, επιστρέφοντας το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε μία μόνο κάκωση στον αφιένα. Φθηνά τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Κομμάτι κινητήρα έσπασε και χτύπησε το παράθυρο, οδηγώντας στο σπάσιμο του παραθύρου και στον τραυματισμό του 60χρονου. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες πετούν με άλλη πτήση για την Γερμανία. Είναι από αυτά που, εντάξει, τώρα γιατί δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση, είναι άλλη υπεύθυνη. Τέλος πάντων, πάντως είναι θρίλερ πραγματικά όλο αυτό να το ζήσεις. Και έχουμε και την ενοχή δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι βίασαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας μια 19χρονη, αν τη θυμόσαστε την υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2022. Η απόφαση ήρθε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, έπειτα από πολύμηνη ακροματική διαδικασία. Κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι δύο αστυνομικοί προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συνένεση 19χρονης και τους καταδίκασε, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού. Πραγματικά, ο τρίτος ήταν, βγήκε αθώος τελικά, γιατί ήταν τρεις. Να πάει κάποιος σε αστυνομικό τμήμα που θεωρείται ότι είναι το πιο ασφαλές σημείο και να σου τύχει κάτι τέτοιο. Εντάξει, μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτές. Και πάμε να δούμε, καθώς σε λίγες μέρες λύγει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει τη διαδικασία δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Δηλαδή, κάποιος που δεν υπάρχει περίπτωση, μια κυρία ηλικιωμένη που δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει στο εξωτερικό, σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Μπορεί σε ένα χρόνο να χρειαστεί να αλλάξουμε όλοι, αλλά τώρα δεν χρειάζεται. Άρα το λέμε για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Είναι για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μέχρι 3 Αυγούστου η κρίσιμη ημερομηνία που πρέπει να αλλάξουν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Μετά πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση. Το σημειώνουμε αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε, να συναντήσουμε μάλλον τον συνταγματολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, να δούμε λίγο τι αλλάζει με την απόφαση αυτή για τις συντάξεις χειρίας, που από το 35% με νομοθετική ρύθμιση θα παίρνουν το 70%. Αν και τα δημοσιεύματα θέλουν τη ρύθμιση αυτή να αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και ότι δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες. Θεωρούν δηλαδή ότι μπάζει, έχει τρύπες η νομοθετική αυτή η ρύθμιση. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, κάνει λόγο για μια θετική μεν εξέλιξη, αλλά με σημαντικά κενά. Ειδικότερα χαρακτηρίζει σωστή την απόφαση να διατηρηθεί εφόρου ζωής η σύνταξη χειρίας στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η προωθούμενη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η πρώτη ένσταση αφορά το εύρος των δικαιούχων. Δηλαδή, σύμφωνα με το δίκτυο, οι αλλαγές δεν καλύπτουν όλους όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, καθώς εκτός της ρύθμισης παραμένουν οι περιπτώσεις στις οποίες ο θάνατος του ασφαλισμένου σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 και ο επιζών σύζυγος λαμβάνει παράλληλα και τη δική του σύνταξη. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό,
Δεν το γνωρίζουμε. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Μητρόπουλος, γιατί η κατηγορία αυτή, όπως αναφέρουν οι συνταξιούχοι, εξακολουθεί να μην προβλέπεται αποκατάσταση των περικοπών. Το δεύτερο σημείο αφορά τους συνταξιούχους χειρίας του πρώην ΟΓΑ. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων σημειώνουν ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε σαφής αναφορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν θα καλυφθεί πλήρως από τη νέα νομοθετική παρέμβαση. Εξίσου σημαντική θεωρούν την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για την επιστροφή των ποσών που έχασαν όσοι υπέστησαν μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Η ρύθμιση, όπως επισημαίνουν, επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% από την έναρξη ισχύως της, χωρίς όμως να προβλέπει αναδρομική αποκατάσταση των απολειών που ήδη έχουν υποστεί οι δικαιούχοι. Παράλληλα, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων ασκεί κριτική και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επικουρικές συντάξεις χειρίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στις επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, όπου, όπως υποστηρίζεται, εξακολουθούν να ισχύουν περικοπές μετά την παρέλευση της τριετίας, χωρίς να προβλέπεται κάποια παρέμβαση. Αυτά αναφέρει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες, όπως είπαμε, της κυρίας Κεραμέως, και θα μας τα εξηγήσει βέβαια καλύτερα ο κύριος Μητρόπουλος. Εντάξει, σε λίγο. Καταλαβαίνουμε ότι από εχθές που έχουμε κάνει την συνεννόηση, πολλά μπορούν να συμβούν και να είναι κάτι έκτακτο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Βενεζουέλα, γιατί πραγματικά εκεί είναι η απόλυτη καταστροφή μετά από δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 3.889 ανέρχονται οι νεκροί από τους σεισμούς και οι ελπίδες πλέον να βρεθούν επιζήσαντες θεωρούνται μηδαμινές. Ο προσωρινός λοιπόν επίσημος απολογισμός είναι αυτός που σας είπα. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αμετάβλητος στους 16.740, όμως οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι μέχρι και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτούς που είναι ήδη στον αριθμό των νεκρών προστίθεται είτε το 50.000 είτε το 10.000. Δηλαδή μιλάμε για έναν αριθμό, έναν απολογισμό τραγικό. Το τραγικό είναι και πάλι επιικής ο όρος και ο χαρακτηρισμός. Ένα σεισμός που ισοπαίδωσε σχεδόν τη Βενεζουέλα. Η αλήθεια είναι πως ήταν δύο σεισμοί με διαφορά 39 δευτερολέπτων, 7,2 και 7,5 βαθμών, που έχοντα ζήσει το 7,2, εμείς εδώ οι Σαμιώτες, φανταστείτε μέσα στα 39 δευτερόλεπτα να υπήρχε άλλος ένας τέτοιος σεισμός, πόσα κτίρια θα είχαν πέσει από τα κίτρινα τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, οι κατασκευές άντεξαν γιατί είναι με τον αντισεισμικό κανονισμό κλπ. Δεν είναι το ίδιο ούτε με της Τουρκίας, γιατί θυμόσαστε ότι ο σεισμός ο δικός μας είχε πάνω από 90 θύματα στην Τουρκία, στη Σμύρνη, ενώ εδώ ήταν τα δύο παιδιά, τα δύο αγγελούδια μας, τα οποία καθόταν κάτω από ένα ερυπωμένο σπίτι, το οποίο εάν και εφόσον ήταν διαφορετικός ο νόμος, θα έπρεπε να έχει γκρεμιστεί εδώ και χρόνια. Άλλο κομμάτι αυτό. Είπαμε, είναι δυστυχώς πάρα πολύ τραγικό όλο αυτό και πραγματικά η σκέψη όλων βρίσκεται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κάποια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ότι έχουμε χάσει και την ανθρωπιά μας. Τώρα, αφού δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Μητρόπουλο, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουμε ένα ντόμινο παραιτήσεων, αλλά έχουμε την παραίτηση του κυρίου Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος και την αποχώρηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Διονύση Καλαματιανού. Το θέμα είναι ποιος έχει μείνει τώρα εκεί, πρέπει να το αθροίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να οδεύει προς τη διάλυση και αυτό ήταν φυσικό επόμενο μετά την παρουσία
του κυρίου Τσίπρα. Ο Πολάκης, ναι, το ζήτησε εξάλλου. Το έχει ζητήσει εδώ και ένα μήνα ο κύριος Πολάκης. Του λέει του Φάμελο, φύγε εσύ να αναλάβω εγώ. Βλέπεις ότι δεν προχωράει το πράγμα. Βέβαια, το ζήτημα εδώ είναι, άκουγα σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι ο κύριος Φάμελος, αν ήθελε να, απλά το μεταφέρω έτσι, αν ήθελε να έχει πάρει πόντους κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι απλά, θα έπρεπε όταν πήγε, λέει, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, τη Μυθάκη, και του είπαν ότι εσείς θα πάτε στον εξώστη. Εκείνη τη στιγμή δεν πήγε βέβαια ως ο Κράτς Φάμελος, έτσι, πήγε ως πρόεδρος ενός κόμματος και όφιλε να είναι μπροστά. Έπρεπε να το έχει απαιτήσει και η συμπεριφορά αυτή θα έδειχνε ότι τέλος πάντων πατάει γερά στα πόδια του και θέλει να προχωρήσει την παράταξη. Η κατάσταση πραγματικά στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η Νέα Αριστερά, θα δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Κασελάκης, είναι, δεν είναι καθόλου καλή, είναι ρευστά όλα, είναι ρευστή η κατάσταση και αναμένεται να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε τελικά όλοι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί εδώ είναι έτσι μια προσωπική υπόθεση, προσωποπαγές όλο αυτό, ή θα επιλέξουν κάτι άλλο. Θα το δούμε. Εδώ σε τοπικό επίπεδο η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμη δει ποιες αυτές οι μετακινήσεις προς τα που θα είναι. Δηλαδή στελεχών που είχαν πάει στο κίνημα Δημοκρατίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, τώρα στην Ελλάς, θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια που λέμε. Ο κύριος Μητσοτάκης όλο και απομακρύνει το σενάριο των εκλογών για το φθινόπωρο, τουλάχιστον ο ίδιος έτσι λέει, και το μεταφέρει για την άνοιξη, αρχές της άνοιξης του 2027. Περιμένει να δει τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν εκείνης της στιγμής την πρόθεση ψήφου, το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Έχει μια εικόνα εκείνης της στιγμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και μια διαφορά του Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα από την Νέα Δημοκρατία, της τάξης του 10% σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα, από εκεί που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είχε την ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να εισπράξει την αγανάκτηση, την απογοήτευση του κόσμου με όλα αυτά που συμβαίνουν, την ακρίβεια κλπ. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα ηγεσίας. Πάντως και σήμερα να γινόντουσαν εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, πάλι θα επέλεγαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι τέτοιες οι ισορροπίες τέλος πάντων μέσα στο κόμμα. Τώρα αν είναι σωστό ή όχι θα φανεί βέβαια στο τέλος. Αν οι εκλογές τελικά είναι την άνοιξη του 27, υπάρχει πολλής δρόμος για νέα κόμματα, όπως λένε κάποιοι, να ξεφουσκώσουν ή να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο, γιατί και οι δύο εκδοχές είναι στο τραπέζι. Ενημέρωσέ με, Δημήτρη. Ωραία. Οπότε εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην αγορά. Με τις θερινές εκπτώσεις να ξεκινούν 13 Ιουλίου, να υπάρχει η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων είναι με ανοιχτά τα μαγαζιά και τους υπαλλήλους, τα εργατικά κέντρα να διαμαρτύρονται και να ζητούν να μην υπάρχει ανοιχτό μαγαζί Κυριακή και να καταργείται η κυριακάτικη αργία. Τα μαγαζιά πρέπει να πω τη Σάμμου, σε όλη τη Σάμμου, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν κάποιες προσφορές εν ώψη των εκπτώσεων που ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
Ήδη τα μαγαζιά βλέπουμε ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, το οποίο δεν είναι πάντα ότι δεν έχει χρήματα να ψωνίσει, διότι αυτό τουλάχιστον στη Σάμο διαψεύδεται, αφού καθημερινά δεν προλαβαίνουν οι κούριελ να κουβαλάν δέματα από εταιρείες, αλυσίδες, καταστημάτων κλπ. Εδώ στους κατοίκους του νησιού. Άρα χρήματα υπάρχουν, απλά δεν τα διαθέτουν στην τοπική αγορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Σάμος είναι είτε η πρώτη είτε η δεύτερη περιοχή της χώρας που αγοράζει μέσω, κάνει αγορές μέσω ίντερνετ. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λίγο για την τύχη των μαγαζιών. Αν θέλουμε να κυκλοφορούμε σε εμπορικούς δρόμους που να έχουν κίνηση, να έχουν ανοιχτά μαγαζιά. Εχθές το βράδυ το κατάστημα Τσέντρο της Λίτσας Κυριαζή έκανε έτσι μία βραδιά να ευχαριστήσει την πελατεία με DJ για να ζωντανέψει, όπως μας είπε λίγο, τον εμπορικό δρόμο εκείνης περίοδος, γενικώς τους εμπορικούς δρόμους, τον κόσμο να τον προσελκύσει, να βγει λίγο από το σπίτι και να επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί και κοντά σε αυτό ίσως και άλλα με κεράσματα και ποτά. Γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά, εκείνη τη μέρα της Λευκής Νύχτας είναι πολύς ο κόσμος, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πελάτες, να τους δεις, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις μία κουβέντα, να τους περιποιηθείς και έτσι προέβεις σε αυτή την κίνηση. Τέτοιες κινήσεις πολλά μαγαζιά έχουν κάνει τη Σάμου και καλό είναι να γίνονται, διότι είναι και ένας τρόπος πραγματικά να δείξουν οι έμποροι, να τιμήσουν μάλλον τους πελάτες που είναι σταθεροί στις αγορές τους από την τοπική αγορά εδώ, τα τοπικά καταστήματα, τις επιχειρήσεις του τόπου μας και δεν δίνουν τα χρήματα σε μία αλυσίδα εκτός μία εταιρεία που δεν υπάρχει κάποια διαπροσωπική σχέση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μαγαζιά εδώ της Σάμου έχουν πολύ καλές τιμές, κάνουν ευκολίες. Υπάρχει αυτή η διαπροσωπική σχέση που θα πας, θα πιεις έναν καφέ, θα μιλήσεις με τους ανθρώπους αυτούς, θα τους δεις την καθημερινότητά σου και είναι κρίμα πραγματικά να μην τους ενισχύουμε. Και μπράβο σε όσους κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, γενέθλια μαγαζιών, έχουν κάνει πάρα πολλά καταστήματα στη Σάμου και βέβαια προετοιμάζονται τώρα και για το πάρτι αύριο στο beach party στις Μαούνες, όπου εκεί θα προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τον κόσμο, να εισπράξουν και κάποια χρήματα, να ενισχύσουν το ταμείο τους οι έμποροι, ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου, προκειμένου να μπορούν να συμπληρώσουν κάποιο ποσό που δίνεται και από το Δήμο και δίνουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες για να κάνουν όσα χρειάζονται, γιατί πρέπει να υπάρξει μουσική, ηχεία, κεράσματα, τέλος πάντων γίνονται πολλά εκείνη τη μέρα, συγκροτήματα που πρέπει να πληρωθούν, άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που πρέπει να διατεθεί και για να ενισχυθεί το ταμείο θα γίνει αυτό το beach party στις Μαούνες αύριο μετά τις 4. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να περάσουμε από εκεί και να διασκεδάσουμε, δεν είναι ότι πάμε σε κάτι που δεν θα είναι όμορφο, είναι μια ευκαιρία να πάμε λίγο να γνωρίσουμε και την παραλία αυτή που είναι τόσο κοντά στην πόλη και ίσως κάποιοι να μην την έχουν επισκεφθεί.

0: Ποιότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
0: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Σας
5: σαν σήμερα 10 Ιουλίου 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία.

0: Ιταλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 10 Ιουλίου 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960. Η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης. Η Mary Quant το 1964 προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 10 Ιουλίου 1976. Μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 10 Ιουλίου 1985, γαλλικομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Σαν σήμερα, 10 Ιουλίου το 2015, πεθαίνει ο Αιγύπτιος ηθοποιός Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλού.
1: 2000 FM.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύεια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
8: να σου πω. Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Μετά θα πάνε όλα.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. διαλύσει επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
17: Πανουράκης.
18: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 92 631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: 2000 FM.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και είχαμε προχθές την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ανάδειξη του νέου Προεδρίου. Επανεκλέχθηκε, όπως είπαμε, στη θέση του Προέδρου ο συντοπίτης μας, ο κύριος Νίκος Μάρκου. Για τα επόμενα λοιπόν 2,5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής, θα είναι και πάλι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Μάρκου βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
24: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αγαπητή Βιολέτα.
3: Να είσαι καλά και να πούμε ότι μάλλον να ευχηθούμε σιδεροκέφαλος και καλή θητεία για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι το 28 που θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές.
24: Είναι ακόμα 30 μήνες.
3: Έτσι, έτσι. Είναι αρκετός ο
24: 2,5 χρόνια είναι 30
3: ο χρόνος. Λοιπόν, εκτός από αυτό, εγώ θα σταθώ στην τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάνατε σχετικά με το σφαγείο και δόθηκε ουσιαστικά ομόφωνα η έγκριση να ανοίξει σφαγείο στην Σάμο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει «Εγώ έχω 1 εκατομμύριο ευρώ». Σας το δίνω για να κάνετε σφαγείο. Συνεννοηθείτε οι Δήμοι, οι δύο, και βρείτε ένα χώρο για να το στεγάσετε.
24: Ωραία, λοιπόν.
3: Λοιπόν.
24: Από μένα τι θέλετε τώρα.
3: Από εσάς θέλω, επειδή αναλάβατε να διεκπαιρεώσετε κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό,
24: να τα πούμε
3: λοιπόν με τη σειρά. Αρχικά, έχει βρεθεί οικόπεδο.
24: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του κατά καιρούς που έχει κάνει,
3: ναι,
24: προεκλογική εξαγγελία ήταν, θέλει, το επιθυμεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή σφαγείο στη Σάμο. Διότι, όπως ακριβώς εξηγηθήκαμε, από τότε που σταμάτησε η λειτουργία σφαγείου, έχει παρατηρηθεί και η κατάρρευση της κτηνοτροφίας της Σάμο.
3: Mm-hmm.
24: Όπως επίσης έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι φεύγουν από το επάγγελμα. Δυστυχώς η μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε άλλο νησί για τους σφαγιασμούς είναι κάτι που οικονομικά δεν συμφέρει. Μειώνεται το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας.
3: Mm-hmm.
24: Όταν πρέπει να μεταφέρουν ζώα στοιχείο και να σφαγιαστούν εκεί και μετά να ξαναέρθουν στη Σάμο. Καταλάβετε λοιπόν ότι η έλλειψη σφαγείου δημιουργεί πρόβλημα από μόνη της. Και μάλιστα λειτουργεί πρόβλημα σε μια περιοχή που η μονομέρεια του τουρισμού δημιουργεί επίσης πρόβλημα. Πρέπει να αποβλέπουμε σε ισομερείς αναπτύξεις. Η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα να έχει γόνιμο έδαφος μπροστά της. Είτε πρόκειται για το τουρισμό, είτε πρόκειται για το πρωτογενή ή για το δευτερογενή τομέα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κτηνοτροφία μας ή την αλληλεία ή τα κρασιά ή το λάδι ή ένα σωρό άλλες παραγωγές που θα μπορούσε η Σάμος να παράγει και να τις εξάγει με τα ποιοτικά της προϊόντα που έχει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Μία λοιπόν εκ των κινήσεων είναι αυτή. Να ερευνήσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας σφαγείου στη Σάμμο. Όταν έλαβα εγώ την φιλική εντολή του Περιφερειάρχη ότι Νίκο ασχολήσουμε το θέμα αυτό, ξεκίνησα να το μελετάω και ξεκίνησα βέβαια από αυτό που είχα ακούσει, ότι υπήρχε κάποιος συμπολίτης μας ο οποίος πρόσφερε δωρεάν κτήμα για να γίνει το σφαγείο. Mm-hmm. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί. Και κατά την έρευνα που κάναμε μαζί, βρήκαμε και ένα άλλο κτήμα, πολύ σε καλύτερη κατάσταση και πιο κατάλληλο, το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη κύριο Σκάρο Στέλιο από Μυτιλινιούς. Mm-hmm. Και με τον πρώτο συμπολίτη που ήρθε σε ταφή ήταν ο Γιάννης Οβέτας. Βρήκαμε λοιπόν το χώρο, τον εξετάσαμε, είδα και ήλεξα τα συμβολιογραφικά των ιδιοκτησιών αυτών και παράλληλα κινήθηκα προς τους μηχανικούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να δούμε την καταλληλότητα του χώρου. Ο χώρος λοιπόν αυτός, που είναι η περιοχή Κλειδώνη του Ζερβού, δεν έχει χωροταξικές δεσμεύσεις. Είναι στην περιοχή ΙΤΑ 4, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα με περιβαλλοντικές άλλες δεσμεύσεις, αλλά ούτε και με δασικές δεσμεύσεις. Είδαμε λοιπόν μετά από την έρευνα με τις υπηρεσίες, με τους μηχανικούς κλπ. Διαπίστωσα ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να δεχθεί μια τέτοια εγκατάσταση. Ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί σε αυτά τα κτήματα πρέπει να αναγνωριστεί ως δρόμος κοινής διέλευσης, δημόσιος. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από την έρευνα που έκανα από τα συμβόλαια τα παλαιά. Έχω δηλαδή στα χέρια μου συμβόλαιο του 1930 που λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος. Αυτό βέβαια πρέπει να βγει σε απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και για να βγει σε απόφαση πρέπει να συνταχθεί μια μελέτη η οποία να αποσταλεί. Μελέτη από μηχανικό. Αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα.
3: Να βάλω μια ερώτηση εδώ να κάνω.
24: Ναι.
3: Τα συγκεκριμένα οικόπεδα, τα
24: Δεν είναι οικόπεδα, είναι χωράφια.
3: Χωράφια. Τα παραχωρούν δωρεάν ή θα γίνει κάποια μίσθωση?
24: Όχι, παραχωρούνται δωρεάν με ρήτρα ότι αν σε 5 χρόνια δεν γίνει εγκατάσταση, τότε θα επιστρέψουν τα χωράφια στους ιδιοκτήτες.
3: Ωραία.
24: Λοιπόν, και επίσης άλλη υπόθεση ρήτρα είναι αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, ότι να αναγνωριστεί ο δρόμος, ο δρόμος κοινής δημόσιας χρήσης. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τώρα, μετά την απόφαση που πήρε και ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου, διότι το θέμα δεν είναι η περιφέρεια μόνο μερός να πράττει, μα είναι το θέλει και η κοινωνία η Σαμμιώτικη. Γι' αυτό λοιπόν κινήθηκα προς τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργίου, από πέρυσι το καλοκαίρι όταν έβλεπε ότι τα πράγματα στρώνουν, πάνε καλά, τον ενημέρωσα. Κάναμε και μια πρώτη συζήτηση με την Δημοτική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα. Αυτό έγινε περίπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του περασμένου χρόνου. Και τώρα που τελείωσαν οι έλεγχοι, που η νομική μας υπηρεσία ήλεγξε τα θέματα, η νομική υπηρεσία εννοώ της περιφέρειας, αλλά και της τοπικής Δότης Άμμου, ελέγχθηκαν τα πράγματα και είναι σωστά. Ζήτησε από τον κύριο Δήμαρχο ξανά πάλι να θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε κοινή σύμπλευση. Αυτό λοιπόν έγινε αφού πρώτα ξανακάλεσε την Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, τη Δημοτική Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, έκανε εκεί μια πρώτη ενημέρωση και αμέσως μετά πήγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, παραβρέθηκα, ενημέρωσα, έγινε αυτά δηλαδή τα οποία γνωρίζετε κι εσείς και από εδώ και πέρα προχωράμε. Τώρα η επόμενη κίνηση είναι να πάρθει αντίστοιχη απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για να συνταχθούν συμβόλαια. Και αμέσως μετά, ήδη βέβαια έχουμε κάνει αρκετά βήματα επ' αυτού που θα σας πω τώρα, για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών. Η τεχνική μας υπηρεσία γνωρίζει, έχει υπόψη, γνωρίζει δηλαδή ακόμη και ποσά τα οποία θα απαιτηθούν για τις τοπογραφικές μελέτες και για την κατασκευαστική μελέτη ή μάλλον την μελέτη εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτά θα έπονται και θα γίνουν κατόπιν βέβαια γόνιμου διαλόγου και πλήρους ενημερώσεως εκ μέρους μου.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι θα είναι διαδημοτικό το σφαγείο. Σωστά?
24: Διαδημοτικό για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει διαδημοτικό?
3: Ότι
24: δεν υπάρχει διαδημοτικό.
3: Δεν θα αφορά όλο το νησί.
24: Και δεν θα αφορά όλο το νησί.
3: Μισό λεπτάκι.
24: Κανένα μαχαίρι κόβομαι εδώ.
3: Μισό λεπτάκι.
24: Αριστερά, δεξιά, να... Ανατολή, δεξιά. Δεν είναι σωστό. Είναι για όλο το νησί. Εκείνο το οποίο είδα εγώ...
3: Μισό λεπτάκι να μπορέσω να σας εξηγήσω τι εννοώ με την ερώτηση. Θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτό που είχε γίνει τότε από τον κύριο Μουτζούρη ήταν μπείτε μπροστά οι δύο δήμοι και έψαχναν από κοινού να βρουν ένα χώρο όπου εξυπηρετεί, αλλά να είναι διαδημοτικό με ποια έννοια, ότι ποιος θα υποστεί όλο το βάρος το οικονομικό για την συντήρηση ενός τέτοιου σφαγείου από τη στιγμή που θα είναι για τους κτηνοτρόφους όλου του νησιού. Αυτό εξηγώ. Υπάρχει τέτοια πρόθεση?
24: Ακόμα δεν γεννήθηκε το Γιάννη, τον εβγάλαμε.
3: Δηλαδή αυτά δεν πρέπει να υποθούν από πριν.
24: Υπάρχουν βήματα μπροστά. Υπάρχουν βήματα. Και εγώ θα σας ενημερώνω σε κάθε βήμα. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβετε...
3: Εγώ νομίζω ότι είναι πρώτης της σημασίας, διότι όταν θα φτάσουμε στον ΙΝ και ΑΗ θα πούνε, όπως και ο ιδιώτης, δεν βγαίνω και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αν αυτά τα βήματα δεν γίνουν συντονισμένα και να υπάρξει και μελέτη βιωσιμότητας με ένα ζωικό κεφάλαιο που έχει πέσει στις 6.000 από τις 12, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
24: Ωραία, λοιπόν τα έχω δει.
3: Ωραία, αυτό
24: τι
3: λοιπόν
24: να πω,
3: συζητάμε.
24: Δεν γίνεται επειδή έχουμε δει τα αρνητικά.
3: Όχι, σας εξηγώ.
24: Ενδεχομένως κάποιος θα πει αύριο μεθαύριο γιατί το κάνετε εκεί και όχι αλλού. Δεν είναι σωστά.
3: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν καταλάβατε τι είπα ίσως. Συγγνώμη. Εγώ είπα θα έχει χρήση, θα είναι μάλλον διαδημοτικό ώστε να μπορούν και οι δύο δήμοι να συνεισφέρουν. Αυτό λέω γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το 1 εκατομμύριο που θα δοθεί για την κατασκευή είναι μέχρι εκεί. Από
24: αυτά
3: εκεί και πέρα
24: είναι,
3: για να συντηρηθεί.
24: Αυτά ναι. Όλα αγαπητή μου Βιολέτα ναι. Είναι μέσα στο επενδυτικό πλάνο ναι. Το οποίο θα εκπονηθεί. Και θα δούμε. Τότε έχουμε πλήρη χρόνο να συζητήσουμε και να καταλήξουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα, από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτή η κατάσταση, ποιο θα είναι το επενδυτικό πλάνο, ποιοι θα είναι επενδυτές. Αυτά έπονται. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο υπογραμμίζω είναι ότι εγώ ως Νίκος Μάρκου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μου ξαναδώσατε στην αρχή, εκείνο το οποίο έχω κάνει είναι αυτό. Έχω φέρει στην περιφέρεια μια περιουσία δωρεάν.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό.
24: Και η αξιοποίησή του είναι να δημιουργηθεί σφαγείο. Όλα τα άλλα έπονται και θα τα ξεπεράσουμε, διότι οι άνθρωποι δημοκράτες είμαστε, σοβαροί και σωστοί, φρόνιμοι, και θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα κάνουμε τις μελέτες τις οποίες... οι οποίες απαιτούνται, όπως είπατε, η μελέτη βιωσιμότητας. Εντάξει, και θα προχωρήσουμε.
3: Μακάρι. Επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας και εσείς έχετε δει ακόμη περισσότερα με την εμπειρία σας στη μακρόχρονη στην τοπική αυτοδιοίκηση.
24: Α, δεν το γνωρίζω. Τι έχουν δει τα μάτια μου, δεν το γνωρίζω.
3: Τι εννοείτε?
24: Δεν το γνωρίζω γιατί ποτέ δεν βάζω πρόσχημα ή εμπόδιο ναι. Επειδή υπάρχουν και αρνητικά.
3: Δεν θέλουμε να μπουν εμπόδια και να μην μπουν στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει. Είπα απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, να έχουν γίνει όλα σωστά και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα τα κάνετε.
24: Ευχαριστώ λοιπόν για τις καλές συμβουλές σας. Έτσι θα γίνουν.
3: Εντάξει.
24: Ευχαριστώ για τις καλές συμβουλές.
3: Πάντως δεν.
24: Περίμενα να ένα μπράβο να ακούσω, εν πάση περιπτώσει.
3: Κύριε Μάρκου, νομίζω ότι με έχετε παρεξηγήσει και πάτε αλλού την κουβέντα. Εγώ άλλο είπα. Δεν, ούτε έχω κάποιο προσωπικό, νομίζω.
24: Και επαναλαμβάνω ότι οι επόμενες κινήσεις έπονται.
3: Ωραία.
24: Και ίσως να μην γίνεται αντιληπτό.
3: Εγώ σαν δημοσιογράφος δεν πρέπει να ρωτήσω τα επόμενα και όλα αυτά που είναι να γίνουν και να πληροφορήσουμε τον κόσμο.
24: Άπτονται. Ναι. Ακούστε με, ναι, τα επόμενα βήματα άπτονται συλλογικών αποφάσεων και της περιφέρειας, ενδεχομένως και των Δήμων. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, κάνοντας αυτή τη δουλειά, να προκαταλάβω το τι πρόκειται να αποφασίσει η περιφέρεια αύριο μεθαύριο ή η Δήμη. Δεν μπορώ να το κάνω, διότι είμαι άτομο. Ο συλλογικός φορέας θα το κάνει. Εγώ μπορώ να εισηγηθώ και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω την καλύτερη άποψη. Αλλά δεν μπορώ να προκαταλαμβάνω αποφάσεις που ανήκουν σε υπολείπους αυτοδιοικητικούς.
3: Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν το αμφισβητεί κανείς.
24: Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει με εκείνο και με το άλλο και ποιος θα το διαχειριστεί και ποιος θα δώσει τα λεφτά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά διά αποφάσεων που θα ληφθούν.
3: Ωραία.
24: Εγώ απλά θα εισηγηθώ.
3: Εγώ, ξέρετε πολύ καλά και μέχρι τώρα την πορεία μου, δεν νομίζω ότι το μπράβο θα θέλατε να το ακούσετε από μένα, ένας αυτοδιοικητικός, πετυχημένος, επί 20 χρόνια δήμαρχος, με ένα έργο αλίμονο. Ξέρουμε ότι είστε άνθρωπος...
24: Έχω ακούσει πολλές φορές.
3: Αυτό ακριβώς. Από μένα, ειδικά αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να το ακούσετε επιπλέον.
24: Και γνωρίζω επίσης το πολύ καλό επίπεδο της δημοσιογραφικής εργασίας που κάνεις, της δημοσιογραφικής διοντολογίας, και νομίζω ότι έχεις επηρεάσει σε αυτό το τομέα θετικότατα την κοινωνία της ΣΑΜΟ, όσο αφορά την ποιότητα της δημοσιογραφίας και τον πλουραλισμό στην ενημέρωση.
3: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι...
24: Να πω κι εγώ ένα μπράβο.
3: Δεν ναι, να μην κάνουμε φιλοφρονήσεις τώρα, νομίζω. Η ουσία μετράει και εγώ θα σταθώ πραγματικά στο θετικό ότι το πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν να βρεθούν τα χωράφια αυτά. Να γίνει χωροθέτηση.
24: Τα χωράφια,
3: να είναι όλα εντάξει. Μπράβο, να προχωρήσουμε.
24: Να είναι κατάλληλα.
3: Και να είναι κατάλληλα. Αυτό είναι το μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
24: Οι αρκετοί μήνες που πέρασαν είναι γιατί η καταλληλότητα, δηλαδή να αποδειχθεί η καταλληλότητα του χώρου, των χωραφιών κλπ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Έτρεξε σε υπηρεσίες, έτρεξε σε συμβολιογραφία, έτρεξε από εδώ από εκεί μέχρι να αποκτήσω τις αποδείξεις εκείνες για την καταλληλότητα του χώρου. Και εφόσον αποδείχθηκαν αυτά, τότε γίνανε οι αιτήσεις, δηλώσεις των συμπολιτών μας, στους οποίους πρέπει να απευθύνω εκ μέρους της περιφέρειας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι συμβάλλουν αποτελεσματικά με αυτή την παραχώρηση των ιδιοκτησιών που έκαναν, συμβάλλουν σημαντικά για να λυθεί το πρόβλημα έλλειψης φαγίου.
3: Mm-hmm. Είναι πραγματικά το μπράβο. Πρέπει να δοθεί νομίζω από όλους τους σαμιώντες, γιατί δεν παραχωρεί έτσι εύκολα ο καθένας την περιουσία του.
24: Και πρέπει, και αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει και το ράδιο. Τέτοιου είδους κινήσεις από συμπολίτες μας πρέπει να είναι φάρος. Πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Το ευχαριστώ δηλαδή που πρέπει η σαμιακή κοινωνία να αποδίδει σε κάθε εθελοντική δράση. Όχι μόνο δηλαδή μιας δωρεάς, αλλά σε κάθε εθελοντική δράση. Αυτή τη στιγμή στη ΣΑΜΟ λειτουργούν εκατοντάδες εθελοντές πυροσβέστες, στους οποίους οφείλουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε καταστροφική πυρκαγιά. Αλλά ακόμη και να έχουμε μια πυρκαγιά άσχημη, το ότι λειτουργούν άνθρωποι σε αυτό το νησί ζωηροί, εκπαιδευμένοι και τρέχουνε, αφήνουν οικογένειες, εργασία κλπ. Και τρέχουνε στην προστασία του περιβάλλοντος μας, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και πρέπει καθημερινά να τους απευθύνουμε μπράβο για να τους δίνουμε και το κουράγιο.
3: Βέβαια, έχουμε το ισχυρότερο εθελοντικό κίνημα. Αυτό είναι γεγονός που ξεκίνησε...
24: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: Ναι, και να μην τα θεωρούμε και αυτονόητα. Σωστά και κάνετε και το επισημαίνετε.
24: Και να μην τα θεωρούμε και αυτονόητα.
3: Ναι, γιατί σε άλλες περιοχές δεν είναι έτσι.
24: Υπάρχουν ένα-δυο εθελοντές εκείνο το οποίο βλέπω, ήδη το έχω δει μετά από μια λειτουργία, ξέρω εγώ, εθελοντικών ομάδων εδώ και 20-25 χρόνια, βλέπω το εξής, ότι ακολουθούν και εισέρχονται και τα νέα παιδιά. Γη αυτονών και κόρες αυτονών, οι οποίοι αποτέλεσαν τους πρώτους πυρήνες των εθελοντικών ομάδων, συνεχίζουν το έργο των γονιών.
3: Είναι δεύτερη γενιά, έτσι.
24: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι.
24: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, είστε στην Μυτιλίνη ή στη Σάμο?
24: Όχι, ήρθα. Είμαι στο γραφείο μου στην περιφέρεια.
3: Μάλιστα.
24: Εδώ, στην πρώην νομαρχία. Στο ΚΑΕΚΤ είμαι αυτή τη στιγμή. Από εδώ σας μιλώ.
3: Το ΚΑΕΚΤ, ωραία. Λοιπόν, είχαμε και την επίσκεψη εδώ του κυρίου Μουτζούρη. Είδε την πρόοδο των εργασιών σε πολλά έργα που γίνονται εδώ στο νησί. Τι απαντάτε, κύριε Μάρκου, σε αυτούς που λένε εδώ στην Σάμο, θεωρούν ότι λίγο η Σάμος είναι πιο παραμελημένη σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας ως προς τις χρηματοδοτήσεις?
24: Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο έναντι των υπολείπων. Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ σαν περιφερειακός σύμβουλος και σαν αιγιοπελαγίτης να μιλάω μόνο για το ένα νησί, ότι πρέπει να πάει καλύτερα ή πιο μπροστά από το άλλο. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα με ισομέρεια.
3: Ναι.
24: Δεν νομίζω ότι από την περιφέρεια δίδεται μεγαλύτερο οικονομικό βάρος ή μεγαλύτερες ενέργειες σε κάποιο από τα άλλα νησιά. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι με την ίδια ευαισθησία αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, είτε είναι για τη Μυτιλίνη, είτε για τη Λίμνο, είτε για την Ικαρία. Με την ίδια ευαισθησία εκ μέρους του κυρίου Μουτζούρη και εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα.
24: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι φίλοι, συμπολίτες μας, όσο και να είναι, με μεμσημερούν στο θέμα αυτό. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται δύο πολύ μεγάλα έργα στη Σάμο. Και βέβαια προετοιμάζονται κι άλλα, γιατί το κουμπί στην υπόθεση είναι τι μελέτες έχουν παραχθεί. Τι μελέτες έχουν οριμάσει, έτσι ώστε να εντάσσονται στα αναπτυξιακά προγράμματα.
3: Έτσι είναι, χωρίς μελέτη δεν υπάρχει πρόγραμμα.
24: Αν στηρίσουμε υπηρεσιακά στην εκπόνηση μελετών, εκεί βέβαια δεν θα εντάξουμε έργο. Αλλά εκείνο το οποίο έχω δει, και να πω συγχαρητήρια και στον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, αλλά και στον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών μας, τον κύριο Ζαφίρη τον Νίκο, διότι πράγματι έχουν τρέξει τα έργα. Πράγματι έχουν τρέξει τις μελέτες.
3: Πολλές φορές έχουμε ακούσει τον κύριο Μουτζούρη να λέει ότι είναι η καλύτερη τεχνική υπηρεσία.
24: Είναι τυχαίο αυτό?
3: Ναι.
24: Κύριε Βιολέτα, δεν είναι τυχαίο. Όταν του λέει κάποιος Μουτζούρης, ο οποίος έχει τη συνολική άποψη, αλλά και τη συνολική ευθύνη. Δεν είναι τυχαίο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα, αφού ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει και αυτό το έργο, αλλά και με το σφαγείο, αλλά και άλλα πολλά. Να ευχηθώ καλές διακοπές, τέλος πάντων, εάν και εφόσον λίγο ξεκουραστείτε, αλλά εσείς εκεί στο Πυθαγόριο νομίζω ότι είστε συνεχώς σε διακοπές. Είναι τόσο
24: σημαντικό. Για μένα ειδικά δεν έχει διακοπές. Τώρα ετοιμάζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ετοιμάζω το έγγραφο διαμαρτυρίας της περιφέρειας προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Διότι με το τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα, το νέο αυτό διοικητικό, καταργήθηκαν οι έπαρχοι της Ικαρίας και της Λίμνου, ως επίσης και κάποιοι εντετελμένοι σύμβουλοι καταργήθηκαν. Και το θεωρώ εντελώς παράλογο σε μια νησιωτική περιφέρεια να καταρχούνται διοικητικές δυνάμεις. Θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια γνωρίζω ότι χθες προχθές έγιναν και αντίστοιχες κινήσεις από το Νότιο Αιγαίο, το οποίο βέβαια σε πολυνησία είναι μεγαλύτερο από εμάς, τα νησιά. Το Νότιο Αιγαίο έχει και τα Δωδεκάνησα, έχει τις Κυκλάδες και έχει 10 επάρχους. Εμείς 2. Λοιπόν, καταργήθηκαν οι έπαρχοι. Μα είναι δυνατόν? Πού, μέσα στο Αιγαίο, στον εθνικό ευαίσθητο χώρο να καταργούμε διοικητικές δυνάμεις.
3: Κύριε Μάρκο, είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε και συγγνώμη που σας διακόπτω συνεχώς, ότι όλοι οι νόμοι είναι οριζόντιοι. Κάποιοι δεν κατανοούν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Δεν είμαστε στη Λάρισα, δεν είμαστε στα Τρίκαλα, Θεσσαλία, Μακεδονία. Εδώ μιλάμε για νησάκια που πρέπει να υπάρχει αυτονομία. Τώρα, ο έπαρχος της Ικαρίας, δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα κάνει
24: που
3: εκεί.
24: Γράφω,
3: ναι.
24: Σε ένα βαθμό να υπάρχει διοικητική αυτοτέλεια.
3: Βέβαια αυτό.
24: Σε ένα βαθμό ικανοποιητικό.
3: Τώρα, έχει ψηφιστεί ενστάσεις. Υπήρξαν πριν, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και των συζητήσεων. Δεν τα έλαβαν υπόψη τους. Και δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν ήταν πολλές οι πιέσεις.
24: Όσο αφορά αυτή τη διαβούλευση για το νέο νόμο, την εισέγηση που έγινε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχα την τιμή να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Και το είχα προσθέσει αυτό το θέμα.
3: Ναι.
24: Το είχα προσθέσει, το είχα επισημάνει ότι δεν αναφέρονται οι έπαρχοι.
3: Αλλά δεν το ακούσανε.
24: Ναι, όπως το και ακούσανε, άλλα πολλά. Δεν το διαβάσανε, ναι, δεν το είδανε, ναι. Τι να πω. Άντως και από τα συμφραζόμενα δηλαδή και από το έγγραφο του πρόσφατο που έχω δει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πιάστηκε και αυτός εκ ταπείνης, ενώ είναι ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.
3: Μάλιστα, κατάλαβα.
24: Του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι, γιατί αυτός στο Νότιο Αιγαίο χάνει 10 επάρχους. Και αντίστοιχους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους.
3: Mm-hmm.
24: Και σκεφτόμασταν τώρα με το περιφερειάρχη μας, τον κύριο Μουτζούρη, που συζητούσαμε το θέμα προχθές μεταξύ μας στο γραφείο του, έκφραζε και εκείνος τι παράξενο που είναι να υπάρχει ένας νόμος βάσει του οποίου εκλέγονται άνθρωποι για να κάνουν μια πενταετή θητεία, όπως οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι έπαρχοι, και εν μέσω αυτής της περίοδου να τους καταργήσει. Είναι δηλαδή και έχει και αντισυνταγματικότητα.
3: Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί πήραν κάποιους ψήφους, τους εμπιστεύτηκε ο κόσμος και ξαφνικά λες ότι τέλος.
24: Ναι. Ψηφίστηκαν από τον κόσμο τους για να έχουν μια διοικητική θέση. Και έρχεσαι εν μέσω της περίοδου και της καταργής.
3: Και με ποιο
24: δικαίωμα.
3: Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσε αυτό να έχει ισχύ, αν και δεν είναι σωστό, από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί.
24: Ναι, σε αυτή την περίπτωση, αγαπητή μου Βιολέτα, λες ότι η κυβέρνηση είναι, κυβερνά, έχει το δικαίωμα, αλλά από πότε. Από την επόμενη.
3: Έτσι, ναι.
24: Όχι εν μέσω περίοδο. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Είναι ακατανόητο. Λοιπόν, φτιάχνω ένα κείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνω αυτούς τους προβληματισμούς να φύγει σήμερα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
24: Να είστε καλά. Πάντα ευπρόσδεκτα σας ακούν.
3: Να είστε
24: είμαι
3: καλά.
24: Στη διάθεσή σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
24: Για οποιοδήποτε θέμα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Μάρκου και για να, έτσι, να μαζέψω λίγο το πρώτο θέμα. Έχουν βρεθεί δύο ιδιοκτήτες των χωραφιών, τα δίνουν, αρκεί βέβαια στην πενταετία να έχει δημιουργηθεί το σφαγείο. Μόνο ο Δήμος Ανατολικής πήρε, εκεί μάλλον έγινε η πρόταση γιατί ανήκει στο Δήμο Ανατολικής το σημείο. Μάλλον η περιοχή είναι στα όρια τα γεωγραφικά του Δήμου Ανατολικής Σάμου και από εκεί πέρα θα δούμε αν θα γίνει, λέει, το διαδημοτικό, πώς θα είναι, σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα ενταχθεί κλπ. Λοιπόν, να πάμε... Ναι. Ωραία. Τι ανακοίνωση είναι αυτή από την Μητρόπολη... Θα πάμε να το δούμε τώρα. Πάμε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου που ενημερώνει για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα, υλική υποστήριξη των νεογέννητων, πρεφικά πακέτα για το έτος 2026, το οποίο υλοποιείται από την αποστολή με την αποκλειστική χορηγία της τράπεζας Eurobank. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο στην πρώην Μαυρογέννιο Σχολείο στο Μαλαγάρι και στο κέντρο κοινότητας όπισθεν του πρώτου δημοτικού σχολείου Σάμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 80 400 και 22 730 22 975. Μπαίνετε βέβαια και στο site και υποβάλλετε αίτηση, καταληκτική ημερομηνία 21 Αυγούστου. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον αγαπητό κύριο Θαλασσινό Θαλασσινό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα στους ακροατές.
3: Λοιπόν, το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, όλοι γνωρίζουμε ότι επιτελεί ένα αξιοσημείωτο έργο με εξαιρετικό προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό βέβαια, γιατί πρέπει πολλές φορές εστιάζουμε μόνο στους γιατρούς και είναι άδικο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, είτε είναι διοικητικό είτε νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Για τώρα... όλο το προσωπικό μιλάμε, ότι είναι αξιόλογο, είναι... πρόθυμο για να εξυπηρετήσει τον κόσμο και πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Βεβαίως με όλα τα προβλήματα ποτέ δεν λέμε καλά. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως μπορώ να σας πω, αν θέλετε να πείστε κάτι ιδιαίτερα, να απαντήσω.
3: Έχουμε την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται βέβαια.
1: Ναι, φεύγουν κάποιοι. Έφυγε η κυρία Δήμο. Ήρθε η κυρία Χαρίφια Παπαργυρού, η οποία έχει ήδη αναλάβει. Είχε και κατά το παρελθόν υπηρετήσει στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Αλλά είχε μετακινηθεί λόγω την υπηρέτηση με τον σύζυγό της. Έχουμε γιατρό ο οποίος θα πάει στο περιφερειακό γιατρό του Πλατάνου. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε και πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα έχω και είδηση για ένα άτομο ακόμη γύρω μας στενοφόρου. Υπάρχουν όμως προβλήματα ακόμη συμπλήρωσης προσωπικού, τα οποία πρέπει να σας πω ότι και δεν μιλάω έτσι... Ανταυτού ο κύριος Σοροϊλός επιδεικνύει άριστο ενδιαφέρον, όπως και ο βουλευτής, πρέπει να το τονίσω, επιδεικνύει ενδιαφέρον για τα θέματα υγείας του νομού γενικότερα. Και βεβαίως αυτό πρέπει να το επισημάνω, διότι χωρίς την στήριξη και τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν και την δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνουν, ασφαλώς τα πράγματα καθίστανουν πάρα πολύ. Όμως το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή ότι πέραν του ιατρικού προσωπικού το οποίο ενισχύεται, πέραν του γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και επιπλέον τεχνολόγο στο ακτινολογικό, πέραν του γεγονότος ότι έχει γίνει προκήρυξη στην οποία προβλέπεται προκήρυξη θέσεων προσωπικού, προβλέπεται και η κάλυψη θέσεως παιδιάτρο που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχουμε ζητήσει και καρδιολόγο, δεν έχει ακόμη έτσι, δηλαδή ενδιαφέρον από κανέναν, έστω και για το επικουρικό. Γίνεται μια πολύ καλή και συντονισμένη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα για τα περαιτέρωτα της ανακαίνησης, το οποίο είναι στο πρόγραμμα και ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα για η ανακαίνηση του κτηρίου, μιλάω, και τα σχετικά τα οποία έχουν να κάνουν με την πληροφορική. Αυτά και ο κύριος Ροϊλός μπορεί να σας τα πει και η κυρία Χριστοφιλέα, η υποδιοικήτρια. Αλλά σας τα λέω και εγώ έτσι γραμματικά ότι είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα για το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου.
3: Έτσι. Θετικό.
1: Αλλά πιστεύω ότι όπως ξεκινήσατε και όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, το Κέντρο Υγείας γενικά, όχι μόνο το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, που τα οποία είναι κέντρα και στα οποία ανήκει η αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας υγείας, παράγουν σημαντικότατο έργο. Η πρόληψη και η πρωτοβάθμια, έτσι, και ο πρώτος βαθμός, είναι που άμεσα αντιμετωπίζει τα ζητήματα μέχρι να διακομίσουν, αν χρειάζεται, το νοσοκομείο, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ειδικά τα κέντρα υγείας των νησιωτικών περιοχών το καλοκαίρι έχουν αυξημένη κίνηση, καταλαβαίνετε, λόγω του ότι ο τουρισμός ενισχύει τον πληθυσμό, τον αριθμό των κατοίκων και βέβαια αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και περισσότερη δουλειά.
3: Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι φαίνεται μία... κινητικότητα ως προς τους αγροτικούς ιατρούς, δηλαδή αυτό που έχω και εγώ έτσι σαν πληροφορία είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει ενδιαφέρον από αγροτικούς να έρθουν εδώ στο νησί της Άμμου.
1: Σιγά σιγά ναι, αλλά ακόμα δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας πω.
3: Ναι, Επίσης...
1: Επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω συγκεκριμένα. Να σας πω ότι ξέρετε, υπήρξε ενδιαφέρον, ενώ 2-5... αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τα περιφερειακά γιατρία που ανήκουν στο κέντρο υγείας Καλοβάσιο, γιατί τα περιφερειακά γιατρία τώρα για Κωνσταντίνο και πέρα, άκρη και τον πύργο ανήκουν στο κέντρο υγείας ΣΑΜΟ. Αυτά τα περιφερειακά ιατρία προσπάθουμε και χθες είχα μια σύσκεψη επιτροπή να καλύπτουμε τις ανάγκες. Τώρα με την γιατρό του περιφερειακού ιατρίου Πλατάνο θα γίνονται επισκέψεις και στα Κουμέικα και στα Σκουρέικα και τα λοιπά. Έχουμε γιατρό στο Μαραθοκάμπου, στο περιφερειακό ιατρίο Μαραθοκάμπου, ο οποίος καλύπτει και την περιοχή της Καλυθέας και των Δρακαίων. Μάλιστα, συζητήσαμε ότι θα πρέπει να γίνεται μετάβαση και μια φορά τουλάχιστον το μήνα στις δύο κοινότητες αυτές, γιατί είναι απομακρυσμένες κοινότητες και των Ρακαίων και της Καλυθέας. Αλλά ξέρετε ότι και ο γάμος Παραθοκάμπου, λόγω του τουρισμού, παρουσιάζει καυσιμένες ανάγκες.
3: Ξέρετε, κύριε Θαλασσινέ, πολλές φορές μιλώντας εδώ για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και γενικότερα για τις δομές, αλλά ειδικότερα για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, δεν είστε εσείς υπεύθυνος, απλά μιας τώρα και το έφερε η κουβέντα. Αναρωτιόμαστε όλοι γιατί φεύγουν γιατροί που είναι ΣΑΜΟΙΟΤΕΣ, που έχουν εδώ τα σπίτια τους, που έχουν αποφασίσει ότι θα υπηρετήσουν αυτό το νοσοκομείο εδώ στον τόπο τους. Και απ' την άλλη, όσοι είναι να έρθουν, αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον και μετά κάτι γίνεται και δεν έρχονται. Το έψαξα λίγο το θέμα, γιατί τα κίνητρα, τα οικονομικά, εντάξει, είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Όμως, το ίδιο κίνητρο δίνεται και σε ένα γιατρό που πάει στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Έτσι, είτε στην ΚΟ και στη Ρόδο. Και μαθαίνω, βέβαια, πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω, ότι υπάρχουν άτομα στο νοσοκομείο που παροτρύνουν, μάλλον τους αποτρέπουν, είναι το σωστό να πω, τους γιατρούς να έρθουν, ότι εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν θα βρείτε βοήθεια, δεν. Και άνθρωποι δηλαδή που είχαν πει ότι θέλουν να έρθουν, ειδικότερα δύο παθολόγοι, είπαν τελικά δεν ερχόμαστε. Είναι τραγικό. Είναι σαν κάποιος να μην θέλει να λειτουργήσει.
1: Είναι και δικιά μου απορία και καλά κάνετε και το ερευνάτε το θέμα. Όμως πρέπει να σας πω ότι πρέπει και οι σαμιώτες γιατροί να δουν το νησί. Όλοι θέλαμε να είχαμε, και εγώ είχα ξεκινήσει καριέρα στην Αθήνα, ήρθα στο νησί. Όλοι κάποια στιγμή θα πρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και στον τόπο μας. Νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον της ΣΑΜΟ είναι πάρα πολύ καλές. Εγώ δεν θα πω ιδανικές, είναι πάρα πολύ καλές. Βεβαίως, για τους γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν εδώ στέγη, είναι τα ζητήματα και το θέμα των ενοικίων και το θέμα δηλαδή της στέγης, αλλά και το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους γιατρούς και για το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό. Ισχύει γενικότερα για τους υπηρετούντες της ΣΑΜΟ από άλλη περιοχή, διότι είναι ένα τουριστικό νησί με τιμές άλλες, με ζητήματα τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν και με την κάλυψη των αναγκών τους μέσα από ένα μισθό, ο οποίος όσο και να ενισχυθεί, έτσι με πολύ πρέπει να δοθούν κίνητρα τα οποία να είναι σοβαρά και να παρακινηθεί. Δεν ξέρω όμως εάν δυσφημείτε το, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω καμιά πληροφόρηση τέτοια. Γιατί δεν προτιμούν, ενώ εκδηλώνουν ενδιαφέρον, προτιμούν στο τέλος να μην. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει ερεύνηση. Πρέπει να πω ότι σήμερα το νοσοκομείο μας διαθέτει έναν διοικητή ο οποίος είναι άξιος, ικανός, έχει δώσει δείγματα γραφής και στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης που ήταν παλαιότερα. Και πιστεύω ότι με τις ικανότητές του και πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση, χρειάζεται συμπαράσταση από όλους, κυρία Τρυπόδη. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους φορείς τους υπόλοιπους και από τους επαγγελματικούς και μη φορείς χρειάζεται συνέργεια να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι ορισμένοι οι οποίοι κάνουν το κομμάτι τους και άλλα λένε, άλλα δεν λένε, πολλές φορές δεν ξέρουν και τι λένε δηλαδή, και αντί να κάνουν καλό βλάπτουν τον τόπο. Πρέπει όλοι να δείξουν συνέργεια προς το καλύτερο, συμπαριστάμενοι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ευθύνες αυτή τη στιγμή και της διοίκησης του τόπου, αλλά και της διοίκησης των υπολείπων φορέων.
3: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Εγώ το λέω και εμείς είμαστε προσωρινοί και εγώ να σας πω, το ξέρετε, ότι είναι μια θέση η οποία είναι εθελοντική προσφορά. Δεν έχει ούτε αντιμισθίες, ούτε πήγα να προσφέρω. Πήγα να προσφέρω γιατί έτσι αισθάνομαι, ότι πρέπει να ανταποδώσω στον κόσμο αυτό το οποίο εισέπραξα. Τι εισέπραξα, την αγάπη, την ψήφο του. Εκλέχθηκα σε κάποια αξιώματα εδώ. Νομίζω ότι τα υπηρέτησα με τον τρόπο του που θεωρώ ότι ήταν καλός. Βεβαίως δέχομαι την κριτική, βεβαίως γίνονται και λάθη. Όταν δουλεύεις θα κάνεις και λάθη. Όταν είσαι
3: άπραγος δεν κάνεις τη λάθη, έτσι είναι, κάνει, βέβαια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Ο καλός ο λόγος δεν βλάπτει, όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά βοηθάει στο να επιληθούν προβλήματα, κυρία Τρυπόδη. Και εγώ σας συγχαίρω για δύο λόγους. Και εσάς, και το σύζυγο, αλλά και την κόρη σας, την οποία παρακολουθώ καθημερινά από το Mega News, για το ενδιαφέρον και για τον τόπο και για τα προβλήματα και την επίλυση των προβλημάτων. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν σας ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.
1: Να είστε καλό. Θέλω κάποια στιγμή.

0: είναι να συμβάλλω όσο μπορώ με τις μικρές μου δυνάμεις να μπει ένα λιθαράκι ακόμη σε αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος.
1: Ευχαριστούμε πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, καθώς στην αρχή της εκπομπής κάτι του έτυχε, οπότε θα είμαστε τώρα έτοιμοι για να τον υποδεχτούμε. Έχουμε μία είδηση, αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, μία ανακοίνωση από την Μητρόπολη. Μετά τη γνωστοποίηση της ποινικής δίωξης εφημέριο της Ιεράς Μητρόπολης, ο Σεβασμιότητας επέβαλε σε αυτόν την ποινή της αργίας από κάθε ιεροπραξία. Μην αρχίσετε να ρωτάτε ποιος είναι ο ιερέας αυτός. Αυτή είναι μόνο η ανακοίνωση που υπάρχει, δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής να συναντήσουμε τον ποινικολόγο, τον... ορίστε. Εργατολόγο, συγγνώμη, κύριε Αλέξη Μητρόπουλε.
0: Χίλια συγγνώμη. Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη.
1: Μιλάμε με πολύ κόσμο, αυτά εντάξει, γίνονται και αυτά τα λάθη.
0: Φιλοξενείτε διαπρεπέστερους από μένα ποινικολόγους και λέτε τώρα... Έμπλεξα ήδη και ο εργατολόγος, έτσι λέτε, αλλά...
1: Όχι. Να ξέρετε ότι εσείς μας είστε πιο χρήσιμος από όλους. Αυτό είναι γεγονός.
0: Να είστε καλά, εντάξει. Εσείς είστε πολύ χρήσιμοι. Βοηθάτε, ακούω τα καλύτερα εκεί στη ΣΑΜΟ, από φίλους, από φοιτητές μου, από κόσμο που συναντώ. Κάνετε σπουδαία δουλειά, Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη, εσείς και το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο.
0: Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν, διότι είμαι σε ταξίδι προς την Ερμιόνη και είχα στα βουνά που με πέρατε, ήμουν ψηλά και δεν έπιανε η
1: γραμμή. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Είμαι έτοιμος τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν από μάλλον την προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει, είχατε αναφερθεί σε αυτό το νόμο Κατρούγκαλο και είχατε πει βέβαια πόσο άδικος είναι και λοιπά. Υπάρχει τώρα μία νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει πλέον στις χείρες να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του εκλειπώντος συζύγου. Ωστόσο, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, σχολιάζοντας αυτές τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας, λέει ότι μπάζει λίγο αυτή η ρύθμιση.
0: Ανέφερα τις λεπτομέρειες και τα γκρίζα σημεία εχθές στους συναδέλφους σας, τον κύριο Κολοκυθά και τον κύριο Νηφή, με πολλές λεπτομέρειες στο Open.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο επίσης θα εξηγήσω στο Open και στο Μέγκα στην κυρία Γιάμαλη. Είμαστε πρώτοι εμείς, η Επιστημονική Ένωση, η ΕΝΙΠΕΚ, που έχει ζητήσει εδώ και 2 μήνες από την κυβέρνηση να κάνει μια καθολική ρύθμιση και να μην αδικήσει κανέναν και καμία, χείρα και χείρο. Γιατί το λέμε αυτό, κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα? Διότι ενώ η κυβέρνηση εξήγηλε ότι θα φέρει νομοθετική ρύθμιση, μάλλον θα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, στη Βουλή, θα αναφέρεται μόνο στις συντάξεις χειρίας που βγήκαν, δηλαδή απεβίωσαν οι δικαιούχοι και τις διεδέχθησαν τις συντάξεις τους ή χείρες ή χείροι αντιστοίχως, μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Αλλά κυρία Τρυπόδη και αγαπητοί ακροατές, έχουμε πολλές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω θανάτου, αυτές είναι οι συντάξεις κυρίας, περίπου 100.000 τον αριθμό, που είναι οι χαμηλότερες και αφορούν τους φτωχότερους συνταξιούχους που είναι οι αγρότες μας. Αυτούς και αυτές που εξήλθαν, πήραν σύνταξη κυρίας 1 Μαΐου του 2016, η κυβέρνηση δεν τους συμπεριλαμβάνει. Κυρία Τρυπόδη.
1: Γιατί λέτε το λοιπόν, κάνει αυτό? Έχει αυτό γιατί, το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα μας πούν?
0: Είπατε ήδη και εσείς την απάντηση, διότι αυτό ήταν το πνεύμα της ρύθμισης και της κυρίας Υπουργού. Λέει, εξοικονομήσαμε κάποια χρήματα και κάνουμε παρέμβαση. Φαίνεται ότι ή επιλέγουν μόνο να ρυθμίζουν τις συντάξεις κυρίας που έβλαψε ο νόμος Κατρούγκαλου, το έβλαψε σε εισαγωγικά, που τις έθιξε, τις περιόρισε, τις μείωσε, ή φτάνανε μέχρι εκεί τα χρήματα. Η επιλογή είναι να μην ασχοληθούμε με τις παλιότερες, που οι παλιότερες, κυρία Τρυπόδη, είναι και οι μικρές.

0: μικρότερες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ είναι το πρώτο γκρίζο σημείο. Και το δεύτερο γκρίζο, χαίρομαι, αναφερθήκατε και στο δίκτυο, διότι όταν τα λέγαμε κανένας δεν αναφερότανε αυτά και από το Σύλλογο Αξία των Γυναικών, Χειρίας κλπ. Μας ακολούθησαν ύστερα και επιβεβαίωσαν τη δυναμική του αγώνα μας, εμένα και των ερευνητών της ΕΝΙΠΕΚ. Δεν δίνει αναδρομικά σε αυτές τις συντάξεις χειρίας, σε αυτούς τους συνταξιούχους που εκόπηκαν η συντάξη τους από το 70 στο 35% μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ άλλες χιλιάδες συντάξεις για την ίδια περίοδο δεν περιεκόπησαν. Άρα τι ζητάμε από εδώ, ζητάμε σε αυτές που υπέστησαν την περικοπή να επιστραφούν τα χρήματα ή άλλως, κυρία Τρυπώδη, να συμψηφιστούν αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση με οφειλές προς εφορία, με οφειλές προς εύκα αυτών των ανθρώπων που έχουν τις συντάξεις χειρίας. Άρα, κοντολογείς. Mm-hmm. Επειδή και ξέρω και εσείς αναφερόσαστε σε κόσμο νοήμωνα, γρήγορα, ευαίσθητο, στην όμορφη Σάμο μας, αλλά και γενικώς. Το λογικό, ενώ η όλη παρέμβαση είναι σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή την επικροτούμε τη ρύθμιση, κυρία Τρυπώδη, έπρεπε να γίνει, αγαπητή Βιολέτα, την περιορίζει και εξαιρεί 100.000 κόσμου από το αυτονόητο. Γι' αυτό μέσα από τη σημαντική εκπομπή σας κάνω έκκληση, μας ακούνε βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, έχετε ευρωβουλευτή δικό σας, ενώ τον κύριο Αυτιά και λοιπά, έχουμε μιλήσει παλιότερα, τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς. Άρα να κάνουμε αγώνα όλοι μας, να μην εξαιρεθεί κανένας, καμία χείρα και κανένας χείρος, να πάρουν όλοι το αυτονόητο και να βαδίσουμε μπροστά. Και καμία σύνταξη εφ' εξής να μην κόβεται κάτω του 70%. Διότι πρέπει και οι χείρες και οι χείροι, αναφέρομαι στις χείρες γιατί 9 στις 10, αυτό λένε οι στατιστικές, είναι χείρες και ένας μόνος στις 10 είναι χείρος, γι' αυτό λέμε να τελειώσει το θέμα.
1: Και βέβαια θεωρείται και άδικο, δηλαδή κάποιοι που έχουν, λαμβάνουν ειδικά αυτό το εδώ και χρόνια το 70% και δεν καλούνται να το επιστρέψουν ούτως ή άλλως, άδικο για τους επόμενους που δεν το είχαν λάβει και δεν το δικαιούνται αναδρομικά.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν καλό είναι η ρύθμιση, το λέω δεύτερη φορά, γιατί ξέρω ο κόσμος έχει τις ευαισίες που μας ακούει και λοιπά, ενδιαφέρεται. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Αλλά έχει εξαιρέσει αδικαιολόγητα και απαράδεκτα κάποιες χιλιάδες κόσμου. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το παραπέντε η κυβέρνηση θα κάνει τη διόρθωση και θα γενικεύσει τη ρύθμιση.
1: Τώρα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, AI, και διάβαζα προχθές κάποιο σχόλιο σας σχετικά με το πόσο θα επηρεάσει και το δημόσιο τομέα.
0: Θα επηρεάσει η τεχνική νοημοσύνη όπως έχει επηρεάσει τον τραπεζιτικό. Κυρία Τρυπώδη, το 2010 οι τραπεζοϋπάλληλοι ήταν 82.000. Mm. Τώρα οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι 28.000. Δηλαδή 54.000 καταργηθήκανε θέσεις καλοπληρωμένες, καλοαμοιβόμενες, καλοσυνταξιοδοτούμενες, κυρία Τρυπώδη. Άρα η τεχνική νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της παραγωγής, όλα αυτά, εκπορφίζει, διώχνει, αντικαθιστά, υποκαθιστά, καταργεί θέσεις κυρίως νοητικής, πνευματικής απασχόλησης, αλλά και χειροναυτικής. Έτσι λοιπόν θα τα ζήσουμε, τα χειρότερα σε εισαγωγικά είναι μπροστά μας. Τι δηλαδή είναι μπροστά μας? Το ότι να καταργηθούν ολόκληροι κλάδοι θέσεις εργασίας, όχι μόνο παραδοσιακές. Ήδη η Volkswagen που χθες ανακοίνωσε πριν 5 χρόνια την κατάργηση 100.000 θέσεων εργασίας. Κλείνει παραγωγικά τμήματα. Όλα τα κάνει σχεδόν όλα με κομπιούτες. Έχει έναν foreman επιστάτη ή μερικούς foreman επιστάτες και όλα τα άλλα είναι αυτόματοι μηχανισμοί κομπιούτερ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, έλεγα κάποτε στους φοιτητές μας ότι θα πάμε σε γενικευμένη αυτοματοποίηση. Δεν το πιστεύανε. και αυτοί και οι πατεράδες τους και οι πολιτικοί επισήγαζαν τις κοινωνίες ότι η τεχνική νοημοσύνη θα παράξει περισσότερες και θα καταργήσει λιγότερες. Τώρα το ζούμε. Όλοι οι κολοσσοί της τεχνολογίας καταργούν μαζικά θέσεις εργασίας, διότι με την αυτοματοποίηση μπορούν και βγάζουν περισσότερα κέρδη με λιγότερους εργαζόμενους.
1: Πραγματικά η αγωνία όλων μας, εντάξει, της δικιάς μας γενιάς, πείτε ότι τα καλά τα έχουμε ζήσει. Τι έπεται για την επόμενη γενιά και τι έχει να δει. Όσο και αν αυτό ακούγεται όπως μας το έλεγαν οι παππούδες μας και λέγαμε τι λένε τώρα. Πολύ δύσκολα, δηλαδή όσο έχουμε διευκολύνει τη ζωή μας με όλα αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, με συσκευές, με την εξέλιξη που υπάρχει στην τεχνολογία, τόσο όμως πιο δύσκολη θα είναι η ζωή μας αργότερα με όλα αυτά που είπατε, για όλους μάλλον αυτούς τους λόγους.
0: Οι θέσεις εργασίας περιορίζονται. Θα είδα το Πανελλήνιο πριν ένα χρόνο, κάποιοι ανόητοι πολιτικοί εγγενίαζαν το μετρό της Θεσσαλονίκης υπερσύγχρονο και πανηγύριζαν ότι πηγαίνει χωρίς οδηγό. Εγώ έλεγα στους φοιτητές μου, οι ανόητοι, εδώ καταργήθηκαν 50 καλοαμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Επανηγύριζαν διότι έβαλαν σε λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια και θεωρούν αυτό εξέλιξη. Το κάνουν προηγμένες κοινωνίες που έχουν μικρότερη ανεργία. Οι δικοί μας οι ανόητοι καταργούν τους εισπράκτορες, τους ταξιθέτες, τις τραπεζοϋπάλληλους. Γιατί? Γιατί ακολουθούν την εξέλιξη. Κι όμως ο κόσμος μένει χωρίς εισόδημα. Και ύστερα πρέπει να του δώσεις επίδομα, επίδομα τέκνου, το 300άρικο του συνταξίουχου το Νοέμβριο, άλλα επιδόματα για να ζήσει. Γιατί? Διότι με τη μανία που έχεις ή με το φετίκ που έχεις ή με την τρέλα που έχεις ή με τη λογική σκέψη που έχεις να αντικαταστήσεις ανθρώπινα χέρια και μυαλά με μηχανές, το πανηγυρίζεις, ενώ άλλοι που χάνουν τις θέσεις τους κλαίνε διότι δεν φροντίζεις, αφού του καταργείς τη θέση και την προοπτική να δουλέψει, του στερείς το εισόδημα. Δώσ' του μόνιμο εισόδημα αφού εξαιτίας σου στερείται εισοδήματος.
1: Έτσι είναι. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ που υπηρετήσατε κάποτε.
0: Θα πάμε σε μεγάλη ρευστότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Με την απαξίωση και τον ευτελισμό του ελληνικού προσωπικού απέναντι στην Άγκυρα εξαιτίας του απερίγραπτου και απαράδεκτου Ερντογάν και του Τραμπ, δυστυχώς αυτούς έχει ο πλανήτης και βεβαίως μας κυβερνούνε, και την απαξίωση του πολιτικού προσωπικού και του πρωθυπουργικού ζεύγους όταν ο γενιτσαρικός εμπατήριο, το εμπατήριο έπαιζε όταν προσήρχε το πρωθυπουργικό ζεύγος εκεί που μπαίνει ο Ερντογάν, και όλα τα θέματα και η απαξίωση να έχει μπροστά του το άμα ο πρωθυπουργός δίπλα στον Ερντογάν και τον Τραμπ. Πρώτα σημαίνει ότι πρέπει το προσωπικό να συνεννοηθεί περισσότερο. Να συνεννοηθεί. Θα δείξει μια νέα φάση των μνημονιακών πρωταγωνιστών. Δεν θα αποφύγει η χώρα.
1: Κύριε Μητρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Έχετε μετακινηθεί, γιατί σας ακούμε με διακοπές, όχι καθαρά. Κύριε Μητρόπουλε, μας ακούτε? Για να ξαναπροσπαθήσουμε. Ίσως λόγω του ότι είναι εκτός Αθήνας σε κάποια περιοχή και στην Πελοπόννησο από ό,τι άκουσα, στην Ερμιόνη, δεν είναι καλό το σήμα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, ο κύριος Μητρόπουλος είπε ότι υπάρχει ελπίδα έστω και στο παραπέντε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, 100.000 που αφορά η σύνταξη συγκεκριμένη. Κύριε Μητρόπουλε...
0: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό θα ζήσουμε μια κατάσταση. Βλέπω τώρα ότι με ζητάει ο κύριος Γιώργος Σαφιάς στο κινητό, παίζει το κινητό μου, ενδεχομένως σας ακούει και θέλει να παρέμβει ή σε μένα ή σε εσάς, κυρία Τρυπώδη.
1: Θα τον καλέσετε, οπότε θα το δείτε. Οπότε λοιπόν λέτε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή.
0: Θα σερευτεί, θα ζήσουμε. Πρέπει να συνοηθεί το πολιτικό προσωπικό, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την πατρίδα. Τα σύννεφα τα οποία δεν είναι καλής προαίρεσης, δεν είναι καλής διάθεσης και πρέπει να συνοηθεί το πολιτικό προσωπικό. Έστω αυτό που μας κατέστρεψε, διότι ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο τα πρόσωπα που μας κατέστρεψαν, που μας ξαναχρέωσαν, που έστειλαν τον λογαριασμό του χρέους όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο λαό. Τα πληρώνουμε έμφυα και φόρους λόγω του κυρίου Τσίπρα, λόγω της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μέχρι πέμπτης γενιάς. Άρα πρέπει εδώ κάτι να συνοηθούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ,
1: γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτά και από τον κύριο Μητρόπουλο. Είναι γενικότερα η κατάσταση ρευστή. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πω ότι ξεκινάει από τις 12, αν δεν κάνω λάθος, το Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθώκαμπο, εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας μιλήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης, και επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για το κόντρα πλακέ που τοποθετήθηκε στα παράθυρα του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην πρόσωψη. Είναι μια εκδήλωση απόψε του Φιλοτεχνικού Ομίλου και θέλησαν κάτι με τον προτζέκτορα να κάνουν. Βέβαια, υπάρχει και ένα πανί που θα μπορούσε να μπει. Τώρα να καρφωθούν κόντρα πλακέ σε παράθυρα του Δήμου, δεν ξανά έχει γίνει, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε τι θα μας πει και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Κονδύλη, την οποία θα φιλοξενήσει σε λίγο ο συνάδελφος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Υπενθυμίζω την εκδήλωση απόψε, νομίζω είναι 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο εκεί του Δημαρχείου, στην πλατεία Δημαρχείου. Επίσης 4 η ώρα και μετά θα μπορείτε να πάτε στο beach party στις Μαούνες. Μετά τις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην Παραλιακή έχει γλέντι, πανηγύρι, όπως έχει πανηγύρι και στην νομίζω Ιδρούσα, θα το δω και θα το ανεβάσω στο προσωπικό μου προφίλ, είναι και πολλά τα πανηγύρια, και για όλα τα υπόλοιπα όπως είπαμε και στη Δυτική Σάμου υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, θα σας μιλήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή,
2: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Μως έτσι δεν γίνεται.
9: Τι σουκλά είναι αυτή?
8: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
8: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Ζήκω!
22: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
21: Εδώ.
22: Μάλιστα. Διατάξτε με.
21: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
22: Και γιατί δεν πας εσύ?
21: Εγώ είμαι αφεντικό.
22: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
21: Σήκω!
22: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
21: Πήγαινα που θέλεις.
22: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
22: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Για
0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
26: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
27: No habla español.
26: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
27: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
26: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
30: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή 10 του μηνός Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού. Με καλαρή διάθεση και καλή διάθεση βέβαια, και θα τα πούμε όλα εδώ. Θα μιλήσουμε σήμερα και για τις εκδηλώσεις μας, για τις όμορφες έτσι στιγμές που περνάμε εδώ στα νησιά μας και που θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 FM. Εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Τανβακλής, απαντά σε εσάς και στα μηνύματά σας στο 2000fm.samos@gmail.com. Να πούμε ότι στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, στους 34 αύριο ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, όπως λέμε. Βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, έθυρος ο καιρός, και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αγγίξουμε ακόμη και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου εδώ στα νησιά μας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι υψηλή, είναι στο 3. Μεγάλη προσοχή σε όλους μας και, όπως λέμε, προσοχή γενικότερα και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Και χρειάζεται έτσι προσοχή από όλους μας, καθώς οι επισκέπτες μας που βρίσκονται εδώ δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός γενικότερα στους δρόμους και στα πάρκινγκ κλπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε. Εντάξει, τουλάχιστον εμείς που ζούμε εδώ σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νησί και γνωρίζουμε τους δρόμους, σας είμαστε εμείς πρώτα απ' όλα ιδιαίτερα προσεκτικοί για να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Μέσω του Live24, ναι, μέσω του Live24 που μας ακούτε, λαμβάνουμε τα μηνύματά σας εδώ για τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Έχουμε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμο. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με την Ανατολική Σάμο, καθώς, όπως λέμε, νησί χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς πανηγύρια, χωρίς μουσική, χωρίς θέατρα κλπ. Δεν είναι καλοκαίρι. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, πρώτα με την Ανατολική Σάμο, καθώς προέκυψε και ένα θέμα τις τελευταίες ώρες με κάτι το οποίο έγινε εκεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Τις τελευταίες ώρες λοιπόν προέκυψε ένα θέμα που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στην τοπική κοινωνία, συζητιέται ήδη από χθες. Μιλάμε για φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από συνάδελφο δημοσιογράφο και συγκεκριμένα από τον Γιώργο τον Πατζομίτη στο Σάμος 24, που δείχνουν το δημαρχιακό μέγαρο της Ανατολικής Σάμου, όπου φαίνονται τα παράθυρα να έχουν καλυφθεί με φύλλα κόντρα πλακέ για τις ανάγκες μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή, προκλήθηκαν ζημιές στα κουφώματα, ενώ στη συνέχεια τα ξύλα αφαιρέθηκαν έπειτα από εντολή του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου, του κυρίου Κάρλο Βασίδη. Θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα αναφερθούμε βέβαια και στις εκδηλώσεις μας, αλλά να δούμε λίγο τι συνέβη με το συγκεκριμένο θέμα, διότι ακούγονται πολλά και πολλά σχόλια. Να καλωσορίσουμε λίγο την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι στους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο να πούμε για όλους που και για εμάς τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες μας που είναι πολύ αυτό το διάστημα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από τα ευχάριστα, κύριε Πανουράκη, να πούμε λίγο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Για αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε από απόψε, το επίμαχο θέμα είναι η εκδήλωση του Φωλιοτεχνικού Ομίλου έξω από την πλατεία του Δημαρχείου μας στις 8.30 ώρα. Είναι η ετήσια χορευτική εκδήλωση, μουσικοχορευτική του Συλλόγου. Αύριο στις 11 του μήνα ο Εμπορικός Σύλλογος στην παραλία Παούνες στις 4 ώρα διοργανώνει ένα beach party, ένα πάρτι που πραγματικά γίνεται αυτή στο διάστημα, ναι μεν για να ενισχύσει την πόλη μας έτσι πολιτιστικά, αλλά και για να οι άνθρωποι αυτοί να ενισχυθούν για τις εκδηλώσεις που σκέφτονται να κάνουν τη Λευκή Νύχτα, που είναι πλέον θεσμός για την πρωτεύουσά μας. Την ίδια μέρα και 9 η ώρα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Λυκούργου έχουν και εκείνο το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι, Ετήσιο είναι και αυτό. Κάθε χρόνο δηλαδή γίνεται εκεί στην παραλία του Πυθαγορείου. Και μέσα στην Τετάρτη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις των ιερέων.
0: Τον Γιάννη Πονιτόπουλο είναι το συγκεκριμένο πανηγύρι. Κυρία Πανουράκη, να διευκρινίσουμε λίγο για το Πυθαγόριο με την συμμετοχή, με τη συναυλία μάλλον του Γιάννη Πονιτόπουλου.
1: Ναι, είναι αυτό, με την συναυλία του Γιάννη Πονιτόπουλου. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Το οργανώνει συνήθως κάθε χρόνο το Πολιτιστικό Σύλλογος, κάνει ένα νησιωτικό γλέντι και είναι αύριο, σας είπα, στις 9 η ώρα.
0: Μετά έχουμε τα φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια στις 15
1: Ιουλίου. Ναι, που έχουμε
0: Ιουλίου,
1: τη θεατρική παράσταση. Μετά έχουμε την πάλι στις 17 του μήνα στην πλατεία Ειρήνης προβολή παιδικών ταινιών, πάλι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, εδώ η είσοδος είναι δωρεάν. Έχουμε το μουσικό περίπατο στην πόλη της Σάμου από τη Φιλαρμονική Βαθύλος. Σας είχε σταλεί χθες το πρόγραμμα, έγινε κάποια στιγμή να στείλει μια διόρθωση. Την ίδια όμως μέρα έχουμε και εμείς την έναρξη των γιορτών κλασιού, και εδώ θα το αφήνω τελευταίο για να πω και κάποια πράγματα. Τιμή ένα και ξεκινάμε κάθε χρόνο από το Μουσείο Ίνο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα υπάρχει και open day για όποιον θέλει να ξεναγηθεί μέσα στο χώρο του Μουσείου Ίνου, και θα υπάρχει και ορχήστρα φυσικά από το Δήμο Ανατολικής και το κρασί πλούσιο από την Τέντωση. Έχουμε κάθε χρόνο, καθιερώθηκε από πέρυσι λόγω και ότι η Κέτι Γκρέι έχει γεννηθεί στον τόπο μας και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη, καθιερώσει το φεστιβάλ Κέτι Γκρέι. Φέτος η τιμητική εκδήλωση θα είναι για τον Οδυσσέα Μοσχονά. Έχουμε πάρει τα στοιχεία, έχουμε πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, όλες τις βιογραφίες του από την Άλκη στην Τελεμβονή του. Αυτό θα γίνει μέσα στην πλατεία των Μυτιλινιών. Την άλλη Παρασκευή, όπως και την ίδια μέρα, το άλλο Σάββατο, όπως και το άλλο, την ίδια μέρα ακριβώς, ο καπετάν Λαχανάς έχει την ετήσια μουσικοχειρευτική του εκδήλωση στον Άγιο Νάκη πάνω.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε βέβαια μετά.
1: Και εμείς πάλι με τα ιερέα, είναι κάποιες
0: θα
1: μέρες
0: τα ξαναπούμε αυτά,
1: συγκεκριμένα
0: διότι
1: που έχουμε αναλάβει για ξεναγήσεις ελεύθερες από την κυρία Χαρά Κατσαρού, μέσα σε διάφορους χώρους στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και είχαν πάει και στο Ιρέον. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι φέτος 4 οι ξεναγήσεις. Θα σας ταλεί αναλυτικά κάθε εβδομάδα.
0: Ωραία, και ολοκληρώνουμε στις 22 Ιουλίου με την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιο, αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διότι
1: την επόμενη εβδομάδα
0: είναι πολλά,
1: γιατί
0: ξέρετε, και θα μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Όπως είναι και ο 19, είναι και ο Βασίλης Λέκας. Με τα Ιερέα Πυθαγόρια και ο Βασίλης Λέκας. Μεγάλη συναυλία.
0: Βέβαια. Θα τα λέμε και εμείς εδώ καθημερινά από την συχνότητα τη δική μας, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο, πολλά τα πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις στα χωριά μας.
1: Τώρα αρχίζουν και τα πανηγύρια, κύριε Χατζημανό, γιατί έχουμε τους Αγίους μας από εδώ και ύστερα που γιορτάζουν.
0: Έτσι. Οπότε θα λέμε, ξέρετε, κάθε μέρα από λίγο για να.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Μας μένουν στο μυαλό
1: γιατί
0: μας.
1: Ξεχνάνε και ο ίδιο και εγώ που βγάζω το πρόγραμμα και πάλι και εγώ το ξεχνάω.
0: Βέβαια, σίγουρα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με τις εκδηλώσεις. Θα αναφερθούμε και ξανά πάλι σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής μας για όσους δεν πρόλαβαν έτσι να σημειώσουν κάτι. Πάντως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οπουδήποτε και αν βρεθούν οι επισκέπτες μας, είτε και εμείς εδώ, οι ντόπιοι, σε οποιοδήποτε μέρος της Σάμου και αν βρεθούμε, κάτι θα έχουμε να παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς. Και εξάλλου εδώ και 2 χρόνια, συγγνώμη σας, διακόπτω, όλες οι εκδηλώσεις μπαίνουν και στο Σάμος Γκρις, δηλαδή στο ηλεκτρονικό site του Δήμου μας. Και από εκεί μπορούν, σκανάροντας, να δουν όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο θέμα που συζητήθηκε από χθες. Δημοσιεύθηκαν λοιπόν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα παράθυρα του Δημαρχιακού Μεγάρου καλυμμένα με φύλλα κόντρα πλακέ. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Πανουράκη, εξηγήστε μας λίγο τι είναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζημανόλη, κάθε σύλλογος όταν ζητάει αίτηση για να γίνει η εκδήλωσή του, μας κάνει ένα αίτημα παραχώρησης για την εκδήλωση. Εμείς, σαν Δήμος Ανατολικής, ανταποκριθήκαμε όπως ανταποκρινόμαστε σε όλους, δώσαμε παραχώρηση του χώρου στην πλατεία. Εκεί οι Δημαρχείου θέλησαν να κάνουν κάποιες προβολές. Επειδή τα παράθυρα ήταν πράσινα, ζήτησαν από το προφορικά φυσικά από το Δήμαρχο. Μπορείτε να σας παρακαλώ να βάλουμε λίγα ένα φινιζόλ σε κάθε παράθυρο και να το στερεώσουμε με ένα μικρό σειρματάκι για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη λήψη. Και, και ο Δήμαρχος είπε φυσικά όλα αυτά προφορικά, ενώ η παραχώρηση είναι γραμμά. Απλώς θέλω να μην γίνει καμιά παρέμβαση. Μετά εμείς δεν πήραμε είδηση. Πραγματικά θεωρήσαν ότι, από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ότι θεωρήσαν ότι με το φενιζόλ αυτό θα γινόταν κάποια μπαλόμπατα και πήραν το ξύλο, το βάψαν στο ίδιο χρώμα και αρχίσανε μετά και το καρφώνανε. Όταν το πήραμε είδηση, γιατί ξέρετε, μπορεί να είμαστε με, γιατί εγώ εντάξει, σχεδόν όλη τη μέρα είμαι στο Δημαρχείο, αλλά είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις και ήδη το αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνουν όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να σε απογραφεί σε γραφείο. Οικονομικό, διαχειριστικό, προγραμματισμό. Και κάποια στιγμή μου λένε ότι έγινε αυτό αμέσως, το σταματήστε, ειδοποιήθηκε ο Δήμαρχος και είπε σταματήστε το, γιατί εγώ είχα δώσει, μένα μου είχαν πει για φενιζόλ. Οπότε με εντολή του Δημάρχου τελείωσε το θέμα.
0: Τώρα όμως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εφόσον έχουν μπει τα συγκεκριμένα έτσι κόντρα πλακέ, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα έχει προκαλέσει και κάποιες φθορές.
1: Ναι, είναι κάποιες μικρές φθορές.
0: Εφόσον έχουν γίνει τρύπες στα παράθυρα.
1: Δεσμεύτηκε ο πρόεδρος χθες, γιατί τον καλέσαμε στο γραφείο, δεσμεύτηκε ότι όλα αυτά θα συντηρηθούν με δαπάνη δική τους, όλα τα έξοδα θα είναι δικά τους.
0: Μάλιστα. Οπότε, να πούμε ότι τώρα έχουν αφαιρεθεί αυτά, έτσι. Έχουν
1: αφαιρεθήκαν αμέσως. Με εντολή σας λέω, γιατί με εντολή του Δημάρχου αφαιρεθήκαν αμέσως.
0: Απλά ξέρετε,
1: μόλις το πληροφορήθηκε ο Δήμαρχος, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να τον ενημερώσουμε, έδωσε εντολή να αφαιρεθούν αμέσως.
0: Απλά ξέρετε γιατί το συζητάμε, διότι και ο κόσμος, ας πούμε, έχει κάποια εύλογα ερωτήματα, ότι πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα δημόσιο κτίριο, εκτός μάλλον ενός δημοσίου κτιρίου, να υπάρχει τέτοια παρέμβαση, να γίνεται μια τέτοια παρέμβαση.
1: Δεν το σκεφτήκαν, τι να πω κι εγώ, κύριε. Κοιτάξτε, πρέπει να. Τι να σας πω. Αν οι ίδιοι, γιατί εμείς θα σας λέω, παραχωρήσαμε ένα χώρο. Αν οι ίδιοι που παραχωρεί το χώρο, κάνεις μια τέτοια παρέμβαση ή δεν σκέφτεσαι να ενημερώσεις πρώτα, να πεις παιδιά θα κάνω εγώ αυτό. Σκέφτηκα αυτό που μου είπατε να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν θα υπήρξε όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Απλώς πιστεύουμε ότι θα υπήρξε.
1: Δηλαδή και εγώ που ήμουν εκεί δεν πήρα είδηση. Τι να σας πω τώρα.
0: Εντάξει, τώρα. Εντάξει, εσείς μπορεί να μην πήρατε είδηση. Κάποιοι άλλοι όμως που θα ήταν μέσα στον Δήμο θα πήραν κάποια είδηση, διότι για να γίνει αυτό, για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες sites, κάποια έτσι θα έγινε βίδωμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα υπήρξε και κάποιος θόρυβος. Είχαν κοπεί και τα ειδικά, ας πούμε, αυτά νοβοπάν, κόντρα πλακέ, πώς τα λένε. Οπότε
1: ήτανε
0: θα είχαν
1: κομμένα,
0: γίνει και κάποιες.
1: Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπανε μετά ήταν κομμένα. Τα φέραν έτοιμα και βαμμένα.
0: Κοιτάξτε, καλό θα είναι λοιπόν από εδώ και πέρα να μην γίνονται τέτοια πράγματα, τουλάχιστον αν δεν υπάρχει.
1: Ένα τυχές περιστατικό.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναγίνει.
0: Ας μην μένουμε
1: σε αυτό. Θα αναγκαστούμε και εμείς να μην κάνουμε παραχωρήσεις χώρων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και όταν όποιος πάρει παραχώρηση χώρων, υπάρχει και ρητές δεσμεύσεις. Όταν αφήσει το χώρο όπως ήταν, πρέπει να καθαρίζετε το χώρο. Αυτό θεωρώ ότι. Τι να σας πω.
0: Εντάξει, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε μάλλον να έχει επιλεγεί μια διαφορετική λύση που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκδήλωσης χωρίς να δημιουργηθούν αυτές, τέλος πάντων, οι παρεξηγήσεις και αυτές οι εικόνες.
1: Και όλοι, ναι, και εντάξει, σίγουρα πάντως δεν φταίει ούτε και αντιδήμαρχος όλα αυτά, γιατί κάποιοι ρίξαν. Γιατί. Ήταν ένα τυχές περιστατικό. Να μην
0: ξαναεπαναληφθεί.
1: Γιατί η δεύτερη φορά πλέον δεν θα είναι ατυχές περιστατικό.
0: Αυτό τώρα ήθελα να ρωτήσω, διότι λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα αυτή την ώρα. Θα ληφθούν κάποια μέτρα από εδώ και έπειτα, ούτως ώστε σε μελλοντικές εκδηλώσεις να μην υπάρξει ξανά αντίστοιχο ζήτημα, είτε κάτι ανάλογο, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι σίγουρο, εντάξει. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Όπως μας ζητήσανε και άλλος σύλλογος που έκανε στην πλατεία Πυθαγόρα, είχε απέτηση να ανοίξουμε τα γραφεία μας για να μπαίνουν μέσα να ντύνονται οι χορευτές, το οποίο δεν δεχτήκαμε. Mm-hmm. Και το ίδιο δέχτηκα και εγώ, μάλιστα, και δέχτηκα και το σύλλογο αυτό, προχθές το φιλοτεχνικό. Είχα μια συνάντηση στο Δημαρχείο απόγευμα με τους συλλόγους για τις εκδηλώσεις και τους είδα και μου κάνανε και εμένα παράπονα. Ανοίξτε τα γραφεία για να μπαίνουμε ντύνονται. Παιδιά, τι είναι εδώ μέσα. Τα γραφεία είναι των υπαλλήλων. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε. αν θέλετε, έχετε το χώρο mm-hmm. που μπορείτε, όπως λοταρνηθήκαμε στην Ένωση Μακρυσιατών, τρανούμαστε και σε εσάς. Ναι. Δεν μπορείς να μπες. Ο κάθε υπάλληλος μέσα έχει το χώρο του, έχει τα έγγραφά του. Δεν μπορεί, επειδή ένας σύλλογος θέλει να κάνει την εκδήλωση, δεν υπάρχει αίθουσα των εκδηλώσεων, μια τεράστια αίθουσα, μπαίνουν μέσα να αλλάζει και όλα αυτά. Δεν μπορεί να, για να κάνεις μια εκδήλωση ολόκληρος ο Δήμος να ασχολείται ή να ανοίγει, να ξεκλειδώνει τις πόρτες. Όχι, λέτε, φεύγουμε, κλειδώνουμε όλες τις πόρτες μας.
0: Σίγουρα, βέβαια, γιατί υπάρχουν, όπως είπατε, και εσείς δημόσια έγγραφα, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ο σκοπός είναι να σταματάσει αυτές τις απαιτήσεις. Και σας είπα, ξεκίνησε να mm-hmm. είχε γίνει έτοιμα από την Ένωση Μικρασίων. Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που ζητάτε. Υπάρχει μεγάλος χώρος μπροστά, το φουεγέ είναι τεράστιο. Από πάνω χώρος στην αίθουσα εκδηλώσεων μπορείτε να πάτε. Υπάρχουν δύο είσοδοι. Δεν θα ανοίξουμε και τα γραφεία για να μπαίνουν mm-hmm. μέσα. Γιατί ο καθένας, σας είπα, κάθε υπάλληλος έχει τα έγγραφά του. Αν χαθεί ένα έγγραφο, δεν μπορεί κανένας το σύλλογο να σε αναπληρώσει. Τώρα είπαμε, έγινε μια ζημιά εξωτερική. Αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί. Αλλά αν χαθεί ένα εσωτερικό έγγραφο, κύριε Χατζημανόλη, μετά είναι υπεύθυνοι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις ζημιές, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τι είδους ζημιές είναι αυτές, εφόσον βέβαια μας είπατε ότι θα καλυφθούν από τον συγκεκριμένο σύλλογο.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: σύλλογο. Όλα αυτά θα πάνε στο σύλλογο. Είναι διατηρημένος, μα το είπαν οι ίδιοι. Είμαστε, mm-hmm. δεν ήρθε ο πρόεδρος, είμαι διατηρημένος να φτιάξω όλες τις ζημιές.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, εντάξει, καλό είναι να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα
1: είπα,
0: βάζουμε μια τελεία, ένα τυχές περιστατικό, όπως το είπατε και εσείς.
1: Όταν έχεις όλη την καλή διάθεση, να μην λες ποτέ όχι, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και κάτι. Αλλά εμείς πάντως σαν Δήμος, εμείς ειδικά, το λέω και εγώ από τη μέρα που ανέλαβα, προσπαθώ ό,τι και να μας ζητήσουν και οι σύλλογοι που κάνουν τις εκδηλώσεις, μπορεί να μην φαίνεται πάντα χρηματοδότης ο Δήμος, αλλά σε όλη την υλικοτεχνική, ό,τι χρειάζονται δηλαδή, είμαστε δίπλα τους. Γιατί κάνουν τις εκδηλώσεις. Δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δίνει μόνο μία φορά το χρόνο τα χρήματα αυτά. Mm-hmm. Βοηθάμε κι εμείς και σε καρέκλες και αυτά. Είναι βοήθεια και από το Δήμο. Και η εξέδρα που θα στηθεί, πάλι οι εργάτες του Δήμου μας πάνε. Σας λέω.
0: Αυτό γνωρίζουμε.
1: Θα είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και εμείς και εκείνοι.
0: Οι πάντες. Να υπάρχει συνεργασία, αλλά με κάποιο όριο και από τις δύο πλευρές, όπως το λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και πάλι για να μείνουμε στο καλό, ότι είναι σήμερα 8.30 ώρα η συγκεκριμένη
1: εκδήλωση του Φιλοτεχνικού Ομίλου.
0: Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, κατά τα άλλα βέβαια, έτσι, και καλό θα είναι και όμορφο θα είναι όσοι μπορούν να την
1: παρακολουθήσουν. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική, γιατί σας είπα προχθές γινόταν οι πρόβες, όπως εξαιρετικές είναι και όλες, οφείλουμε να το πούμε, όλες οι εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Δουλεύουν πάρα πολύ. Έχουν μεράκι.
0: Και πρέπει να τους στηρίζουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανουρέκη. Καλή δύναμη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, έγινε, κακώς έγινε, να μην ξαναγίνει, να μπαίνουν όρια και από τις δύο πλευρές, όπως λέμε. Διότι, εντάξει, από τη μία να ζητάς μία άδεια για να βάλεις κάποια φελιζόλ, και προφορική άδεια, και μετέπειτα τα φελιζόλ να γίνονται κόντρα πλακέ και να προκληθούν και φθορές στα παράθυρα ενός δημόσιου κτηρίου και του Δημαρχείου συγκεκριμένα, δεν είναι και τόσο καλό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα οι φθορές και οι ζημιές που προκλήθηκαν από αυτή την ενέργεια θα καλυφθούν από τον συγκεκριμένο σύλλογο. Μένουμε εδώ και από εδώ και έπειτα, όπως λέμε, να μπαίνουν όρια από όλους προς όλους. Μένουμε στο καλό της συγκεκριμένης ημέρας, ότι 8.30 ώρα το βράδυ εκεί στην αυλή στην πλατεία του Δημαρχείου, 8.30 ώρα λοιπόν ο Φιλοτεχνικός Όμιλος κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, και καλό θα είναι, όμορφο θα είναι να την παρακολουθήσουμε, διότι πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα θα αναφερθούμε στη συνέχεια και πάλι στις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, έχουμε και συναυλίες. Να αναφερθούμε λίγο πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έχουμε αύριο στις 11 του μηνός, στις 4 ώρα το απόγευμα, στην παραλία Μαούνες, το Beach Party για την ενίσχυση της Λευκής Νύχτας με τους DJ set Τσιαούσης και Δέδες. Επίσης, αύριο έχουμε στην παραλία του Πυθαγορείου στις 9 ώρα το βράδυ το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική με τον Γιάννη Κονιτόπουλο και την ομάδα του από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου, ο Λυκούργος. Στις 15 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, θεατρική παράσταση στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, στις 9 λοιπόν το βράδυ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με τους ηθοποιούς Πίντζη, Γιανακάκο, Γόνη, Κασιώτη και την παραγωγή βέβαια της δυναμικής performance. 17 Ιουλίου έχουμε αρκετά. Στην Πλατεία Ειρήνης, στις 9 το βράδυ, προβολή παιδικών ταινιών με είσοδο ελεύθερη. Στις 8 η ώρα το βράδυ, μουσικός περίπατος στην πόλη της Σάμου από την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. Και στις 17 πάλι Ιουλίου, στις 8 ώρα το βράδυ, είναι η έναρξη των γιορτών κρασιού, όπως κάθε χρόνο, εκεί στο Μουσείο Ίνου, στο Μαλαγάρι, με είσοδο ελεύθερη και μία εινογευστική δοκιμή και μουσικοχορευτικά δρόμενα. Έχουμε στις 18 Ιουλίου το φεστιβάλ και την Γκρέι. Έχουμε επίσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο θέατρο του Αϊγιαννάκη, αλλά αυτά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, διότι να μην μας πέσουν και πολλά και δεν ξέρουμε πού θα πρωτοπάμε και τα ξεχάσουμε. Οπότε να λέμε για αυτές τις 5-6 πρώτες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπου και αν βρεθείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις από άκρη σ' άκρη στα νησιά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, διότι ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο, κυρία Ζάγκα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα...

0: Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Σήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: 2000 FM.
12: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000.

0: FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά μέσα από τους 99,8 μεγάκυκλους και τον 2000 FM, και πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας να δούμε λίγο τι έγινε, καθώς μάθαμε πριν από λίγο για μείωση στις τιμές των καυσίμων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί στην Βουλή κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού. Και συγκεκριμένα, από ό,τι μαθαίνουμε, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και αυτή του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Αυγούστου, ύστερα από συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Πάμε στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα, να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην όμορφη Σάμο.
1: Αχ, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά,
2: και
1: πραγματικά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε έτσι
2: και
1: τόσο κεφάτι.
2: Και εγώ είμαι μαζί σας.
1: Πραγματικά. Τώρα, πιστεύω ότι οι φωνές σας εντός εισαγωγικών έπιασαν τόπο.
2: Βέβαια, οι φωνές, οι διάλογοι, συνέχεια το διεξηγούσαμε. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που δίνει είναι μια βοήθεια.
1: Ναι.
2: Γιατί το πρωί πάλι που είχα τις 6 ώρα πάλι ραδιόφωνο, αυτό έλεγα συνέχεια. Πήρανε την επιδότηση από το πετρέλαιο τα 15 λεπτά και πήγε ουρανό κατευθείαν. Τώρα έστω τα 5 λεπτά που δίνει και 10 λεπτά στη βενζίνη. Μια ανάσα. Δεν είναι η λύση, αλλά είναι μια ανάσα.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, όπως το λέτε. Όπως το λέτε, είναι μία ανάσα.
2: Ναι, είναι
1: κυρίως τώρα το καλοκαίρι.
2: Γιατί κοιτάξτε, τώρα θα μετακινηθεί ο κόσμος. Και θα έχετε φοβερό πρόβλημα εσείς στα νησιά.
1: Ναι, ήδη έχουμε.
2: Εμείς, για να καταλάβετε, σήμερα, μέσω όρο στην Αττική, το πετρέλαιο το απλό έχει περάσει το 1,80. Θα το βρούνε πάνω από 1,80 με 1,83-84 ανάλογα τα τιμολόγια του καθενός. Η δε απλή αμόλυβδη μέσο όρο είναι στην Αττική και Θεσσαλονίκη 1,95, ίσως και 1,96 κάποιοι.
1: Είμαστε εδώ 1,88-1,93, εντάξει, είμαστε...
2: Ακόμα είναι παλιό τιμολόγιο αυτό.
1: Ναι, ναι, οι σημερινές τιμές.
2: Αυτό, δηλαδή εσείς στα νησιά, ξέρω ότι δεν αγοράζετε κάθε μέρα,
1: όχι, βέβαια,
2: ημέρα παραμέρα. Θα πάρετε μία φορά την εβδομάδα, θα πάρετε κάθε 10 μέρες, ανάλογα την κίνηση του κάθε νησιού. Άρα λοιπόν, με τα τιμολόγια που έχει ο κάθε πρατηριούχος στα χέρια του, πορεύεται. Αλλά επειδή είναι καλοκαίρι τώρα και θα μετακινηθεί ο κόσμος, θα έχετε και τον ελληνικό τουρισμό και τους ξένους, ένα ακριβό καύσιμο είναι μια επιβάρυνση
1: σίγουρα
2: στα έξοδα. Και επειδή και κάποιοι περιμένουν στη γωνία, να πούμε και το άλλο κομμάτι, για να βρουν μια δικαιολογία να ανεβάσουν τις τιμές τα πάντα, γιατί εγώ τι λέω από την αρχή του καλοκαιριού, βρε παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξενοδοχεία, εστίαση, προσέξτε τις τιμές σας όσο μπορείτε για να πείτε ελάτε στον Έλληνα επισκέπτη. Να μην είναι μόνο για βραχιολάκια του εξωτερικού. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Και να προωθήσουμε και νησιά που είναι μακριά, τα οποία είναι όμορφα, γραφικά, όπως είστε και εσείς, φιλόξενα, και έχουν και λογικές τιμές. Αλλά να βοηθήσουν και τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή και τα πλοία. Που κάνανε, νομίζω, κάποιες διαδρομές μεγάλες, κάνανε και κάποιες εκπτώσεις για άνω των 65. Οτιδήποτε δίνεται, καλοδεχούμενο. Οτιδήποτε.
1: Κυρία Ζάγκα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, πιστεύω, και μαζί σας, ότι στο όνομα της αύξησης των καυσίμων, των τιμών των καυσίμων, έχουν αυξηθεί τα πάντα. Δηλαδή, τι να σας πω, και όταν η δικαιολογία είναι έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Το καύσιμο έχει αυξηθεί, αλλά δεν μπορώ να τώρα, ας πούμε, να πηγαίνω να αγοράζω το οτιδήποτε και να μου λες, ας πούμε, ότι έχει αυξηθεί το καύσιμο.
2: Τη δικαιολογία
1: αυτή.
2: Έτσι. Έτσι. Γιατί και όταν πέφτει το καύσιμο, δεν πέφτουν και οι τιμές στα ράφια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Να σας πω κάτι που μου λέει ο κόσμος, γιατί με τους πελάτες μου ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω, έχω σχέση. Φεύγουνε και μου λένε, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό, το ακούσουν και οι έμποροι. Φεύγω και πάω τώρα στο χωριό, στην επαρχία, πάω στο νησί. Δεν με αναψωνίσω από εκεί τα καλλιντικά μου, γιατί είναι πανάκριβα.
1: Ναι.
2: Άρα ας κοιτάξουν όσο μπορούν να τα μαζέψουν τις τιμές. Θα βάλουν τη διαφορά να μην ενταβάνει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κάποτε. Ότι ξέρετε, εμείς στους τόπους παραθερισμού κοιτάμε σε 2 μήνες, σε 3 μήνες να βγάλουμε τα έξοδα του χρόνου. Ξεχάστε το. Εδώ εμείς που δουλεύουμε όλο το χρόνο και κατεβάσαμε και τα παντελόνια μας, δεν τα τα καταφέρνουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άρα θέλει συνέργεια όχι μόνο των επιχειρηματιών, πάνω απ' όλα από την κυβέρνηση, να έχει ανθρώπους μέσα σε διάφορες θέσεις υπεύθυνες που είναι της αγοράς, που το μάτι τους κόβει και ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή να λένε μόνο πράγματα, να βάλουμε και αυτό το πακέτο, τι να βάλεις, βάζεις πακέτα, ο άλλος τρελαίνεται. Mm. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το ταμείο είναι μείον. Ή θα κάνει απάτη, ή θα το κλείσει. Και άμα το κλείσει, ξέρετε ποιος θα το πάρει? Όπου και απειγύρισε και να είναι, το παρεμπόριο. Είναι αυτοί που περιμένουν στη γωνία να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματά τους. Να μην τους κάνουμε τη χάρη, να ενωθούμε όλοι μαζί.
1: Είναι αυτοί που περιμένουν στη γωνία, όπως λέτε, για να σε πιάσουν στην ανάγκη σου.
2: Έχει.
1: Αυτό.
2: Έχει.
1: Κυρία Ζάγκα, μέχρι τέλος Αυγούστου τώρα αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, έτσι.
2: Μέχρι Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ πάντα λέω βήμα-βήμα. Όπως σας λέω, έλεγα το πετρέλαιο, κακώς τα πήραν τα 15 λεπτά πίσω. Κακώς τα πήραν. Θέλαν να μειώσουν. Εντάξει, κόψτε τα 5, βάλτε 10. Mm-hmm. Δεν θα φαινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί αμέσως σε λίγες μέρες πήγε 20 ευρώ επάνω. Ναι. Τα 15 λεπτά η επιδότηση δηλαδή και οι αυξήσεις που πέσανε. Και τώρα ξαναπήρε λόγω το ότι θα κλείσουν, λένε, η απειλή τα ασθενά του ορμούς. Μέσα σε ένα 24ωρο το απλό πετρέλαιο πήρε σε 24 ώρες 5 cents. Τι λέτε, καλέ? Τι λέτε? Εγώ είχα να ψωνίσω από την προηγούμενη Πέμπτη πετρέλαιο και πήρα Πέμπτη. Μέσα σε μια εβδομάδα τρόμαξα. Είδα 8 cents. Γιατί είχε πάρει τα 3 λεπτά από την προηγούμενη παραλαβή σιγά σιγά, mm-hmm, προσθετικά, και πήρε και 5 cents μέσα σε 24 ώρες από το επεισόδιο,
1: μάλιστα,
2: που έγινε έξω.
1: Μάλιστα, οπότε...
2: Αμερικανοί και Ιράν. Άρα βλέπετε πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα.
1: Σίγουρα, το μόνο
2: πρέπει
1: σίγουρο.
2: Λοιπόν όχι μόνο να κάνει τους ελέγχους που λέμε η κυβέρνηση, mm-hmm, τα ελεκτικά όργανα, αλλά να βλέπει και την ισορροπία των πραγμάτων.
1: Ναι.
2: Δεν είναι να κλείσουμε τους μικρομεσαίους για να ανθίσουν το μεγάλο το κεφάλαιο. Όχι, οι μικρομεσαίοι είναι που στηρίξανε την Ελλάδα σε δύσκολες ώρες. Εμείς οι μικρομεσαίοι πληρώνουμε το φόρο και το ΦΠΑ. Άντε λοιπόν,
1: και εμείς οι πολίτες, κατ' επέκταση, κυρία Ζάγκα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και εμείς οι πολίτες, λέω, κατ' επέκταση πληρώνουμε τα σπασμένα γενικότερα. Κατ' επέκταση,
2: μα τι λέτε τώρα. Δεν αγγίζει μόνο τον κλάδο ή μόνο εσάς, και τον καταναλωτή.
1: Σίγουρα.
2: Και τον επαγγελματία.
1: Ο καθένας το βλέπει από τη δική του, πλευρά, και όπως το λέμε πολλές φορές μιλώντας μαζί σας, ότι και εμείς πρέπει να μπαίνουμε στα δικά σας παπούτσια.
2: Ναι. Κάτι θα κάνουμε, ναι, να ενώσουμε δυνάμεις. Δηλαδή τώρα αυτό που κάνετε εσείς είναι κοινωνικό έργο. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο? Ενημερώνετε τον κόσμο σας ότι, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Εκεί είναι τα καύσιμα, εκεί θα πάνε. Το να ξέρει κάποιος κάτι, να έχει γνώση, είναι δύναμη. Και έτσι φαίνει και την ευθύνη του, γιατί βλέπει και τι επιλογές έχει να κάνει. Άρα είμαστε ελεύθεροι.
1: Έτσι, σίγουρα.
2: Είναι όλα θέμα συνειρμών, είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα
1: παιδείας.
2: Αν λοιπόν άνθρωποι που καταλαβαίνουν, είμαστε σε θέσεις, κάτι θα κάνουμε. Έτσι, είμαι βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα. Να είστε
2: εγώ
1: καλά.
2: Από
1: και καλή δύναμη.
2: Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι το καλύτερο στο πανέμορφο ενεργειακό νησί σας.
1: Σας περιμένουμε για διακοπές.
2: Βεβαίως. Με χαρά. Μόλις μου έρθει η ευκαιρία, θα έρθω με χαρά να σας επισκεφτώ.
1: Βεβαίως.
2: Και να σας δω.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, από την κυρία Μαρία Ζάγκα. Έχουμε λοιπόν, όπως μας είπε η κυρία Ζάγκα, μέχρι τέλος Αυγούστου μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο. Θα μου πείτε, εντάξει, σταγόνα στον ωκεανό, κάτι είναι γι' αυτό, τι να κάνουμε. Και κατά 5 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος Αυγούστου λοιπόν στο ντίζελ. Τιμή της βενζίνης 10 λεπτά το λίτρο και ντίζελ 5 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με κάτι όμορφο. Αναφερθήκαμε πριν τις διαφημίσεις μας, τις εκδηλώσεις του Δήμου Ανατολικής Άμμου. Πάμε και μία βόλτα προς την Δυτική. Να πούμε ότι στις 11 του μηνός Ιουλίου, αύριο Σάββατο, έχουμε τον ετήσιο χορό από το εθελοντικό κλιμάκιο πυροσβεστών Κοντακέικων στον Ξηρόκαμπο, στο λεπροκομείο σε εκείνη την περιοχή, στις 9 ώρα το βράδυ. Επίσης, αύριο έχουμε τον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Το Παλαιό στην πλατεία του Παλαιού στις 9 ώρα το βράδυ. Την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Ανθεμούσα στην πλατεία της Λέκας. Κυριακή επίσης 12 Ιουλίου. Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή από την χοροδία Φιλοφωνία, επιμορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Πλατάνου στην πλατεία του Πλατάνου στις 8.30 το βράδυ. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, συναυλία Βιολέτα Σίκαρη, Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη. Υπό το φεστιβάλ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γυαλού. Συνδιοργάνωση Δήμος Δυτικής Σάμμου και Πολιτιστικός Σύλλογος Όρμου Μαραθοκάμπου Άγιος Νικόλαος στον Όρμο Μαραθοκάμπου στις 9 ώρα το βράδυ. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Γυαλού, θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο εκεί από το Φεστιβάλ Γυαλού. Πολλές εκδηλώσεις και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου και όπως λέμε, όπου και αν βρεθείτε, όπου και αν είστε στο νησί μας, είτε από την πλευρά της Ανατολικής, είτε από την πλευρά της Δυτικής, από άκρη σ' άκρη, έχουμε εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες. Θα έχουμε και τα πανηγύρια το επόμενο διάστημα, μέχρι και τον Αύγουστο βέβαια, όπου θα κορυφωθούν όλες οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό, ένα ήρεμο Σαββατοκυριακό, να προσέχουμε στους δρομούς, να προσέχουμε τα δάση μας και να δώσουμε ένα ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Υπενθυμίζουμε 2 ώρα το Δελτίο Ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με πολλές εκπομπές εδώ στον 2000 FM και πολλή ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα.
2: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Προετοιμάζω για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο μέσα. Έτσι, δροσιά, ανεξάντλητη, μέσα στο στούντιο.
1: Γεια σας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή μας, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, εμείς σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, ελπίζουμε καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές, με λίγο πιο ανέμελο στυλ για τους περισσότερους, έτσι ώστε τη Δευτέρα ξανά εδώ. Αν και σιγά σιγά οι άδειες έρχονται, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά σιγά, βεβαίως. Έχω ακούσει άτομα τα οποία ξέρουν πλέον την άδειά τους.
1: Τι ωραία.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα είναι 10ο μήνα. 10 Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη το φάγαμε.

0: Φυσάς και ξεφυσάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Με, δεν ξέρω
1: γιατί,
0: τι γίνεται.
1: Γιατί, κεράκια σβήνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Φυσάει, ξεφυσάει. Φυσάει, ξεφυσάει. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι νοιάζονται εκεί πάνω, γενικότερα, το κράτος, δεν μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση.
1: Εκεί πάνω και σκέφτηκα
0: εκεί
1: το
0: πάνω,
1: Θεό.
0: Εκεί πάνω, και αυτός νοιάζεται, αλλά αυτός τώρα άλλο. Αλλού, παπά, κοιτάμε για άλλους θεούς, λίγο πιο κάτω, έτσι, νοιάζονται. Εκεί το κράτος νοιάζεται και θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Με τι λες εσύ? Με βιβλία. Για ποιο λόγο? Για να μάθει έτσι να κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσο εδώ το διαβάζεις αυτό και λες ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Το διατάφτα θέλω να ακούσω.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβεις, γιατί το κράτος θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Όχι με τίποτα φοβερό. Με το Sherlock Holmes για παιδιά και τους αδερφούς Γκριμ για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό να διαβάσουμε.
1: Κάτι σε μυθολογία.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Είσαι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Τι ήταν αυτή η χώρα πριν 200 χρόνια? Τίποτα. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Ας πούμε, δεν έχεις να βγάλεις και να δώσεις βιβλία. Ας πούμε, την Οδύσσια σε απλά, στην απλή δημοτική. Την Ιλιάδα σε ένα απλή δημοτική. Σου λέω εγώ τώρα παραδείγματα, έτσι. Παπαδιαμάντη. Σου λέω εγώ τώρα. Διάφορες ιδέες. Λουντέμι.
1: Μια ματιά στα όλο και κάτι.
0: Ναι, με μια απλή γλώσσα. Ναι. Όχι. Τι, μη σε καλά τώρα. Sherlock Holmes, παιδί μου. Λες και είμαστε τίποτα, ξέρω κι εγώ, κρατήδιο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Της Αμερικής νόμιζα ότι ήμασταν, αλλά...
0: Dream. Τώρα εντάξει, τώρα αερίζουν πολύ. Έτσι δεν ξέρουμε ποιοι θα μας πρωτοπάρουν κάθε τόσο. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η συζήτηση που λέει, παιδιά, πάρτε τους εσείς τώρα αυτήν την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα τους πάρουμε εμείς.
1: Πάρε
0: έτσι
1: κι αλλιώς
0: διαθέσιμη είναι αυτή. Λοιπόν, στα σχολεία θα γεμίσουμε Sherlock Holmes, βιβλία και αδερφούς Γκριμ. Ούτε ο Άδωνης εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα αρχαία ελληνικά δεν έχει βοηθήσει καθόλου
1: να
0: βάλει μέσα.
1: Γνώμη, ρε, παιδί μου.
0: Και ας βγάλει, ρε παιδί μου, τι να πω, ας βγάλει κι αυτός κάτι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις, θα έλεγα.
1: Να φάμε ένα παγωτάκι.
0: Αχ, ναι.
1: Να δροσιστούμε λίγο.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά και διάφορα από ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Και στο TikTok έρχονται.
1: Στα social media γενικότερα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν μας στείλετε έτσι ωραία βιντεάκια εκεί πέρα που μας ακούτε, όπου και να είναι, στη δουλειά, στην παραλία, δεν ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Πολλοί θα θέλαμε να στείλετε κανένα βιντεάκι όπως έχουν κάνει αρκετοί και αρκετές μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902, που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. 10
2: εδώ
1: Ιουλίου.
2: Είμαστε. Να πούμε στο κλίμα σήμερα. Γενικότερα.
1: Στο κλίμα. Ποιο κλίμα απ' όλα.
2: Εκείνο που κάνει τα ωραία, τα μοσχάτα, τα
1: σταλίδια. 10 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το 1911 στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοούσε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 είχε ξεκινήσει η μάχη της Αγγλίας με διάρκεια 114 ημέρες. Ο Χίτλερ είχε προσπαθήσει να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση είχε κερδίσει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελο εθνών της Ευρώπης. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 Γάλλοι κομάντος είχαν ανατινάξει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος είχε χάσει τη ζωή του. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα, για σήμερα 10 Ιουλίου.

0: Επειδή μιλήσαμε για παγωτό πριν.
1: Ωραία. Και επειδή είναι η αδυναμία σου επίσης.
0: Είναι η αδυναμία μου αυτό. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Ας μιλήσουμε όμως για παγωτό και για Τζένιφερ Λόπες.
1: Τώρα...
0: Πώς τα συνδυάζουμε
1: τώρα
0: αυτά.
1: Τώρα μου τον μπέρδεψες πάρα πολύ. Όχι και τα δύο ωραία είναι, αλλά εντάξει, τώρα το παγωτό είναι πολύ πιο μπροστά, θα έλεγα.
0: Λοιπόν,
1: στο ενδιαφέρον μου.
0: Η Τζένιφερ Λόπες πήγε για ψώνια. Είπε η γυναίκα ότι θέλει να πάει να ψωνίσει. Επέρασε απ' έξω.
1: Είχε λεφτά καταρχήν το πορτοφόλι. Περίμενε το τέλος του μήνα.
0: Κάτι
1: να πληρωθεί.
0: Ειδικά εκεί που πήγε να ψωνίσει. Πέρασε έξω από ένα παγωτατζίδικο. Και καλοκαιράκι, είναι ζέστη. Έχετε σύρθε μια λιγούρα. Πήκε η γυναίκα και πήρε ένα μικρό χωνάκι, έτσι με διάφορα πασπαλίσματα από κάτω, πολύ φιλική και ευγενική προς όλους, και άφησε και ένα φιλοδόρημα για το ένα χωνάκι παγωτό που πήρε. Ποιο είναι το φιλοδόρημα, η ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, 50 ευρώ.
0: 50 δολάρια.
1: Μια χαρά, το βρήκα.
0: Ένα χωνάκι παγωτό και φιλοδόρημα 50 δολάρια.
1: Πάμε να δώσουμε ένα φιλοδόρημα 50 ευρώ και να πάρουμε και ένα παγωτό 1 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: 2 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Βρε, καλό είναι και φαντάσου χαρά που θα έκανε ο άνθρωπος που το πήρε το φιλοδόρημα.
1: Δεν θα έκανε χαρά ο επόμενος πελάτης που θα πήρε χωνάκι, θα περιμένει η άλλη να της δώσουν άλλο ένα πενηντάρικο.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό το περιμένεις γενικά.
1: Έτσι τους κακομαθαίνετε. Δώσε 50 λεπτά εκεί. Ξέρεις τι είναι 50 λεπτά? Αρχίσουμε να το
0: ένα
1: μετράμε.
0: Ένα μπουκαλάκι νερό.
1: 170 κάτι δραχμές παλιές.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή. Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι. Έχει αρχίσει όμως και χάνει την έγκλη του το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αρκετοί άδειες. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και κόσμος που περιμένει το Σάββατο ή την Κυριακή για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που αρχίζει και χάνεις ποια ημέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Το ποιος είμαι εγώ το έχουμε χάσει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που είναι καλοκαίρι. Και έτσι όπως είναι αυτό το καλοκαίρι εδώ. Ένα ακόμα περίεργο και παράξενο καλοκαίρι.
1: Ένα μεγάλο ζούμε. Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και στα μέρη μας εσείς που κάνετε διακοπές.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Από σήμερα, Εύη Βαλίκος, μας κατραμάδες εδώ, Παρασκευή σήμερα. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί. Να το ξέρετε αυτό.
1: Βλέπεις, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Γιατί, τι, γιατί άμα μιλήσει θα γίνει.
1: Τίποτα, τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
0: Να μιλά. Ξέρω, σου είπε κανένας να μιλήσεις, μήπως.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μελέτες έδειξαν, γιατί είχαμε μια έτσι ερώτηση μέσα μας, γενικότερα, αν ο σκύλος την ώρα που κάνει αγαπούλες ή την ώρα που μας κοιτάει, μας αγαπάει, ή ουσιαστικά έχει συνδεθεί με μας λόγω του φαγητού. Δηλαδή, ξέρει ότι εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε συνήθως φαΐ και άρα μας αγαπάει. Ασχολήθηκαν με αυτό δύο έρευνες διαφορετικές και σας πληροφορώ ότι αυτό που βγήκε το συμπέρασμα είναι ότι ο σκύλος μας αγαπάει πραγματικά. 80 σκύλοι στη μία έρευνα δοκιμάστηκαν. Απ' τη μία μύρισαν κάτι άσχετο τελείως και από την άλλη
1: παίρνει ο σκύλος.
0: Όχι, η κάτα μου παίρνει τώρα. Λοιπόν, και από την άλλη μύρισαν κάτι το αφεντικό τους. Και εκεί εκλείεται μια ορμόνη που λέγεται
1: οκυτοκίνη,
0: η οποία εκλείεται συνήθως όταν ο άλλος στο συνηθισμένο σημείο του εγκεφάλου αγάπη. Νιώθει αγάπη. Και αυτό το παθαίνει και ο σκύλος.
1: Είδες, για να μην τους αμφισβητείς.
0: Ναι, και άλλη έρευνα το έδειξε αυτό, με άλλο τρόπο, αλλά συνδυάζοντας αυτές τις δύο έρευνες, σας λέω ότι ο σκύλος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, δεν θα έπρεπε, αλλά μας αγαπάει.

0: Για, τι έχεις να πεις?
1: Τι εγώ έχουμε? Το περίμενα αυτό που είπαμε πριν για τους σκύλους. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς που παίρνουν αναμνηστικά, που κλέβουν πράγματα. Συνήθως,
0: τα καλά παιδιά.
1: Συνήθως αυτά τα ακούς, βρε παιδί μου, ότι πήρε ένα μπουρνούζι από ένα ξενοδοχείο.
0: Αν για τέτοιους κλέφτες λες τώρα εσύ. Εντάξει, τώρα αυτό το έχουμε κάνει όλοι.
1: Πήρε ένα ποτήρι από ένα εστιατόριο.
0: Συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή θες να μου πεις?
1: Όχι, πέρα από τα amenities του ξενοδοχείου που ούτως ή άλλως αντικαθιστούνται, όχι.
0: Από τα... Τι είπες, τα...
1: Amenities, τα... αυτά που θα σου δουν, την οδοντόκρεμα, την οδοντόβουτσα που είναι υποτεθμίας χρήσης.
0: Εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, πέρα από αυτά.
0: Ναι. Γιατί το λέμε amenities?
1: Hotel amenities λέγονται αυτά.
0: Α, δεν λέγονται αναλώσιμα.
1: Όχι, γιατί όταν πας να κλείσεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, hotel amenities τα βγάζει.
0: Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε μια αντίστοιχη, σε κάποιο αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στο Giga Factory της Tesla στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κλέψει 65.000 κούπες από το εστιατόριο.
0: Εντάξει, είναι πολύ.
1: Και πυρούνια και κουτάλια.
0: Γενικά οι κλέφτες συνολικά, δηλαδή αυτοί που έχουν κλέψει συνολικά αυτά. Αυτό το νούμερο,
1: ναι,
0: είναι συνολικά, έτσι.
1: Συνολικά 65.000 ναι. κούπες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει ήδη, αν το πάνε αναλογικά, από 5 κούπες στο σπίτι του.
0: Mm-hmm. Πιάτα δεν έχει, μόνο κούπες πήρανε. Δεν θέλουνε σετ.
1: Και μαχαιροπύρουνα.
0: Σετ, δεν θέλουνε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τις κουπίτσες που έχουν εκεί.
0: Είναι ωραίες.
1: Είναι ωραίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι μαύρες απ' έξω, ματ μαύρο. Κόκκινη μέσα και γράφει Tesla, ξέρεις, αυτό το διτσιταλικό το γράψιμο, ναι. Και έχει και εκείνο το σηματάκι.
0: Καλά, εκτός από τους υπαλλήλους έχουμε κάτι άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν κλέβουνε, ας πούμε, άλλα πράγματα.
1: Καλά, σίγουρα, βρε παιδί μου, άμα το ψάξεις, σε κάθε περιοχή όλο και κάτι κλέβουνε. Σε κάθε, εννοώ, ξέρεις, είτε σε δουλειά που έχει κάτι αντίστοιχο, είτε σε ξενοδοχείο, αλλά τώρα 65.000 κούπες. Δηλαδή μπαίνουν μέσα.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω ακούσει παλιότερα έχουν κλέψει και τηλεόραση μέσα από ξενοδοχείο. Από δωμάτιο. Ήτανε μικρή τηλεόραση και την πήρανε στην τσάντα του, στη βαλίτσα του.
1: Ξέρω άνθρωπο που έκλεψε τάμπλετ από ξενοδοχείο.
0: Είχε τάμπλετ το ξενοδοχείο.
1: Το οποίο είχε
0: μέσα
1: σύστημα εντοπισμού.
0: Α, και το βρήκανε.
1: Και του περάσανε βραχιολάκια.
0: Μια χαρά. Να προσέχετε.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευιάτικο, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι που κάποιοι ετοιμάζουν για διακοπές και κάποιοι άλλοι δουλεύουν κανονικότατα γιατί δουλεύουν σεζόν.
1: Και νυχθημερών και κάποιοι άλλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν έχει πλεώνασμα εργατικού δυναμικού και αναγκάζονται για να πάρουν όλες τις αδειές τους να κάνουν διπλοβάρδιες, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό. Η δουλειά όμως γίνεται τελικά. Κρυφό, ξεκρυφό.
1: Και ο εργαζόμενος εξοντώνεται και όταν έρχεται η ώρα να πάρει και τη δικιά του άδεια, είναι τόσο κομμάτια που μέχρι να τελειώσει η άδειά του, εκείνη την ώρα αρχίζει να συνέρχεται.
0: Ωραία ιδέα να βάλουμε ένα working button. Να το βάλεις στο κινητό σου και μόλις ο άλλος ξεπερνάει τα όρια, έτσι των ωρών, και δεν σου δίνει το ρεπό που πρέπει, να πατάς το κουμπί και να έρχεται κατευθείαν ο άνθρωπος.
1: Εξαιρετική
0: από την...
1: Εξαιρετική επιλογή, τη βρίσκω.
0: Ε?
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: Δεν, για κάποιο λόγο όμως αυτό δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν εδώ. Έτσι.
1: Μπορώ να σε ενημερώσω για τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
0: Μπορείς.
1: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη πετυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί που κινείται με υδρογόνο.
0: Μια χαρά.
1: Θεωρείται πιο αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία για αεροσκάφη. Έγινε από την αμερικανική Joby Aviation και λέγεται eVTOL αυτό το αεροπλάνο. Το σκάφος που κινείται με υγρό υδρογόνο ολοκλήρωσε μία πτήση καλύπτοντας απόσταση περίπου 900 χιλιόμετρων.
0: Μια χαρά.
1: Παιδί μου, σε λίγο θα λες κάτσε να φωνάξω ένα ταξί και θα στέλνεις τον drone επάνω. Έτσι. Να σου βρει ταξί. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Ή θα λες να καλέσω ένα ταξί και θα ανεβαίνεις στην ταράτσα.
0: Δεν μπορώ ακόμα να το φανταστώ πώς θα γίνει αυτό, γιατί καλά τα βλέπουμε στα έργα ότι συμβαίνουν, αλλά να δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να το ζήσουμε όμως.
1: Εδώ σκέφτομαι.
0: Οι αλλαγές είναι γρήγορες.
1: Μήπως αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και έχουμε μία συμφόρηση στους ουρανούς. Δεν βλέπεις ήλιο μετά.
0: Μπορεί να πέφτει στο κεφάλι μας τίποτα. Έγινε ένα τρακάρισμα.
1: Σταμάτα.
0: Έγινε ένα τρακάρισμα. Και πέθαναν 5 επάνω και 10 κάτω.
1: Σταμάτα μου. Τι ωραία που το πήγες πάλι.

0: Λοιπόν,
1: να σε τρομάξω λίγο,
0: όχι,
1: έτσι, φεύγοντας.
0: Γιατί δεν φεύγουμε καταρχήν. Εδώ
1: φεύγοντας
0: είμαστε για λίγο
1: ακόμα. Φεύγοντας εννοώ τελειώνοντας, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιους συνδυασμούς από διατροφολόγους. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι, ακούστε λιγάκι, γιατί θα αναρωτηθείτε τελικά εμείς για πώς ζούμε ακόμα. Και δεν
1: αποτύχει.
0: Έχουμε φύγει. Αποτύχει αυτό ακριβώς. Μας το λένε εδώ και οι διατροφολόγοι. Με ποιοι συνδυασμοί τροφών πρέπει να μην τους κάνεις, πρέπει να τους αποφύγεις. Κρατήσου, γιατί σχεδόν όλα τα κάνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, γαλακτοκομικά με φρούτα. Ένα συνδυασμός. Δεν πρέπει να τον κάνεις.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, αλλά όμως όταν τρως, ας πούμε, γιαούρτι με φράουλες, γιαούρτι με κάτι άλλο, τέλος πάντων, τρως γιαούρτι, τρως γαλακτοκομικά με φρούτα. Mm-hmm. Κρέας με πατάτες.
1: Αυτό το κάνω.
0: Ναι, απαγορεύεται, σου λέει. Πρέπει να φας μόνο το κρέας ή μόνο τις πατάτες.
1: Mm-hmm.
0: Και τα δύο μαζί κάνουν κακό. Και στην υγεία και γενικότερα στην πέψη και όλα αυτά. Μακαρόνια, με τι? Με τυρί. Απαγορεύεται.
1: Απαπα.
0: Εγώ ήξερα ότι τα μακαρόνια με τυρί δεν παχαίνουν και όλα το ίδιο. Δηλαδή αυτό που παχαίνει είναι η σάλτσα, έλεγαν. Τέλος πάντων. Άλλο το οποίο είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Ντομάτες με... αγκούρια. Δεν κάνει να τα τρως μαζί.
1: Θα τα ξεχάσουμε όλα όσα ξέραμε, παιδιά.
0: Πρέπει να τρως
1: καινούριο εγχειρίδιο μαγειρικής θέλουμε.
0: Το αγκούρι το τρώμε.
1: Γενικά.
0: Σκέτο. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να το συνδυάσουμε με την ντομάτα. Είναι εκείνη το ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε και απαγορεύεται είναι φρούτα αμέσως μετά το φαγητό. Απαγορεύεται και
1: αυτό. Και εγώ το κάνω.
0: Επίσης, το ψωμί με το τυρί. Στα έχω καταργήσει όλα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μένει τίποτα. Και τέλος, χυμή με δημητριακά. Δηλαδή, το πρωινό σου στο ξενοδοχείο που έχει χυμούς και δημητριακά μαζί. Τέλος, καταστρέφεσαι.
1: Είναι
0: γυρίζεις
1: το μόνο που
0: χάλια πίσω. Αυτά όλα όμως, εκτός από την κακή υγεία που δημιουργούν σε βάθος χρόνου, είναι και το ζήτημα ότι έχουν κακή πέψη στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, τα τρως αυτά και μετά δεν μπορούν να αλιστούν τα επόμενα που θα φας το ίδιο καλά. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά, να στο πω λίγο πολύ, δεν καταναλώνονται εύκολα, δηλαδή μένουν παχάκια επάνω σου. Δεν τα καίς τα υπόλοιπα που θα φας μετά. Είναι κακή πέψη.

0: Εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πριν φύγουμε όμως, θέλω να κάνω μία σημαντική αποκάλυψη.
0: Ανακοίνωση.
1: Αποκάλυψη, αποκάλυψη.
0: Έκτακτο.
1: Έμαθα επιτέλους από πού βγαίνει η λέξη Pokémon.
0: Αυτό δηλαδή το έψαχνες, θέλεις να μου πεις?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει, για λέγε.
1: Από τη λέξη pocket και monsters. Τερατάκια τσέπης. Και βγήκε Pokémon.
0: Εντάξει, ταιριάζει όμως.
1: Ναι, ωραίο δεν είναι?
0: Όχι.
1: Έξυπνο, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο. Έξυπνο θα το έλεγα μόνο αν ήμουν ο δημιουργός και έβγαζε λεφτά. Τι ώρα έχει το Pokémon τώρα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις.
0: Κακάσχημο, κακάσχημο.
1: Και δεν έχει και νόημα τώρα να βγάλεις άκρη, γιατί πάμε για Σαββατοκύριακο. Οπότε, να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να χαμογελάτε, να ευχαριστιέστε τις στιγμές, να ευχαριστιέστε τους ανθρώπους. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας δευτεριάτικο, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα και με όλα όσα θα σας έχουμε μαζέψει εμείς από το Σαββατοκύριακο.
0: Οκ, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεμπαλά.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο!
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.